Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διαλέ.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δώστε σε αυτό το ρόλο.
2: Κατάλαβα, ναι.
1: Ήταν δικές.
2: Εγώ φαντάζομαι ότι είχε πει ο Κόπολα, ας πούμε, πάρκει τη γάτα στη Χάιντε Βέτενα. Το δάγκωσε 5-6 φορές η γάτα. Και πήρε τη δική του. Πιο πιθανό.
1: Αχ, γι' αυτό.
2: Πάμε.
1: Γι' αυτό, για να μας ανοίγει τα μάτια, έχουμε μαζί μας το New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Γιατί έτσι είναι όταν επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων. Μία είναι επιλογή, το New York College Θεσσαλονίκης. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην περιοχή Καμάρα, Εγνατία 138, τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπες στο www.nyc.gr.
2: Και το χρηστικό της ημέρας, με αυτό θα κλείσουμε, το γραφείο φιλαράκι μου Ανέστης, ο Λάλας, το Μπουσοτσάνι, πρωί-πρωί, ατελείωτα αυτοκίνητα προς Ελλάδα. Μία ώρα πριν τα σύνορα προμαχώνα είμαι και τα αυτοκίνητα είναι χιλιάδες μπροστά μου.
1: Αρχίσαμε. Καλό Ιούλη να έχουμε.
2: Έτσι, έτσι. Γεια σου, Μαράγδα. Τα λέμε αύριο.
1: Φιλιά πολλά, χαίρετε. Παιδιά. Έρχονται οι μουντιαλίστες.
2: Ο coach της καρδιάς μας έρχεται.
1: Να τα, να.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
15: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
11: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
15: Της Βέχρο φυσικά.
11: Μπερδεύτηκα.
15: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
11: Φύγαμε.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Μπαίνεις τσουλώντας.
21: Βγαίνεις περπατώντας.
22: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
23: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
24: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
23: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
25: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
27: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
26: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
27: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
26: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
27: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
28: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
29: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
27: Φτάσαμε!
26: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
28: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
30: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
31: Coach.
30: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
31: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
30: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
32: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
34: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
35: www.nyc.gr. Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
36: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
37: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
38: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
37: Γιατί?
38: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
37: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
38: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
37: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
39: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
40: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
41: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
42: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
43: Παπά.
42: Και ο Νίκος Κουλιανός.
44: Κετά τους δόντια.
42: στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
0: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
42: Είστε έτοιμοι?
1: Άντε, μπράβο.
42: Ράπεν Κουλ Σόου.

0: έλα μποτζόρνα τούτη. Ξυπνάει η σαλούγκα λίγο. Και όχι μόνο η σαλούγκα, όλα τα φιλαράκια μας. Όπου κι αν είστε, ραπ εδώ, τετραπανέτοιμος. Με ζωμούς από ροδάκινα και ρόιδα. Ρόιδο, ρόιδο δεν είναι αυτό.
1: Ρόδο.
0: Ρόδο.
1: Ρόδι.
0: Σιγά μην είναι κυκός. Ρόδο.
1: Ρόδο. Ρόδι.
0: Χάρη Μανουηλίδης έκανε και ένα μασάζ έτσι λίγο για προθέρμανση.
1: Τους γέρους πρέπει να τους φροντίζετε εδώ.
0: Καζαμπάκας Αθανάσιος, η αυτού μεγαλειότητα πέρασε αντέξ και production έχουμε σήμερα νωρίς. Τον έβαλα και σε δουλειές. Λευτέρη Χατζηπαντελίδη.
1: Γιατί τον έβαλε στο πάρκο.
0: Γιατί θα βάλουμε κι άλλο ένα τραγούδι. Θα... Να το. Αφιγνάμε λίγο αυτό. Δώσε.
1: Ναι.
0: Δώσε.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Άλλο είναι αυτό. Πάμε. Δώσε! Το ξυπνάμε λίγο, ζωηράδα θέλω. Δεν θέλω φλόριες. Ακού, δώσε, δώσε. Γλίτωσα τη λακηθή και μετά από τρία χρόνια με στη ραπ κορυφή. Γιατί...
1: Παπαπαπα.
0: Ε, Σταρίς.
1: Ποιος είναι ο Σταύρος Βαρθαλίτης.
0: Ακού, ακού τι λέει τώρα ο Ράκ.
1: Απ' το Masterchef.

0: Έλα ξυπνάμε, θέλω να χαμογελάμε λίγο. Για πάμε λίγο, γιατί μπήκε ο Τζουλάι. Μπήκε και ο Ιούλιος. Ντίνο μου, καλό μήνα στα κρουατόπουλά μας.
1: Χαίρεσαι που βαδίζουμε προς το θάνατο, ε?
0: Όχι, χαίρομαι που σηκώνομαι κάθε μέρα, είμαι υγιής.
1: Ναι, αλλά περνάει ο χρόνος.
0: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Αυτό πρέπει να συμβιβαστούμε. Δεν συμβιβάζεται ότι τέλος με τον χρόνο δεν τα βάζει κανείς.
1: Υπάρχουν πλανήτες που
0: ναι, ο χρόνος πάει λίγο
1: πολύ πιο αργά.
0: Άμα είναι να μετακομίσουμε για λίγο. Ξέρω εγώ.
1: Να κάνουμε εκπομπές από
0: πάνω. Κάτσε πρώτα να βγει ο ΠΑΟΚ Champions League. Κάτσε να τελειώσει. Έχω κανένα δύο αποθυμένα, όχι δικά μου. Του ΠΑΟΚ είναι τα αποθυμένα. Να τα τελειώσουμε για αυτά.
1: Και άμα βγείτε Champions League, τι θα κάνετε?
0: Τίποτα. Θα φύγει ένα αποθυμένο.
1: Τίποτα.
0: Θα φύγει ένα αποθυμένο.
1: Έχετε μούτρα για Champions League.
0: Μούτρα έχουν πάει χειρότερα από εμάς.
1: Τι μούτρα?
0: Έλα τώρα. Εσύ.
1: Κορεάτικα μούτρα έχετε.
0: Έλα τώρα. Κορεάτικα.
1: Για Champions League. Καθίστε εδώ στη λαϊκή τη κάτω του. Τετάρτη
0: είναι σήμερα. Τετάρτη σήμερα είχε λαϊκή.
1: Καλά είναι εκεί στην Κυφσιά. Κάτσε εκεί πέρα. Θες και
0: χαιρέτησαν τα παιδιά. Έμπαιναν αυτοκίνητα έτσι έξω. Λέω πού είμαστε, ρε.
1: Να έρθει καμιά Μπάγκερ Μονάκο εδώ μέσα στη λαϊκή.
0: Δηλαδή να αισθανθεί. Γιατί Μπάγκερ δεν έχει και οι λαϊκές, νομίζεις?
1: Να βρωμήσει μας Χαλίλα η αποστολή να μου.
0: Καλημέρα, Στεφ μου. 6 στα 6 κάναμε κουλ που στέλνουμε βιογραφικό. Φίλε, δεν μετράει. Στείλε μου σε βιογραφικό, αλλά θέλουμε διάρκεια. Δεν μας ενδιαφέρουν οι εκλάμψεις.
1: Στείλε βιογραφικό.
0: Οι εκλάμψεις.
1: Να έρθεις εδώ, κάτσε κανένα χρόνο να σαβουριάζεις.
0: Διάρκεια θέλουμε.
1: Και μετά να σε πάρει κανένα άλλο κανάλι με πιο πολλά. Δεν κάθεσαι κιλό καλύτερα.
0: Όχι, αυτός είναι φίλος. Ακροατής, έπιασε τα ματσάκια προφανώς. Έτσι, ναι. Το φιλαράκι μου.
1: Και επειδή έπιασε, τι να τον κάνουμε δηλαδή. Πρέπει να περάσει από σοβέ.
0: Έχεις γίνει κούλο κλασικός θείος που λέει θα κάτσω εδώ με την νεολαία. Κάπως έτσι πλέον.
1: Ποια νεολαία, επειδή πετάς ένα τραγούδι?
0: Όχι μόνο. Όχι μόνο.
1: Στριπτιτζάδικα δεν πας πια.
0: Ποιος το είπε?
1: Αυτά δεν πας. Μπουρνουζάδικα δεν πας πια.
0: Ναι.
1: Σε περιμένει ο Λάκης επάνω, δεν έρχεσαι. Πας κατασκηνώσεις. Ναι.
0: Πάω κατασκηνώσεις.
1: Σε διώχνω, λέει, φύγει από εδώ πέρα.
0: Όχι, όχι. Ναι. Εκείνη τα ψηρίκια φώναζαν κουλ, κουλ, αου, αου, λέω, άφησα τον Αχιλέα εδώ πέρα, περάστε καλά. Ζωάρα εκεί. Λοιπόν, πάμε, Ντίνο μου, να ξεδιπλωθούμε. Έχουμε πάρα πολλά.
1: Ζωάρα δηλαδή, κάνει αυτό που πάει κατασκήνωση.
0: Τα πιτσιρίκια 13, 12, 14
1: χρόνια. Δηλαδή.
0: Τι κάνουν? Πάνε μπάνιο, παίζουν όλη μέρα, κάνουν καμάκια, παιχνίδια, μπάσκετ.
1: Τι τα κάνουν και εδώ.
0: Πού τα κάνουμε στην πόλη? Πώ τα κάνουμε στην πόλη, ρε?
1: Για πόλη.
0: Άμα είναι εδώ πέρα.
1: Πάει σε μια μπασκέτα από κάτω, παίζει μπάσκετ.
0: Μόνο. Εκεί είναι 500 πιτσιρίκια.
1: Ναι.
0: Παίζουν, τρώνε, είναι μόνοι τους, αισθάνονται αυτόνομοι, κάνουν καμάκια, κολυμπάνε παρέες. Πλάκα με κάνεις τώρα? Πλάκα με κάνεις? Η μαγεία είναι αυτή.
1: Εγώ δεν εμπιστεύω.
0: Τώρα η μαγεία της ζωής έχει άλλα πράγματα.
1: Δεν εμπιστεύω τις κατασκηνώσεις.
0: Εσύ δεν πιστεύεις γενικότερα κανέναν. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν απολαμβάνεις τις πτυχές της ζωής. Δεν εμπιστεύουμε τον νέα. Δεν πιστεύω. Εντάξει, εγώ δεν σου είπα να είσαι. Έχω έναν στην οικογένεια ο οποίος δεν εμπιστεύεται ούτε τον εαυτό του.
1: Ο σωστός, ποιος είναι?
0: Δεν ξέρεις ποιος.
1: Ο παπάς.
0: Ναι, μιλάμε τώρα για τρέλα. Όχι, αλλά δεν χαίρεται τη ζωή όπως πρέπει να τη χαρούμε.
1: Ρε αγόρι μου, τι να χαρίσει τη ζωή? Εγώ ας πούμε είχα ένα κολύμπι.
0: Έκανες, μόνος.
1: Όταν πιανέτα...
0: Θα σε χαλούσε ένα 14 ώρα να κάνεις κολύμπι με άλλες 30 κοριτσάδες?
1: Να
0: πειράζεσαι, να κάνετε, να έχεις και 10 φίλους. Πώς να μην είσαι χαζομαρούλες.
1: Καχύποπτος. Πάω στην πισίνα, βλέπω την, πώς λένε, τη διασώστρια.
0: Ναι.
1: Κάτσε λέω να την τσεκάρω.
0: Εντάξει, τώρα πέτυχες, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι θέσμα.
1: Κάνω το πεθαμένο κουρασάν φωλή έτρωγε.
0: Δεν είναι. Και από τότε το κουβαλάς μια ζωή αυτό το φωλή.
1: Λοιπόν, άντε φύγε από εδώ πέρα.
0: Πάμε, Ντίνο μου, να ξεδιπλωθούμε. Σήμερα, όπου θα έχουμε εκτός από όλο αυτό το δαχτυντή, το χαβαλέ, ιστορίες, θα δώσουμε και δύο αποκλειστικά. Ένα για ΠΑΟΚ και ένα για Άρη. Εδώ θα τα πάρουν, θα τα ακούσουν και σε λίγο θα βγουν.
1: Κι ας περίμενε να πάει και εμείς να ξυπνήσουν
0: λίγο.
1: Όχι,
0: μετά τις 9 θα τα δώσουμε.
1: Μετά τις 9.
0: Θα πούμε ακριβώς, γιατί χθες έφαγα πάνω από 2 ώρες με τα τηλέφωνα στο Augsburg.
1: Νομίζω στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Κάναμε ρεπορτάζ.
0: Θα έχουμε είδηση και για τον Άρη σήμερα.
1: Για τον Φουκαρά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Θα τα βάλουμε σειρά, θα τα αναφέρουμε μετά τις 9 όμως.
1: Μετά τις 9.
0: Ναι. Έχουμε και θέμα Χατζηδιάκο. Να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει στον κόσμο για να ξέρει τι γίνεται.
1: Τι είναι αυτός ο Μαλθακός?
0: Τι είναι, με στόχους του ΠΑΟΚ μεταγραφή.
1: Ο Μαλθακός.
0: Λοιπόν, καλό μήνα, σήμερα γιορτάζει ο Αργύρης.
1: Ναι.
0: Α, έχουμε το φιλαράκι μας, τον Τάσο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Έχουμε τον Τάσο, τον Αργύρη, βέβαια. Άλλον Αργύρη έχουμε.
1: Το Σαλιαρέλη.
0: Τον Καμπούρη.
1: Ναι.
0: Άλλος Αργύρης.
1: Καλό παιδί, Αργύρης, Σαλιαρέλης, Αργύρης. Ναι.
0: Και ο Κοσμάς γιορτάζει σήμερα, ο Ετωλός.
1: Κοσμάς.
0: Κοσμά, έχουμε κάνει Κοσμά.
1: Ναι, Κοσμάς Τότης.
0: Τότης, μπράβο.
1: Τσιλιανίδης.
0: Τσιλιανίδης, ο Κοσμάς, σωστά.
1: Κοσμάς.
0: Έχω κι εγώ ένα Κοσμά φιλαράκι Μαριανάκι, άρρωστος όμως.
1: Ο Κοσμάογλου.
0: Αν δεν τον ενδιαφέρει, ναι, να χάνει ο ΠΑΟΚ, παρά να κερδίζει.
1: Ο Κοσμάογλου.
0: Κοσμάογλου γιορτάζει κι αυτός στην αρχή.
1: Ναι. Άλλο Κοσμά δεν έχω. Αργύρι, παίκτη Αργύρι. Πού να έχει παίξει αργία.
0: Πού τα άμαθα κιόλα ότι θα πα να είσαι τεχνικό διευθυντή Χαλκιδική σε μια μάτα. Τώρα μου στέλνει.
1: Δεν συμφώνησε ακόμα.
0: Δεν συμφώνησε ακόμα να δει τον Μπακίρι. Έτσι. Πρώτα τον Μπακίρι, ο Μπακιτζίουγλου.
1: Εξάλλου έχω πορά στο κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να πάω. Άμα δω ότι φτιάχνομαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα, Ερμάνος μου. Και Βούρσο Πατσά, έχουμε Μουντιάλ, Μαντάτα, εκεί που πήραμε άλλη μια γεύση χθες και γεμίσαμε ακόμα περισσότερο. Καλά, χθες με έκλεψαν χθες. Ο διαιτητής.
1: Γιατί?
0: Με έκλεψαν χθες.
1: Γιατί σε έκλεψε?
0: Γιατί έχω
1: όπως. Ποιο
0: στο μάτς Νορβηγίας.
1: Αφού δεν το βλέπαμε το μάτς.
0: Ναι, εγώ όμως έχω προτείνει πράγματα.
1: Αφού είπες goal,
0: goal. Έχω προτείνει τον goal goal και over μια μισή κάρτα.
1: Ωραία.
0: Για να πάρουμε
1: τι,
0: λίγο από. Έχει δοθεί μια κάρτα από νωρίς.
1: Τι τις παίζεις τις κάρτες, ναι, αφού δεν τις δίνω.
0: Λάθος, λάθος μου. Παρότι εγώ το έχω παρατηρήσει, λάθος μου, αλλά ρε φίλε.
1: Συνδυαστικά το έβαλες goal goal και over μια μισή κάρτα.
0: Και
1: δεν την πέρασες.
0: Όχι, δεν έμεινε σημεία. Αλλά γιατί έμεινε σημεία? Ναι. Στο τέλος γίνονται μανούρες, φασαρίες, μα μου που διαιτητής δεν πέραν μια κάρτα.
1: Ωραία.
0: Έχουν πάρει την διρεκτίβα για να μας ψηρίσουν, να ξέρετε.
1: Μάλλον. Παιδιά.
0: Αλλά λέω, σε μάτς που παίζει αφρικανική ομάδα, που είναι πλέον νοκάουτ, στο τέλος δεν γίνεται να μην έχουμε.
1: Αλλά δεν τις δίνουν. Δεν τις δίνουν.
0: Δεν τις... Οπότε... Έγινε βασαρία κανονικά στο τέλος. Πήγαν να πλακωθούν.
1: Οπότε ο Καρτάκης θα έχει προβλήματα φέτος.
0: Όλοι έχουν προβλήματα. Ναι. Το έχουμε δει. Ευτυχώς βλέπουμε τα μάτια και έχουμε καταλάβει.
1: Ένας δεν έχει προβλήματα. Αυτός που δεν δίνει.
0: Σταμάτα ρε φίλε. Σταμάτα ρε απίθανε.
1: Γιατί σταμάτα ρε απίθανε.
0: Αλλά νιώθω χθες ότι μας ψήρισαν μέσα από το παντελόνι τα λεφτά. Κυριολεκτικά.
1: Γιατί σε έβλεπα πανηγύριζε στο
0: πέρα. Ναι, το γκολ γκολ, παιδί μου. Εντάξει, το χάρηκα. Αλλά νιώθω ότι πραγματικά μας ψήρισαν. Ενώ στο Μεξικό.
1: Πώς έδινε το 1,5
0: πήγαινε, ενώ το goal goal έδινε λίγο.
1: Γι' αυτό.
0: Και πήραμε και κάτι ακόμα, safe, για να το πάμε 2 κάτι. Γιατί δεν προτείνω κάτω από 2. Είναι όλα 2,20, 2,50.
1: Και πόσο έδινε αυτό?
0: Ποιο, όλο μαζί, 2,20 ναι. Νομίζω κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δες εδώ τώρα. Το ίδιο
1: πάλι είναι. Χαμηλά είναι.
0: Χαμηλά είναι, ναι, ναι, ναι. Μεξικό-Εκουαδόρ έχει πάρει μια κάρτα ο Φράγκο στο πρώτο μήχρονο. Και μετά δεν συγγίνεται στο τέλος, τη δίνει ο διαιτητής. Γίνεται ακριβώς το ίδιο και στο άλλο μάτς και δεν
1: δίνει. Άλλο, ναι.
0: Μιλάμε τώρα λιταράς, μεγάλος.
1: Εγώ θαύμασα Γαλλία το βράδυ.
0: Θα τα δούμε όλα, θα τα δούμε όλα. Κάτσε.
1: Θαύμασα Εμπαπέ σε κλειστό χώρο το βράδυ.
0: Στη Γαλλία, ας πούμε, για να, να το ξαναδώσω και να το πω στον κόσμο, γιατί το παίρνω πάνω μου. Εγώ φταίω, είναι δικό μου λάθος, αφού ξέρω ότι δεν δίνουν κάτι. Δεν είχε ούτε μία κάρτα στο Γαλλία-Σουηδία.
1: Αφού είναι φλόρη Σουηδία.
0: Μηδέν κάρτες στο παιχνίδι. Μηδέν. Δηλαδή, μήπως πρέπει να το πάμε ανάποδα να παίζουμε under μια μισή κάρτα.
1: Αφού μπορείς να παίξεις over under.
0: Ναι, βέβαια. Απλά λες ρε φίλε, τώρα είναι λίγο ρίσκο τώρα. Αλλά αυτοί προσπαθούν να δώσουν από μηδέν ως μια maximum 2. Έτσι.
1: Ναι, εντολή είναι.
0: Είναι εντολή. Είναι
1: να σας ψηρίσουνε.
0: Να μας ψηρίσουνε.
1: Ωραία.
0: Δικό μου λάθος. Θες.
1: Δεν πειράζει.
0: Έτσι, γιατί τα βγάλαμε σαν σημεία, σαν όλα, αλλά θέλαμε λίγο κάτι
1: σαν παραπάνω. Σήμερα.
0: Σαν σήμερα, φίλε, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Είναι ο λόγος που κάθομαι τώρα εδώ και κάνω κουμπί μαζί σου.
1: Η Sony έκανε το Walkman.
0: Ναι, 1979, εγώ ναι. Το 1989 έχω ένα Walkman και ακούω από το πρωί στο βράδυ ραδιόφωνο. Δεν κάνω τίποτα άλλο.
1: Δεν άκουγα ποτέ ραδιόφωνο.
0: Δεν έκανα τίποτα άλλο. Σηκωνόμουν το πρωί ραδιόφωνο και ναι. Το έκανα μία ώρα
1: το βράδυ. Ήμουν τηλεορασάκια στα νιάτα μου.
0: Καθόλου. Ούτε ταινίες, ούτε τίποτα.
1: Ραδιόφωνο, δεν ήξερα στη Θεσσαλονίκη κανένα ραδιοφωνικό παραγωγό.
0: Εγώ
1: ήμουνα μακριά.
0: Σάντζο Πάντζο.
1: Τι Σάντζο Πάντζο.
0: Σάντζο Πάντζο, Παναγιώτης Σαντζόγλου.
1: Τι Σάντζο Πάντζο και Μάντζο
0: Πάντζο. Γρηγόρης Κόκκινος.
1: Ποιος είναι?
0: Γρηγόρης δεκαετία 90 στον Αντένα, πολύ δυνατός. Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή ο Γρηγόρης ήταν δεκαετία 90
0: στον Αντένα. Μουσικό ραδιόφωνο, ναι ρε.
1: Και μετά έγινε υπάλληλο του Μπούζου.
0: Αργύρης, ανάτος εγώ για τον Αργύρη, ναι ρε εσύ, Αργυράκο μου. Μου έχεις κάνει, μου έχεις φτιάξει κάτι ταξιδάρες, δεν τα ξεχνάω ποτέ.
1: Ποιος Αργυράκος είναι αυτός?
0: Που είχε ταξιδιωτικό γραφείο, είχε ταξιδιωτικό.
1: Το δάγκωσες καλά?
0: Όχι, δεν το δάγκωσα φίλε. Δουλειά κάναμε, business. Έτσι, business κάναμε με τον άνθρωπο. Και αυτός κέρδιζε και εγώ κέρδιζα. Σε εποχές που χαβαλούν. Δεν το δαγκώσω, φίλε. Δουλειά κάναμε, business. Έτσι.

0: δίσκος 79.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Έτσι, 79. Εντάξει, κοντά στα 8 έβαλε.
1: Από τι πέθανε, για δούμε τι λέει. Πιο κάτω, πιο κάτω.
0: Περίμενε, το όνομα το. Περίμενε, να δούμε.
1: Πιο πάνω, πιο πάνω.
0: Δεν έχει πιο πάνω, πιο πάνω είναι αυτό.
1: Δεν λέει.
0: Ύστερα από μακριά από. Δεν λέει, δεν λέει, δεν λέει. Πέθανε.
1: Πέθανε.
0: Συλληπιτήρια να ευχηθούμε. Να πούμε, όχι να. Ναι, συλληπιτήρια να δώσουμε στου οικείου.
1: Να βγάλετε εκεί μια ανακοίνωση.
0: Λοιπόν. Τι έχουμε άλλο σαν σήμερα εκτός από τη Sony.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Καλός, ωραίος, ωραίος. Δεκαετία 80 και 90 ταινίες ήταν στο πικ του τότε.
1: Εσείς απαοξίδες το βλέπατε πιο πολύ.
0: Και εσύ το βλέπες.
1: Ναι.
0: Που δεν είσαι απαοξίδες.
1: Τούμπα έμπαινα κι εγώ.
0: Τούμπα και εσύ επηρεασμένος έβλεπες Ταμπτάκο. Τι να κάνουμε. Σαν σήμερα το 15.
1: Ταμπτάκο βλέπετε κάθε μέρα.
0: Ποιον βλέπουμε. Ποιον βλέπουμε Ταμπτάκο.
1: Όλοι εδώ μια ιστορία Ταμπτάκου είμαστε.
0: Σήμερα ψηφίζουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου με τον Τσίπρα τότε, επισημάνοντας ότι θα ενισχύσουν τη διαπραγματική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο την καλύτερη συμφωνία. Έτσι, είναι το όχι που έγινε, ναι, αυτό είναι, το 15, το θυμάσαι.
1: Ναι, και τώρα το ξαναβγάλαν τον Τσίπρα.
0: Εντάξει, καινούριο.
1: Εντάξει, έκανε μια ήττα, ας πούμε, τι πάει να πει αυτό.
0: Ντέμπι Χάρη, σαν σήμερα γεννήθηκε το 45, ζει ακόμα. Ρόκερ, μεγάλη τραγουδίστρια των Blondie.
1: Τώρα είναι.
0: Τώρα είναι 80.
1: Γριά.
0: 80-81.
1: 81, γριά.
0: Φοβάσαι τον χρόνο, έτσι. Με δεν σπάσε. Εγώ δεν το φοβάμαι, φίλε. Γιατί δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Άρα κάτι που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, δεν το φοβάσαι.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Όλοι περνάμε από αυτή τη διαδικασία. Αν ήταν μόνο για σένα ή για τον άλλο, έλεγα ναι. Αλλά είναι κάτι που το περνάμε
1: όλοι. Υπάρχουν δύο εκδοχές.
0: Ναι.
1: Ή γερνάς ή πεθαίνεις, διαλέγεις ένα από τα δύο.
0: Μα και τα δύο θα γίνουνε. Δεν διαλέγεις.
1: Όχι, όχι.
0: Και θα γεράσεις και θα πεθάνεις.
1: Όχι, δεν είναι σίγουρο θα γεράσεις.
0: Ναι, αν δεν προκύψει κάποιος εξωγενής παράγοντας.
1: Παράγοντας.
0: Ναι.
1: Διαλέγεις. Αν λες δεν θέλω να γεράσω γιατί είμαι γέρος, πέθανε τότε.
0: Πώς θα πεθάνεις, τι απαντήσεις ο κουμπί. Αυτό σου λέω.
1: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν.
0: Άσε τι πιστεύουν. Ναι. Ο άλλος, ναι, ο ηθοποιός που έλεγε περιμένω πώς και πώς να πεθάνω.
1: Τότε άμα αρρωστήσει, δεν πάει στο γιατρό.
0: Λοιπόν,
1: θα πάει όμως.
0: Τίποτα, πρέπει να συμβιβαστείς με την ιδέα ότι τον χρόνο δεν τον νικάς, θα περάσει από αυτή τη διαδικασία. Τέλος. Απόλαυσε κάθε στιγμή τη ζωή σου, κάθε δεκαετία, κάθε χρόνο.
1: Ναι, εγώ κάθε
0: όλα
1: μέρα
0: τα λένε να είχαμε να λέγαμε.
1: Κάθε μέρα το κάνω.
0: Ωραία.
1: Άρα,
0: δεν υπάρχει λόγος να. Οκ, ναι. Okay, τι να κάνουμε. Μάρλον Μπράντο σα σήμερα πεθαίνει. Να του. Καταφωνεί.
1: Ναι.
0: Τεράστιο ηθοποιό, ο Μορφάντρα.
1: Μορφάντρα μετά έγινε άσχημο.
0: Νονό.
1: Ναι.
0: Το λιμάνι τη Αγωνία, ο Πόθο, ο λεωφορείο Πόθο.
1: Στα γεράματα δεν ήταν ωραίο.
0: Καλά, στα γεράματα όλοι δεν γίνομαστε.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Περνάμε πάλι από μια διαδικασία. Τι, πώ δεν είναι έτσι. Εντάξει, κάποιοι στα 40 μορφαίνουν, κάποιοι ναι, όχι, αλλά όταν γεράσει. Ζαρώνουν όλα.
1: Ναι. Εγώ βλέπω κάτι γέρος που είναι πολύ καλή.
0: Μοντέλα, ναι. Τους παίρνουμε.
1: Θες να δεις.
0: Ναι.
1: Θες να δεις πώς είναι ο Παναγιώτης Χειρεστής 75 του, 76 του.
0: Εντάξει, ό,τι και αν είναι γέρος.
1: Θες να δεις τον Χρήστο Αρβανίτη 73.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: γέρος.
0: Ό,τι και
1: στέκεται καλά. Λες,
0: άλλο αυτό στέκεται καλά για τα χρόνια του.
1: Ναι.
0: Και άλλο τι είναι ωραίος. Ωραίος ήτανε. 20, 18, 30, 35. Καμιά φορά οι άνδρες πάνε και 40 μέχρι και 50. Μετά αρχίζει κάτι φορά. Τι κάνουμε τώρα. Είπαμε, συμβιβαζόμαστε.
1: Άσε που συμβιβάζεσαι.
0: Με κάτι που δεν αντιμετωπίζεστε, συμβιβάζεσαι. Όταν δεν μπορείς να αποφύγεις κάτι,
1: ναι,
0: κάτσε και απόλαυσε.
1: Τι μου λες.
0: Τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά με τα γενέθλια, με αυτούς που έφυγαν σαν σήμερα. Πάμε λίγο Μουντιάλ να το χαϊδέψουμε.
1: Τι να χαϊδέψουμε.
0: Να το χαϊδέψουμε, είσαι ίσα όπως το λέω, γιατί διαμορφώνονται νέα ζευγάρια.
1: Σουηδοί καλά κάναν και φύγανε.
0: Εντάξει, οι Σουηδοί έπεσαν πάνω στην καλύτερη ομάδα της οργάνωσης.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο Μουντιάλ.
1: Με κούρασαν εχθές οι Σουηδοί.
0: Γιατί βρε σε κούρασαν.
1: Κάθισα πίσω από τη σέντρα.
0: Λοιπόν,
1: άλλοι...
0: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πριν τους Σουηδούς, εκεί την ώρα που κάναμε την εκπομπή, είχαμε και την Νορβηγία.
1: Δεν την είδαμε.
0: Εγώ το ψηλό έβλεπα, α πούμε. Αλήθεια.
1: Εσύ με το
0: είχα το κινητό και το ψηλό έβλεπα.
1: Με το κινητό να πω.
0: Εφόσον είχαμε και τον Χριστάρα μαζί μας εκείνη την ώρα, μπορούσα να κλέβω ματιές. Ακτή Ελευαδοστού Νορβηγία 1-2.
1: Το πάλεψε έρθει.
0: Πάλεψε, όλα τα μάτσα τα παλεύει η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή, αλλά υστερούν οι συγκεκριμένοι, είπαμε, σε κάποια κομμάτια. Είναι δυνατοί. Είναι τεχνηταράδες πλέον.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης.

0: και τις Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414 στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Αυτό τον παίχτη και είναι πολύ compact. Σαν ομάδα δεν δέχεται εύκολα φάσεις.
4: Ναι, αλλά σαν ομάδα-ομάδα αυτή είναι η πιο πλήρης.
3: Σαν ομάδα-ομάδα συμφωνούμε.
4: Είναι πιο πλήρης.
3: Έχοντας απόλυτη εικόνα, νομίζουμε ότι η Γαλλία είναι η υπερπλήρης.
4: Και δεν ξέρεις από ποιο να φυλακτείς. Να πιάσω τον έναν, ποιο να πιάσω.
3: Βλέπω. Ποιο να το πιάσω. Λέω σήμερα πρώτα
4: Ντουμπλάρουνε τον Τεμπελέ, ντουμπλάρουνε τον Εμπαπέ και έρχονται δύο χάφα από
3: έρχεται
4: πίσω.
3: Έρχεται ο Λίσε, ρε φίλε. Έρχεται ο Μπαρκολά και τον Κουέ.
4: Άλλος αλυταράς εκείνος ο Λίσε.
3: Ναι, δεν το δεκάρι του.
4: Τι πας να μικρή, τι ζούτα από μέση απόσταση. Έτριβα τα μάτια μου χθες.
3: Ξέρεις τι βλέπω, να το δώσουμε. Επανάληψη του τελικού. Αυτό είναι φρυπέτια. Γαλλία-Αργεντινή.
4: Γαλλία-Αργεντινή. Πότε παίξαν.
3: Στο Κατάρ δεν παίξαν και το πήρε η Αργεντινή που απέκρουσε ο άλλος στο τέλος του σου του Κολομουανί.
4: Το ναι. Και τώρα θα είναι αλλιώς.
3: Βλέπω ξανά Γαλλία-Αργεντινή, αλλά τώρα να το παίρνουν οι Γάλλοι.
4: Ναι.
3: Κάπως έτσι το έχω στο, σαν εικόνα. Βέβαια το Μουντιάλ έχει πάρα πολλές παγίδες, έχει πολλές εκπλήξεις και θα το δούμε και στην πορεία. Ήδη έφυγαν δύο. Ο Λαδί που την είχαν για κάποιοι την έδινε ότι θα το πάρει κιόλας.
4: Σήμερα έχει Αγγλία.
3: Θα τα πάρει. Μη βιάζεσαι, ρε. Άσε να το χαϊδέψουν. Γιατί βιάζεσαι, αγώνεσαι. Πάμε αγάλι. Λοιπόν, Γαλλία-Σουηδία. Καταρχάς πήδηξες ματσάρα. Το πρωί δεν το είδες.
4: Ποιο?
3: Μεξικό-Εκουαδόρ.
4: Και τι να κάνω δηλαδή.
3: Ναι.
4: Πώς να το δω το Μεξικό με το Εκουαδόρ.
3: Έκατσε, είδα το δεύτερο ημίχρονο. Το σούπα είδα. Εντάξει, τέλος πάντων. Έκατσε, είδα το σούπα. Είδα τις κάρτες. Το έσβησε το Μεξικό. Λοιπόν, Γαλλία-Σουηδία έχουμε κάτι άλλο για να επιστρέψουμε Μεξικό-Εκουαδόρ και να δούμε το σήμερα. Τι θα κρατήσουμε,
4: ότι ξέρουν και οι 11 μπάλα.
3: Ναι.
4: Ότι και οι στόπερ κατεβάζουν την μπάλα, δεν χρειάζεται να έρθει. Κάμια φορά έρχονταν ο Τσουαμενί σπάνια να την πάρει να την κατεβάσει. Την κατέβαζαν οι στόπερ. Δεν βρίσκω αδυναμία σε αυτή την ομάδα. Ψεγάδι δεν βρίσκω.
3: Όπα. Κι εγώ δεν βρίσκω. Εδώ έχω ενημέρωση για την ομάδα που διαπραγματεύεσαι. Επειδή είναι από τη Χαλκιδική, από εκεί το φιλαράκι το συγκεκριμένο. Είδε τι σε γράφει.
4: Τα λάθη με όμικρον και όταν το έγραψε ο αγράμματο.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε.
4: Παοξή είναι.
3: Ναι.
4: Έχει παοξίδε.
3: Μ' αρέσει όμω σε μπαγάζα.
4: Πολλοί λέει στο χωριό εκεί. Δεν συγχωρούνται τα λάθη.
3: Λέει Μάου. Ναι.
4: Ναι. Ο Αρχιμάου Μάου έγραψε τα λάθη με όμικρον και όταν. Απ' την Ορμήλια είναι αυτό.
3: Ναι, από εκείνη.
4: Το μάτι μαζεύει σίγουρα με τον ήχη.
3: Δεν ξέρω τι μαζεύει.
4: Με νυχοκόπτη τη μαζεύει.
3: Ο Ταντάκο, για να μην νομίζω ότι τα λέμε, νομίζω ότι ήταν και ο παδό του Άρη. Έτσι.
4: Αποκλείται.
3: Κι όμως.
4: Έχει καραγίβει το Αριανό.
3: Πάρα πολλούς.
4: Μόνο στο Φίνικα.
3: Εντάξει, μπορεί να ήταν το Φίνικα.
4: Είναι εξευγενισμένη η γύφτη αυτή.
3: Ναι. Εγώ βλέπω επανάληψη του 98 Γαλλία-Βραζιλία.
4: Ναι, οκ. Okay, κυλοστημένο ήταν το μάτσερ.
3: Έλα,
4: το στήσανε οι Βραζιλιάνοι.
3: Τώρα τα στήσαν όλα.
4: Τα στήσαν όλα
3: και, πράγμα, αυτά
4: και τα κόρνερ στήσανε.
3: Ακούνε και οι άλλοι που δεν ξέρουν και δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τίποτα και τα πιστεύουν τα σαν χάπατα. Το είπε ο Ράπο ότι είναι ασημένο, το ακούει ο άλλος.
4: Μόνο εγώ το είπα. Όλη η Βραζιλία βράζει.
3: Όλη η Βραζιλία που είναι
4: όλη Βραζιλία βράζει.
3: Δημοτικού.
4: Τι να πούμε, το ζέσταμα που δεν κάνανε. Τι όλα ύποπτα ήταν. Ότι δεν πήδαγε κανένα στα κόρνερ.
3: Τέτοια κάνει στο Λούσιφερ. Για να δει ότι σε έχω παντού. Τέτοια κάνει.
4: Πού ήμουνα.
3: Τέτοια κάνει.
4: Πού είμαι.
3: Τόσο εσύ είσαι ή άλλο.
4: Εγώ είμαι.
3: Εσύ είσαι. Είδε που έχω τα ραντάρ μου και μέσα στο Λούσιφερ.
4: Ναι. Και τι έχω να. Έχω να απολογηθώ σε κάτι, χρωστάω.
3: Κάνει τέτοια εκεί στο Λούσιφερ.
4: Πολλά κάνω.
3: Αλλά. Καλά, πε. Είμαι υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Υπάρχει άλλο σαν
3: και
4: εμένα.
3: Κλαίω, ρε φίλε. Τέτοια πα και κάνει. Με τα κορίτσια χορού και τέτοια. Πάρ τον άλλον εδώ τον, την Οσία Μαρία Παρθένα ξένη να
4: δεν δε τον αφήνει το αφεντικό.
3: Τι δεν τον αφήνει το αφεντικό.
4: Όταν το βλέπει το αφεντικό και λέει πού το πάτε αυτόν.
3: Ναι.
4: Το κοιτάει έτσι με ένα ύφο.
3: Πού πάει αυτό. Ναι. Καλημέρα, κουλ, και εγώ αυτό έχασα χθες.
4: Το χάλασε, λέει και αυτό.
3: Παιδιά, κάρτες μην παίζετε εκτός αν παίζετε άντερ. Είναι ρητή εντολή. Ρητή εντολή να μην βγάζουν κάρτες. Ξεκάθαρο. Α, κι άλλο εδώ μου στέλνει για τι κάρτε.
4: Εδώ τραβήγω.
3: Έχω ρίξει όλο το Ευαγγέλιο.
4: Φανέρε στο κέντρο γύρω.
3: Εσύ στο τέλο έγιναν μανούρε. Τι δεν καταλαβαίνει. Πιάσκα στα χέρια.
4: Ε, τώρα και τι έγινε.
3: Και πήγε σαν λούλα στη μέση και. Αχ, φύγεσαι από εδώ, φύγεσαι. Μανούρε, πιάσκα στα χέρια, σκουντούζαν, έσπλωγνα. Και δεν έδωσε μια κάρτα. Μιλάμε για αλυταρά τώρα.
4: Εντολή του Ιφαντίνου, δεν αλυταρά.
3: Αλυταρά. Αλυταρά.
4: Ο Ιφαντίνου δίνει εντολέ. Ναι.
3: Καλημέρα, αδέρφη, καλό μήνα. Σήμερα έφυγε ο θρυλικός Μιχάλης Μίσους. Λέει, τα είπαμε, Θεοχάρη. Τα είπαμε για τον.
4: Δηλαδή δεν ήταν ο παδός δικός σας και ήταν του Άρη.
3: Ναι, από όσο ξέρω ήταν Αριανός.
4: Αριανός Αιγύπτος.
3: Και μια που είπαμε για Άρη, θα πάμε σε break τώρα. Έχω είδηση καλή σήμερα για Άρη.
4: Ναι.
3: Και για τον ΠΑΟΚ αποκλειστικά θα ακούσετε τι γίνεται στην υπόθεση Γιαννούλη και στην υπόθεση Χατζηδιάκου. Για να ξέρετε ακριβώς που είμαστε. Έτσι, να μην περιμένετε λαγούς με πετραχίλια. Αγγλικά πράγματα. Λοιπόν, θα τα δώσω μετά.
4: Σφίξατε
3: ρεπορταζιακά. Σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει και φιλικό. Θα πάμε να δούμε τι έγινε χθες Μέχικο-Εκουαδόρ. Τι έχουμε σήμερα και μετά Βούρσο Μπατσά. Στα ρεπορταζιακά, βέβαια, θα ακούσουμε και κίνηση και τον γκάλωπ της ημέρας. Πρώτιστα, να πούμε ότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία. Θες και ένα βράδυ να βάλεις τα καλά σου, να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Και ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Ρέστορα Μπαρ. Μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη, με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλς και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως και τις 3 τα μεσάνυχτα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ, ο Κήπος Ρέστοραν και το μπαρ στο υπαίθριο χώρο του Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη, λοιπόν, σας περιμένει. Η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας. Κρατήσεις απαραίτητες όμως, 2310-491-199. Κομψό και επιστρέφουμε.
5: Μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 τη βελγική Μπέβερεν στο Ζαλμπόμελ της Ολλανδίας, στο πρώτο του φιλικό τεστ προετοιμασίας. Ο προπονητής της ομάδας Αλέσιο Λύση θα στερηθεί τις υπηρεσίες τουλάχιστον 5 ποδοσφαιριστών του λόγω ενοχλήσεων. Συγκεκριμένα οι Παυλέγκα, Ντεσπότοφ, Χατσίδης και Σορετήρε ακολουθούν ατομικό ή συντηρητικό πρόγραμμα και προφυλάσσονται, ενώ ο Σουαλιχό Μεϊτέ δεν έχει πάρει ακόμα μέρος στις ομαδικές προπονήσεις. Παράλληλα, ο νεοαποκτηθής αμυντικός Αρίτζε Λουστόντο ξεκίνησε επίσης με ατομικό πρόγραμμα τέλους εποχής για τον Μογκόμεντος Ντόεφ στον ΠΑΟ, καθώς ο Ρώσος Μέσος αποχωρεί επίσημα από την ομάδα μετά από 2 χρόνια παρουσίας. Μετά την απόκτηση του Αλίτζ Ελουστόντο, ο ΠΑΟ εντείνει τις προσπάθειές του και για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου. Η απόκτηση του 20χρονου Μέσου Ντιαλό Σανουσί ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα δεδομένα στο ρόστερ του Άρη, θέτοντας τον 23χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Ντούντου Ροντρίγκες στη λίστα των προσπόληση παικτών. Συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση του Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακ Ρομπ Νιζέτ, ενώ πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται και οι Πραξιτέλης Βούρος και η Νίγκος Πίνια. Παράλληλα, η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας υπό τον Βάλτερ Ματσάρη ορίστηκε για τις 9 Ιουλίου στη Μίκρα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
7: team colleague,
8: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει η ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις,
11: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα. 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 231-0-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2N.
13: Πού πας?
14: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
4: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα καλημέρα, ρες. Για πάμε λίγο να ξυπνάμε και καλό μήνα σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Με Κάζα σαν πλήκτρα. Ο Χάρης είναι εδώ δίπλα μας και πανέτοιμος να μας πάει λίγο στην κίνηση. Αν υπάρχει κίνηση, είδα λίγο κινησούλα εκεί στην Λαϊκή της Τούμπας. Και να μας πας και στον γκάλοπ, Χάρη. Μποντζόρνο.
1: Αρχικά πολύ ωραίο το καινούργιο το τραγουδάκι.
0: Γουστάρεις δίσκο.
1: Μ' άρεσε.
0: Αυτό βγήκε, βγήκε το τραγούδι της χρονιάς, έτσι.
1: Ναι, καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα, ναι.
1: Καλό μήνα κιόλας. Κίνηση έχουμε αρκετή στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα.
2: Στον περιθωριακό να δεις καλύτερα.
1: Γιατί, Κωστή μου.
2: Έτσι το λέω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά γίνονται και τα έργα, θα τελειώσει και το.
1: Τσούκου τσούκου, γρηγοράδα γίνεται.
0: Γρηγοράδα, ναι.
1: Λοιπόν, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό θα δουν καθυστερήσεις στο ύψος της
2: τώρα. Εκλογές τρέχουν να δείξουν ότι,
1: ότι γίνεται δουλίτσα.
2: Γίνεται δουλίτσα από μένα.
1: Άρα, μπράβο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: αλλά κάνουν δουλειά, η αλήθεια είναι. Κάνουν. Και τα βράδια κάνουν.
0: Δουλειά γιατί άμα του τελειώσει την ώρα του, θα πέσει και ο Μπακιρτζίου.
1: Έχει και μπουνουσάκι.
0: Θα πέσει ο Μπακιρτζίου.
1: Λοιπόν, ναι. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό θα δουν καθυστερήσει στο ύψο τη Τριανδρία. Εκεί υπάρχουν πολύ χαμηλέ ταχύτητε και για τα δύο ρεύματα πορεία. Όσοι κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά θα δουν τα κοντέρ να χαμηλώνουν από το ύψο του 424 και έπειτα και μέχρι και τι Οικέ. Εκεί πολύ χαμηλέ ταχύτητε. Χαμηλέ ταχύτητε και στην κάθο των Πεύκων, εκεί στη Λεωφόρο Παπανικολάου. Μίκη Θεοδωράκη επίσης με τους οδηγούς να βλέπουν ότι είναι λίγο στο σταμάτα ξεκίνα. Ενώ το ίδιο ισχύει και για δρόμους όπως η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Βασιλής Σόλγας, η Κατσιμίδη, η Γρηγορίου Λαμπράκη, η οποία έχει και τη Λαϊκή σήμερα και απασχολεί. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης. Πάμε να δώσουμε και γκάλοπ.
0: Πάμε βέβαια.
1: Γκάλοπ το οποίο έρχεται πάνω στη μάχη του πρώτου σκόρερ για το παγκόσμιο κύπελο. Εκεί όπου πραγματικά υπάρχει μια πολύ δυνατή κούρσα. Τεσσάρων θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Από τη μία
2: όλο. Γιατί υπάρχει πέμπτος από κάτω, όχι.
0: Υπάρχει ο Ντεμπελέ.
1: Ναι.
2: Ο Ντεμπελέ.
1: Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος είναι αυτός 4.
2: Δεν τον βάλαμε από τώρα.
1: Βάλαμε τον Βινίσιους, γιατί από Γαλλία βάλαμε τον Εμπαπέ.
0: Φτάνει, ναι, ναι. Υπάρχει πάντως και ο Ντεμπελέ, βέβαια.
1: Λοιπόν. Έχουμε τώρα τη μάχη των τεσσάρων μέχρι στιγμής. Να δούμε αν ξεχωρίσει και κάποιος άλλος. Πρώτος ο Λιονέλ Μέση με 6 γκολ. Ακολουθεί επίσης με 6 γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος και αυτός χτες σκόραρε δις. Από την άλλη έχουμε το Χάλαντ, ο οποίος προχειρήσει εστίας έβαλε το δικό του 5ο γκολ στη διοργάνωση. Ενώ 4 έχει και ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος δεν σκόραρε προχθές, αλλά είναι ηγέτης για την Βραζιλία με 4 γκολ.
2: Τώρα οι ομάδες που είναι πιο φορμαρισμένες μάλλον μπορεί να περάσουν. Ας πούμε εγώ Βραζιλία Βινίσιους δεν θα έβαζα.
0: Δεν θα έβαζες, εγώ θα έβαζα.
2: Δεν θα έβαζα Βινίσιου πρώτο σκόρε, θα τα θεωρήσω έκπληξη.
0: Έκπληξη αφού όλο αυτό θα βάζει.
2: Ένα πώς θα περάσει.
0: Βάζει, βλέπεις να βάζουν. Α, και λίγο Κούνια κάπως κουνιέται.
2: Κούνια την ακούνηθε.
0: Αφού είναι Κούνια, θα κουνηθεί. Χάρη μας, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε λίγο την βόλτα μας στα μουντιαλικά μαντάτα και μετά έχουμε τα σούπερ ρεπορταζιακά σήμερα με αποκαλύψεις και για θέμα Γιαννούλη.
2: Μετά τις 9.
0: Και για Χατζηδιάκο και για τον Άριο που σήμερα.
2: Για τον κρύο τον Γιαννούλη και τον άλλο τον αργό τον Χατζηδιάκο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Δεν πολύ καλά τα μαντάτα πάντως. Σε αντίθεση με το ρεύμα, εγώ θα βγω να πω τι γίνεται
2: σήμερα. Σήμερα αυτή δηλαδή, ναι. το προετοιμασία εδώ και κάνετε μία μεταγραφή μόνο, ε.
0: Ναι,
2: μία μεταγραφή. Δεν είναι καλό αυτό.
0: Εγώ πιστεύω η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ δεν θα είναι ούτε ο Χατζηδιάκος ούτε ο Γιαννούλης.
2: Ναι.
0: Θα είναι αμυντικό χαφ.
2: Μάλιστα.
0: Θα τα πούμε μετά όμως.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είπαμε για Νορβηγία, είπαμε για Γαλλία, έτσι που ήταν εντυπωσιακή και βέβαια τα συζητούσαμε και έξω ότι η Γαλλία, ρε φίλε, που πες για τους κλειστούς χώρους, έχει παίχτες. Α, το λέγαμε και με το Μελίδη. Έχει παίχτες που φτιάχνουν από μόνοι τους φάσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάτι. Δημιουργούν μόνοι τους χώρους για τον εαυτό τους. Είδες στον κόλ του Εμπαπέ.
2: Και οι μπακ τους είναι πολύ καλοί στα ανεβάσματα.
0: Είναι ολοκληρωμένη
2: όλη
0: ομάδα.
2: Όλη η ομάδα τους είναι. Τα στόπερ δεν ξέρω αν πιεστούν τι θα κάνουν εκεί. Άμα βρουν μπελά μεγάλο.
0: Ναι.
2: Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά. Οι μπακ ανεβαίνουν, δίνουν πλάτος, ας πούμε, στον.
0: Πάρα πολύ καλή.
2: Να χωθεί ο Ντεμπελέ και ο άλλος. Και ο μπακ. Οι μπακ τους δεν χώνονται μέσα. Το μόνο που κάνουν είναι να ανεβαίνουν. Δηλαδή.
0: Κάνουν overlap, επειδή, δεν κάνουν underlap.
2: Επειδή είναι και οι δύο χαφ παραγωγικοί, σε πάσες, κόλπα και οι τέσσερις μπροστά στο ένας με έναν, δεν χρειάζεται να βγει ο μπακ διαγώνια.
0: Πάμε σε μια άλλη ομάδα που μαζί με την Γαλλία έχει. Εντάξει, πάντως να πούμε ότι το πανηγύρισαν πολύ έντονα το 1-0 μαζί με τον Ντεσάμ. Πήγαν όλοι το αφαίρωσαν.
2: Ναι, γιατί.
0: Έχασε τη μητέρα του, έφυγε, γύρισε.
2: Καλά, κοντεύει να πεθάνει ο Ντεσάμ.
0: Πιο μικρός από σένα είναι.
2: Συνομήλικοι.
0: Πιο μικρό είναι από σένα.
2: Από πού είναι πιο μικρό.
0: Σε, αυτό το κάναμε τι προάλλε. Το περνά ένα χρόνο, κάτι τέτοιο.
2: Εγώ.
0: Ναι. Ναι.
2: Εσύ εγώ, το αυτό δεν περνάω. Ναι. Ναι. Σαν παππού μου είναι.
0: Επειδή έχει μαλλί και έχει ασπρίσει.
2: Τι άσπρισε.
0: Άμα είχε και εσύ μαλλιά, τι θα ήταν, νομίζει.
2: Η πλάτη μου είναι άσπρη.
0: Μα αυτό.
2: Χθε με ξύρισε λίγο. Λέω και θα ζήρι, θα κάνω.
0: Ναι, γιατί θα αναλάβω χιλιά μετά.
2: Θα πάω Κρίστη, λέω.
0: Α, θα πα Κρίστη, θέλω να με περιποιηθεί. Ένα παλό δερματάκι θέλω.
2: Λέω, θέλω να με κάνει. Και λέω κάποιε τρίχε.
0: Μπράβο.
2: Τρίχε άσπρε. Λέει, έχει άσπρε τρίχε. Ναι. Λέω, κούρεψε.
0: Έχει γίνει σαν το.
2: Ναι.
0: Πώ τα λένε αυτά τα.
2: Κούρεψε, λέω να πούμε.
0: Γιώπη, γιώτη, ναι, ναι. Πώ λέει γέτη, πώ λέγονται αυτά εκεί στο.
2: Ποια.
0: Γέτη, σαν τα γέτη.
2: Σαν τα γέτη έχω γίνει.
0: Λοιπόν. Εκπληκτική ομάδα η Γαλλία, αλλά φοβάμαι, τρομερή. Ναι, δηλαδή, είσαι το γέτη του Μετρόπολη.
2: Αλλά στη γυναίκα σου θα πάω στην Κρήτη, ξύρισέ με να πούμε.
0: Ξύρισέ με, γιατί θέλω να είναι πούδρα το δερματάκι μου.
2: Φίλε,
0: όταν σαβουριάζει, πρόσεξε, όταν σαβουριάζει.
2: Ναι.
0: Εκεί είσαι ψιλοακίδυνο, ό,τι θέλουμε κάνει. Τώρα εσύ δεν ξέρω τι κατάσταση είσαι, αλλά η γυναίκα σου λέει: άστα να μωρέ να πάει, τι θα κάνει. Θα πάρει λίγο μάτι, θα χουφτώσει και λίγο.
2: Θα έρθει πίσω,
0: ναι.
2: Θα πληρώσει τη ΔΕΗ.
0: Ναι. Μπράβο, θα την πληρώσει τη ΔΕΗ. Λοιπόν,
2: θα πληρώσει
0: βέβαια τώρα, δεν ναι. Ισχύει αυτό για όλου του κοντά στα 60. Υπάρχουν και αλματεροί κοντά στα 60.
2: Όχι, όχι. Εμεί τώρα είμαστε μια ηλικία που η ζήλια πάει περίπατο.
0: Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει.
2: Τι λε κιόλα θα. Ναι.
0: Λοιπόν, άλλη μια ομάδα που πρέπει για να τελειώνουμε λίγο μετά του Μουντιάλ να τη μνημονεύσουμε. Είναι εξαιρετική με αυτό το 4-3-3 που παίζει. Είναι ναι. Το Μεξικό. Το ναι. Οποίο, όπως και η Γαλλία, είναι η μοναδική ομάδα. Το έχει είναι... μόνο νίκες.
2: Το Μεξικό είναι η ομάδα για να το παίξει κάρτες όμως.
0: Ναι, βγήκαν στο τέλος πάλι γιατί.
2: Είναι
0: μία
2: Μεξικά.
0: Κάρτα είχε πάλι.
2: Ναι,
0: μία
2: είναι κάρτα. Όμως.
0: Ναι,
2: για κάποιον καρτάκι, να πούμε, το Μεξικό είναι για κάποιον.
0: Είχε, έπαιζε Λατίνοι παίζαν τώρα. Μεξικό ή σημερινό. Κι όμως μέχρι το 92 είχε μία κάρτα. Απλά στη μανούρα που έγινε στο 92. Έδωσε ο διαιτητής την ομάδα
2: κάρτες. Ξέρεις γιατί το πρώτο είναι οι διαιτητές. Το δεύτερο το έχεις καταλάβει γιατί γίνεται.
0: Τι εννοείς?
2: Παίζουν οι ομάδες χωρίς μεγάλη ένταση τα παιχνίδια. Δηλαδή
0: ναι.
2: Ούτε pressing πάνω στον αντίπαλο. Να γίνει πίεση μεγάλη. Ούτε η Γαλλία ας πούμε στο ρελαντί. Δεν ανέβασε ρυθμούς έτσι ώστε να γίνουν έντονες φάσεις για φάουλ και τέτοια. Οπότε το τσίκι τσίκι, η μικρή πάσα δεν σε προδιαθέτει το παιχνίδι να έχει πολλές κάρτες. Είναι και αυτό που λες. Αλλά γενικά είναι το τέμπο χαμηλό.
0: Εντάξει.
2: Δεν βλέπεις δηλαδή εντάσεις που βλέπεις Premier League αυτά και τέτοια με ανεβάσματα, κατεβάσματα, με μεγάλες εντάσεις και τα λοιπά. Οπότε είναι και ένας λόγος αυτός, πιστεύω.
0: Εντάξει. Πήλε, δεν ισχύει αυτό που λες. Ότι όταν γίνεται το Μουντιάλ στη Λατινική Αμερική το παίρνει Λατινική ομάδα. Τελευταίο Μουντιάλ που έγινε στην Βραζιλία το πήρε η Αργεντινή.
2: Και χάρηκα πολύ έτσι. Το Μουρίνιο που είπε να, οι παίκτες μου να αποκλειστούν να έρθουν στην ομάδα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έκανε μια τέτοια δήλωση οι παίκτες της Ρεάλ. Καλό θα είναι, λέει. Θέλω να αποκλειστούν.
0: Να γυρίσουν.
2: Του παρακαλάει να αποκλειστούν.
0: Εντάξει, τόσο κοιτάζει τη δουλειά του.
2: Και εγώ το ίδιο θα σκεφτόμουν.
0: Κοιτάζει τη δουλειά του. Λοιπόν. Κινώνες, πάλι γκολ. Τρομερός ο αριστερός εξτρέμ επιθετικός. Ραούλ Χιμένεθ, πάλι γκολ. Μέσα σε 10 λεπτά. Αυτό είναι το πρωινό ματς που είχε και μία ώρα καθυστέρηση να πούμε λόγω πάλι κακοκαιρίας. Έτσι,
2: είχε ένα αιμοστρόβιλο.
0: Είχε πάλι. Έβρεχε, έκανε, έρανε διάφορα. Δύο γκολάρες βάζει το Μεξικό στο 22 και στο 31. Γκολάρες όμως.
2: Και κλείνει τηλεόραση, εσύ και κοιμάσαι.
0: Και μετά το Μεξικό το έσβησε το ματς. Δεν μπόρεσε. Ο Σιμενός έχει ένα πρόβλημα μπροστά. Ο Βαλένσια έχει μεγαλώσει, δεν μπορεί να κάνει πράγματα στην επίθεση. Έχει μεγαλώσει, είναι ακίνδυνος πλέον.
2: Να φεύγουν και αυτοί.
0: Έχει μεγαλώσει.
2: Φτάνει.
0: Έπρεπε να είχαν βρει έναν άλλο σε
2: φτάνει να φύγουν.
0: Ένα Καϊσέδο έτρεχε μόνος του στα χαφ. Το Μεξικό εύκολα προκρίθηκε εν τέλει 2-0 και πλέον έχουν συμπληρωθεί τα ζευγάρια, τα πρώτα. Καταρχάς, η Γαλλία στο επόμενο παιχνίδι της θα παίξει. Ένα μάτς με την Παραγουάη.
2: Ωραίος.
0: Αυτό το έχουμε.
2: Ωραίος.
0: Το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Έτσι έχει συμπληρωθεί αυτό το κομμάτι.
2: Θα τον πάρει.
0: Λογικά ναι. Και επίσης έχουμε από την άλλη πλευρά να προκρίνεται το Μεξικό και να περιμένει τον νικητή σήμερα Αγγλία-Κογκό. Ενώ η Βραζιλία θα παίξει με την Νορβηγία.
2: Εδώ πιστεύω θα γίνει η έκπληξη.
0: Στο Αγγλία-Κογκό.
2: Ναι.
0: Σήμερα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα.
2: Λοιπόν.
0: 7 η ώρα νωρίς σήμερα. Αγγλία Κονγκό.
2: Εδώ θα γίνει η γέντα.
0: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
2: Δεν νομίζεις.
0: Μας, ο Κολόκο. Όχι, δεν νομίζω.
2: Δεν
0: το Κονγκό θα το περάσει η Αγγλία, αλλά μετά θα πέσει το Μεξικό και θα φάει κουτούπομα. Δεν βλέπω να προχωράει.
2: Δεν βλέπεις έκπληξη σήμερα με το
0: Σήμερα Κονγκό. Δεν βλέπω έκπληξη. Μου φαντάζει δύσκολη.
2: Βέλγιο.
0: Έκπληξη βλέπω όμως εδώ. Στο Βέλγιο είναι Γάλλη.
2: Ναι, και δύο έκπληξη βλέπω.
0: Λες και το Κονγκό. Κοίταξε, μπορεί να φέρει κανένα χι το Κονγκό και να του περάσει η Αγγλία. Κανένα... Αν και στα πέναλτι τα φαβορεί δεν πάνε καλά γιατί έχουν άγχος διπλό. Η άλλη σου λέει το φέραμε ως εδώ, πάμε ό,τι μας βγει. Το είδαμε και με τη Γερμανία που αποκλείστηκε.
2: Πιο
0: και
2: πολύ
0: με
2: θα τρέξει το Κονγκό σήμερα.
0: Εντάξει, έχει ποιότητα η Αγγλία, αλλά δεν με, είναι πάντοτε η κλασική Αγγλία που δεν την εμπιστεύεσαι με τίποτα.
2: Βέλγιο εδώ θα γίνει μάχη.
0: Βέλγιο Σενεγάλη, αν δεν τις πιάσει αυτό το που πιάνει τις αφρικανικές ομάδες. 11. Αυτά είναι νωρίσιμα, θα τα δούμε.
2: 11 θα το κάνω.
0: 7 η ώρα λοιπόν, Αγγλία, Κονγκό.
2: Βρώμα.
0: Πολύ χαμηλός ο Άσος εδώ να πούμε.
2: Δεν ξέρω ο Άσος και ο Θείος Μοτάσος. Εγώ βλέπω το Κονγκό να τρέχει διπλά σε χιλιόμετρα από την Αγγλία.
0: 1,33 ο Άσος για την Αγγλία.
2: Δεν μασάω.
0: Και Βέλγιο Σενεγάλη, σχεδόν 4 φράγκα το διπλό για
2: αυτό,
0: τη Σενεγάλη.
2: Αυτό βρωμάει και παράταση.
0: Ναι, μπορεί να έρθει κανένα 1-1 αυτό.
2: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα βέβαια στο Bet Show, παιδιά, εκεί όπου χθες μας ψήφισαν την κάρτα και δεν.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: 99,7 πληρότητα.
3: Χασισέριος.
2: Καφετέριος, έτσι τους λένε τώρα, ναι. Για το λόγο του καφέ.
3: Ναι. Δεν και χασισέριος.
2: Εντάξει, και λίγο χασισέριος μπορεί να είναι αυτή. Αυτοί ξυπνάνε και τραβάνε. Εντάξει, ας ασχοληθούμε λίγο με κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά για το Μουντιάλ που αρέσει. Εγώ βλέπω καλό ποδόσφαιρο πάντως. Διαφωνώ με αυτό που λες. Έχουμε καλό παιχνίδι.
3: Δεν έχω δει κάποια ομάδα να έχει ένα ειδικό στυλ. Όλες έχουν μια κόπια. Δεν βλέπω παίκτες. Βλέπω παίκτες με μεγάλο ταλέντο. Αλλά γενικά, καλά μπεχταρά καινούριο να πεταχτεί να δω καλά
2: χάφκα. Επαπέ, Χάλαντ, μικρός, Επαπέ, Ντεμπελέ, Μπαρκολά. Εντάξει, η Γαλλία έχει βγάλει τρελά τα λεφτά.
3: 10-12 παίκτες σε όλο τον κόσμο.
2: Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
3: Δηλαδή από πίσω, δεν πεις ρε τι ταλέντο είναι αυτό να βγει.
2: Ναι.
3: Κάναν εξτρέμ, κάνα τριπλαδόρο, κάνα μπουκαδόρο να πούμε. Κάνα σκόρερ μεγάλο να βγει, κανένα σέντερ.
2: Χάλαντ, τι άλλο θέλει.
3: Εντάξει, ναι.
2: Χάλαντ, μικρό είναι, 22-23, πόσο είναι. Χάλαντ θα γράψει ιστορία τώρα.
3: Ο Χάλαντ θα πιάσει όλα τα ρεκόρ, θα τα κατασπαράξει.
2: Εάν καταφέρει να περάσει ο Εμπαπέ, γιατί και αυτό έχει από πολύ μικρό εκεί, του έχει. Τώρα μάλλον θα περάσει και τον Μέση ο Εμπαπέ, έτσι πώ πάει.
3: Ο Εμπαπέ, καλά, ο Μέση θα σταματήσει.
2: 27, ναι, αυτός
3: ο Εμπαπέ θα περάσει.
2: Έχει άλλα δύο μουντιάλο ο Εμπαπέ.
3: Θα πλακωθεί με τον. Με τον Χάλαντ θα πλακωθεί.
2: Ναι, στην πορεία.
3: Στην πορεία, ναι.
2: Ναι, αλλά είναι άδικο να σου πω γιατί. Γιατί οι παλιοί παίζαν λιγότερα παιχνίδια στο μουντιάλ. Τώρα εδώ παίζουμε ο Μίλου 32-16. Παλιά ήταν με το Ζόρι 16 ομάδες. Πάμε να κάνουμε μουντιάλ.
3: Και στα πρωταθλήματα είναι διαφορετικά.
2: Ναι, αυτό
3: λέω. Λίγα μάτς τότε.
2: Ναι,
3: κάνα κάτι πρωταθλήματα, ο Παπ, κάτι σαχλαμάρες, να πούμε καλό. Πρωτάθλημα Χριστουγέννων, κάνε κάτι τέτοιες βλακίες.
2: Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό, ναι. Ενάρε το διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ρεπορταζιακά ΠΑΟΚ. Θα τα ακούσετε εδώ πρώτοι.
3: Θηλητή, τι έγινε, ρε, χάσαμε ανθρώπους από πυρκαγιά.
2: Ναι, ρε,
3: 12 χρονών παιδί.
2: Ναι, ρε, φίλε, άστο τώρα. Είναι πολύ στενάχωρο τώρα να χάνεις κόσμο από φωτιά, από πυρκαγιά. Πιτσιρικάδες ήταν.
3: Όχι, ο ένας ευτυχώς ήταν μεγάλος ευτυχώς.
2: Ευτυχώς, ναι, αλλά.
3: Θέλω να πω, δηλαδή, ναι. Ήταν ο άνθρωπος ενήλικας. Αλλά το άλλο το παιδάκι 12 χρονών.
2: 12 χρονών,
3: και ο άλλος άνθρωπος. Έχει κάθε ζωή, έχει την αξία της, οποιαδήποτε ηλικία.
2: Κουλ, τι έγινε, ο Κουτσολιάκος λέει, τώρα βλέπω μέρα νύχτα, λέει, στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Μέχρι πρότινος με Λουτσέσκου δεν πατούσε εκεί.
3: Ο Κουτσολιάκος.
2: Ναι.
3: Ο Κουτσολιάκος βέβαια με τον Λουτσέσκου δεν είχε
2: τέτοια. Δεν είχε.
3: Τώρα πιάνει το Βιερίνια, πιάνει το Μάντος.
2: Στους άλλους, στους άλλους. Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν.
3: Και ξέρεις αυτοί τι κάνουν. Ε. Σου βγάλω και εσένα ένα μεροκάμα, τότε αυτά τα γνωστά.
2: Εντάξει, μανατζερικά.
3: Ναι.
2: Λοιπόν.
3: Το Τζάρεμα τον έχει φίλο τον Κουτσολιάκο.
2: Είναι προφανώς, προφανώς.
3: Σε κανένα μαναζιακό γραφείο.
2: Προφανώς.
3: Ναι, προφανώς. Βλεποχώνεται να πούμε.
2: Πάμε, κομψό. Ενάρε το διαφημιστικό.
3: Καλός
2: και επιστρέφουμε.
3: Καλό άνθρωπο ο Σαββίδη.
2: Ναι. Και επιστρέφουμε.
3: Που θα είχα στείλει.
2: Ναι, βρε.
3: Θα
2: είχα
3: στείλει τον.
2: Θα με αφήσει μετά να πω το ρεπορτάζ.
3: Θα στείλει. Έλα ρε τώρα το δαγκώνουν τον ανθρωπάκο.
2: Θα με αφήσει μετά να πω το ρεπορτάζ ή θα τσιγκλά.
3: Τίποτα, δεν θα. Θα ακούσω την εκπομπή.
2: Θα με γανιάσει πάλι. Μέχρι να το τελειώσουμε θα με γανιάσει.
3: Πε εσύ τι κακέ ειδήσει, εγώ θα τι ακούω.
2: Α, δεν είναι και τόσο κακές, απλά είναι το ρεπορτάζ.
3: Και καλές δεν είναι.
2: Ναι. Τώρα, τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν χρειαστεί θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή, για να μην έχετε εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Rap and Cool επιστρέφουμε με ρεπορταζιακά ΠΑΟΚ που έχουμε πολλά και ζουμερά. Με Άρη που επίσης σήμερα είναι πολύ κομβική μέρα. Και τι γίνεται με τις ομάδες κάτω στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός πήρε και ένα ακόμα πιτσιρίκο. Έχουμε πολύ ψωμί τώρα. Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλημέρα. Δύο νεκρούς άφησε η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Λιτία, αφού μετά τη σωρό 66χρονου άνδρα που βρέθηκε λίγο μετά εντός δασικής έκτασης, το βράδυ εντοπίστηκε και μια δεύτερη που εκτιμάται ότι είναι του 12χρονου που αναζητούνταν. Στόχος επιθέσεων έγιναν σήμερα τα ξημερώματα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, τον πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και την πολιτεύτρια Α Θεσσαλονίκη Αφροδίτη Νέστορα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην πιλωτή οικοδομή στην οδό Γραβιάς 20 στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα 5 άτομα να διακομιστούν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ένα φέρει ελαφρά εγκάβματα. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας χθες το μεσημέρι στα Πετράλωνα της Αντικής, αφού και τα 7 διαμερίσματα ήταν άδεια. Οι αρχές προχώρησαν σε 5 προσαγωγές, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, που έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του 80 από το ρόλο του Ταμτάκου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
12: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Και στα μεγάλα μάτς, μπικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδι.
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Plus στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πεινάω. Για πού είμαι?
12: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
11: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
18: Waterland. Να ζήσετε.
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mouton Vision
0: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
22: Ή μπορείς απλά να μπει Insurance Market.
23: Κι εγώ εκεί μπήκα.
22: Κι εγώ.
23: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
21: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
24: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
25: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
24: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
25: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
24: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: ακόμη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για πάμε λίγο καλημεράρες, λίγο να τσιτώσουμε τα γκάζια μας.
1: Ρε, ο Ρίκτα είναι αυτός.
0: Όχι, αυτός είναι ο Ρακ.
1: Α, ο Ράκ.
0: Αυτός είναι ο Ράκ. Ο Ρίκτα είναι αυτός που είσαι μαζί και κάνετε εκπομπές.
1: Ε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, κάνα γέρο να κάνουμε.
0: Αφού σου είπα, όλα τα πιτσιρίκια, δεν θες πιτσιρίκια εδώ. Δεν θες νέα γενιά, new blood.
1: Πού?
0: Εδώ, στο ραδιόφωνο.
1: Άμα ήταν να κάνουμε, ναι. Είχαμε τρόπο να το κάνουμε, αλλά δεν.
0: Ναι, είχαμε τρόπο. Λοιπόν. Πάμε στα του ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολλά. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Να είναι ενημερωμένος. Να μην φαντασιώνεται Ατζελίνε Τζολί ή να μην τις περιμένει άμεσα. Μπορεί να είναι και Ατζελίνε Τζολί.
1: Την Ατζελίνα χοντρή να περιμένει.
0: Ωραία. Καταρχάς να πούμε χθες στο Μεξικό, δεν το ανέφερα. Ο Σάντζες για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Είναι το βασικό back τη Εθνική Μεξικού.
1: Μπράβο.
0: Έτσι και ήταν και πολύ καλός κιόλας θες.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Καλός.
0: Παίχτης ο οποίος.
1: Καλός παίχτης. Καλός παίχτης.
0: Υποθέτω ότι ο Σάντζες, μια που ξεκινήσαμε με αυτόν, ότι θα πουληθεί.
1: Από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Σε ομάδα του Μεξικού.
1: Καλά, εσείς πουλάτε, δεν αγοράζετε. Εντάξει, αυτό είναι
0: λοιπόν, αλήθεια. Θα αγοράσουμε κιόλας. Αλλά πάμε να δούμε πώς έχουν οι αγορές.
1: Τις ντομάτες που αγοράζει ο κόκκινος 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Όχι. Λοιπόν. Πάμε. Ωραίο αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο είναι ωραίο.
1: 2.000 κυβικά,
0: 200. Ναι, αλλά αυτό είναι Λεόν όμως. Δεν είναι.
1: Αυτά είναι αυτοκίνητα. 200.
0: Ναι, Λεόν, έψαχνες κάτι άλλο.
1: Πάρε, λέει ένα μάξι, λέει πόσο άλλο έχει 95. Πάρε τα 95.
0: Όχι, δεν τα θέλει. Θέλει. Δες τώρα. Τώρα τα πάρει τα πολλατάλογα, στα 60 σου.
1: 70 μου.
0: Τι να τα κάνεις τώρα. Αυτά. Αυτά τα παίρνεις όταν είσαι 20, 25, 30, 40, βράζεις το αίμα σου. Τώρα εσύ θες ένα μαξάκι 60 άλογα, μικρό, να παρκάρεις.
1: Ναι, ναι. Ναι. Θες να πάω παραλιακή να βρω το πιτσιρικά με το πεζό το ραλί.
0: Φας, ο Ηλιόπουλος σε κάνει σκόνη σε ένα τώρα.
1: Τι να κάνει, βρω χοντρός βρε τώρα.
0: Λοιπόν,
1: χοντρός.
0: Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Γιατί είναι...
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά και σημαντικά. Και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Τι γίνεται, ναι, με αυτό
0: λοιπόν,
1: το...
0: εγώ χθες έκανα.
1: Με αυτό το κρύο το Γιαννούλη.
0: Λοιπόν, έκανα.
1: Κρυώσαμε, πες τώρα.
0: Πάρα πολλά τηλέφωνα για το Γιαννούλη. Πήρα την Augsburg βεβαίως. Έτσι πήγα εκεί. Όχι, γιατί ενημέρωσα από εκεί.
1: Ο ίδιος δίνει καμιά ενημέρωση ή κλειστό το κινητό.
0: Όχι, ο ίδιος είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Α, ναι.
0: Και θα εξηγήσουμε τι.
1: Λοιπόν, σε δύσκολη θέση.
0: Τι ενημέρωση έχω εγώ από την Augsburg χθες το απόγευμα. Ό,τι άλλο γράφεται, ακούγεται, δεν ισχύει.
1: Είναι παραμύθια λοιπόν. Ακούσε κουλιανό, κύριε.
0: Η Augsburg καταρχάς, κάτι το οποίο δεν έχει γραφτεί και δεν έχει υποθεί πουθενά, απέρριψε και τη νέα πρόταση του ΠΑΟΚ. Τα 3,5 συν 1 εκατομμύριο. Ξεκινάμε από την αλφαβήτα.
1: Γιατί όμως.
0: Γιατί διαβάζω ότι κοντά μια ανάσα.
1: Γιατί όμως.
0: Θα τα πούμε τώρα όλα. Και το γιατί. Θα το πούμε και το γιατί. Είναι δύο οι λόγοι που απορρίπτει την πρόταση ο ΠΑΟΚ.
1: Θρύλε, Θεέ μου.
0: Ναι. Λοιπόν, απέρριψε την πρόταση, κάτι το οποίο δεν ακούστηκε, σα το λέμε εδώ τώρα.
1: Το 3,5
0: εκατομμυρίων. Και όταν ρωτάω γιατί, λέω παιδιά, γιατί δεν είναι τα χρήματα καλά. Η απάντηση που πήραμε είναι. Γιατί, Νίκο, έχουμε μια σταθερή πρόταση των 5 εκατομμυρίων από άλλη ελληνική ομάδα η οποία δεν έχει αποσυρθεί ποτέ. Αυτά ναι. Για να ξυπνάνε κάποιοι.
1: Είχε αποσυρθεί τύπης.
0: Ναι, αποσύρθηκε στα λόγια.
1: Ναι, στα έργα όχι.
0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν μου λοχτά κανονικά έχει πει εμείς okay, δεν ξανασχολούμαστε, αλλά να ξέρεις η πρόταση για τον Γιαννούλη είναι παρκαρισμένη.
1: Γι' αυτό δεν κατεβάζει η Augsburg τα εκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Έχει λοιπόν μια σιωπηλή πρόταση.
1: Χώθηκε λίγο. Είχε χωθεί και η Βαζέλα λίγο.
0: Και ο Παναθηναϊκός χώθηκε, αλλά το ξαναλέμε. Η ομάδα που έχει παρκαρισμένη πρόταση, άσχετα τι λένε κάτω, τι γράφουν, εγώ έχω ενημέρωση μέσα από τα γραφεία της Augsburg. Πήρα τηλέφωνο και τους ανθρώπους. Έχω τους ανθρώπους μου μέσα στην Augsburg.
1: Σπίρτο αραμένο.
0: Λοιπόν, επομένως, υπάρχει μια σιωπηλή πρόταση του Ολυμπιακού, 5 εκατομμυρίων, που την ξέρει η Augsburg και σου λέει, εμείς παιδιά, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ, αν δεν φτάσει στα 5 εκατομμύρια, δεν τον δίνουμε.
1: Έτσι, φτάνει ο ΠΑΟΚ στα 5 εκατομμύρια τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος ακριβώς τι συμβαίνει με την υπόθεση Γιαννούλη, ο οποίος είναι βεβαίως αλαμπρατσέτα με τον ΠΑΟΚ. Έχει πιέσει 100 φορές. Λέει, παιδιά, εγώ δεν πάω πουθενά αλλού, να ξέρετε. Θα πάω μόνος στον ΠΑΟΚ. Είναι στυλωμένο, είναι εδώ το παλικάρι. Κάνει προπονήσεις μόνος, ατομικές. Γυμνάζεται. Κάνει προπονήσεις.
1: Τι κάνει, ρε, βάρη
0: κάνει. Καλά, ό,τι κάνει και εσύ τι κάνει. Εσύ προπονείσαι, λες ότι πας.
1: Τι έχω πάει ο μπάλα, θα
0: δείξει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάνει προπονήσεις ατομικές σου λέω.
1: Σιγά την προπονήσεις.
0: Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο Γιαννούλης.
1: Πιλάτες κάνει.
0: 10 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία της Augsburg.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν βλέπω να τελειώνει το θέμα μέχρι 10.
1: Μάλιστα.
0: Θα αναγκαστεί ο Γιαννούλης κάτι το οποίο δεν το θέλει το παιδί. ενδεχομένως να πάει πάνω στην προετοιμασία.
1: Πρέπει να κλάψουμε για το γερούλι.
0: Δεν σε λέω, ρε φίλε. Δεν σε λέω αυτά. Εσύ μου βγάζει μόνο συμπεράσματα. Εγώ λέω τι γίνεται τώρα.
1: Το παιδί, λες το παιδί.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου. Τέλος. Θέλει να φύγει από εκεί. Δεν το γουστάρει το μέρος. Δεν γουστάρει.
1: Όταν πήγε και υπέγραφε καλά, ήταν
0: πέρα. Ναι, αλλά είχε μέσα ρήτρα ότι στα δύο χρόνια, αν έχω πρώτη από Ελλάδα, θέλω να φύγω.
1: Α, σε ρε φίλε.
0: Και σου λέει η Άουσμουκ, έχω μια πρόταση του Ολυμπιακού.
1: Α, σε ρε προβληματική να πούμε.
0: Ναι, εσύ κάτσε να πούμε την είδηση. Ναι, ναι. Εσύ είσαι να σχολιάζει και να κρίνει. Ναι. Εμεί να δώσουμε τι σημαίνει.
1: Δεν το ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός δεν κατεβαίνει.
0: Ο Ολυμπιακός έχει μια σιωπηλή συμφωνία με την Άουξμπουργκ. Η Άουξμπουργκ, να πούμε βέβαια ότι τα έχει λίγο με τον ΠΑΟΚ. Γιατί λέει η διαπραγμάτευσή του μα κούρασε.
1: Εδώ μα κούρασε.
0: Ναι, μα κούρασε. Από την αρχή θα μπορούσε να είχε τελειώσει λέει, το θέμα. Και τώρα εμεί έχουμε 5 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ τα 3,5 είναι ένα που δίνει. Δεν τα δέχτηκε η Άουξμπουργκ. Και τώρα πού οδηγούμαστε? Πού οδηγούμαστε, εσύ τι καταλαβαίνεις από αυτό?
1: Οδηγούμαστε ότι μόνο ο κακός χαρακτήρας του παίκτη μπορεί να σώσει την κατάσταση.
0: Ή ο ΠΑΟΚ.
1: Ο κακός
0: φτάσει...
1: χαρακτήρας του παίκτη απέναντι στην Άουσμπουργκ.
0: Καλά, αυτό το κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Είναι κακός χαρακτήρας.
0: Ναι. Όλοι οι παίκτες όταν θέλουν να πάνε κάτι, κάπου κάνουν αυτό.
1: Είναι κακή χαρακτήρα.
0: Άπειρα τα παραδείγματα. Πράγμα. Όχι, δεν είναι κακή.
1: Είναι κακή χαρακτήρα.
0: Θέλουν να αλλάξουν.
1: Σου προσφέρει η εταιρεία λεφτά,
0: ναι,
1: και κάνει το ζόρικο. Δεν παράγει.
0: Η εταιρεία θα θεί να. Η εταιρεία θα πάει εκεί που πάω εγώ. Θα μου καθορίσει τη ζωή μου.
1: Όταν τα παίρνει τα λεφτά από την εταιρεία, καλά είναι.
0: Θα τα πάρω παλού, θα τα πάρει από αλλού.
1: Άδεια από εδώ πέρα. Προβληματική. Ξαναπάρετε Έλληνες εκεί απάνω. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά που λες είναι χαζά.
1: Προβληματική.
0: Γιατί αυτό γίνεται παντού σε όλη την Ευρώπη. Σου είπα χθες 10 παραδείγματα.
1: Προβληματική.
0: Όταν ένα παίκτη θέλει να πάει κάπου, συνήθως πάει εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό όπλο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αλλά το ξαναλέω, η Άουξμπουργκ έχει την καβάτζα του Ολυμπιακού που δεν έχει φύγει ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Αυτό κρατήστε το ποτέ. Γι' αυτό δεν μπαίνει και αριστερό μπακ Ολυμπιακός.
1: Μπράβο.
0: Ο ΠΑΟΚ περιμένει γιατί έχει τον παίχτη. Ο παίχτης έχει αγωθεί γιατί σου λέει σε 10 μέρες, αν δεν βρω εγώ ομάδα, αν δεν γίνει τελειώσει το θέμα, θα πρέπει να ανέβω πάνω από την
1: Ασία. Θα ανέβω πάνω.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Τα ξέρω, δεν σε νοιάζει αυτό, ναι, το ξέρω.
1: Όχι, ναι, θα κλάψω που θα πάει.
0: Και εγώ διαβάζοντας και αυτά που μου στείλανε και αυτά που μου είπανε,
1: μάλιστα,
0: αντιλαμβάνομαι ότι η Άουσμπουργκ δεν πρόκειται να παραχωρήσει το Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ αν ο ΠΑΟΚ δεν φτάσει στα 5 εκατομμύρια.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι. Εκτός αν ο Γιαννούλης ξαναπιέσει, ξανακάνει, πει.
1: Ξανακλάψει, ναι.
0: Τώρα.
1: Εγώ αν ήμουν Άουσμπουργκ θα ήμουν προβληματισμένοι.
0: Δεν πειράζει.
1: Με
0: δεν πειράζει. Το χωριό, η Άουσμπουργκ, να σου πω κάτι. Σαν ομάδα, σαν μέγεθος.
1: Ναι.
0: Αλλά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει λίγο να το παίξει λίγο πιο διπλωματικά για μένα. Να γίνει λίγο πιο διπλωμάτης. Πάνε εκεί, μίλα λίγο γούτσου γούτσου με την Άουσμπουργκ. Πες να κάνουμε και κανένα συμφιλίωση, κανένα θα έχουμε συνεργασία. Κάτι βρες να το κάνει.
1: Ποιος θα το πει?
0: Μαλάκωσέ το.
1: Ποιος θα το πει?
0: Δεν ξέρω ποιος ασχολείται. Πάντως ο Κουτσολιάκος που είπε. Να κάνουμε και κανένα συμφιλίωση, κανένα θα έχουμε συνεργασία. Κάτι βρες να το κάνει.
1: Ποιος θα το πει?

0: που διαβάζω και ακούω συνέχεια ότι είναι ψιλοτελειωμένη, έλα μωρέ.
1: Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Καθόλου τελειωμένη δεν είναι. Ναι, καθόλου τελειωμένη δεν είναι.
1: Πάμε στο Γαζιδιάκο.
0: Απλά, ναι, απλά συνήθως γίνεται του παίχτη και περιμένω να δούμε πότε θα γίνει.
1: Ο κακός χαρακτήρας του παίχτη έχει το πλεονέκτημα.
0: Και να πω ότι η Augsburg, ο στρέλο τεχνικός διευθυντής, γιατί μιλήσαμε.
1: Ο σκληρό αγόρι.
0: Δεν ήταν καν στη Γερμανία. Δεν απάντησε καν αυτό στην απάντηση του ΠΑΟΚ. Έβαλε τον πρακτικάριά του. Αυτό ήταν στην Αμερική, έβλεπε το Μουντιάλ. Λέει, πες τους, πες τους ξανά, λέει, τους ενημέρωσε. Άκυρο, δεν θέλουμε καμία, λέει, πρόταση αν δεν φτάσει το νούμερο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έβαλε τον βοηθό, γράψω στήριτο, άρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε καν ασχοληθεί.
1: Τη γραμματέα το έβαλε.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι,
1: μάλιστα.
0: Για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Χατζηδιάκος. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και εδώ.
1: Γιατί είναι και με τους δύο ανοιχτά τα μέτωπα. Λοιπόν. Και με τον Μπέρκτη δεν τα βρήκε και με την ομάδα, έτσι δεν είναι.
0: Κάπως έτσι. Με την ομάδα είναι πολύ κοντά. Η Κοπεχάγη, επειδή πέρσι.
1: 3-2 δεν είναι.
0: Λίγο πιο κάτω είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Τα 3 δεν θέλει αυτή.
0: 3 ζήτησε αρχικά, εντάξει.
1: Το ΠΑΟΚ δίνει 3.
0: Ο ΠΑΟΚ δίνει κάτω από 2.
1: Πώς είναι εύκολο.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ δίνει κάπου 1,6, κάπου 1,7, κάπου εκεί. Ο... Σου λέει, ρε φίλε,
1: ναι,
0: να ανέβω εγώ στα 2 και να τον πάρω.
1: Ωραία,
0: δεν το... γίνεται επειδή οι άλλοι ζητάνε 3, εγώ να του δώσω 3, έτσι. Έλα, πάει το παζάρι.
1: Πρώτα απ' όλα με τον παίκτη. Με τον παίκτη δεν τα βρήκε, έμαθα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τον παίκτη.
1: Με τον παίκτη τώρα.
0: Τι γίνεται με τον παίκτη. Με την Κοπεχάγη, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα βρει στα 2 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ πάει για 2 αγορές.
1: Υπάρχει δηλαδή, σα κάνω την ερώτηση, να τα βρει ο ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη και να μην τα βρει με τον παίκτη.
0: Φυσικά. Εκεί είμαστε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι με την Κοπεχάγη, η οποία αν ανέβει ο ΠΑΟΚ 2-3 εκατοστάρικα, θα φτάσει στα 2, πει η Κοπεχάγη, άντε
1: θες να πάω να διαπραγματευτώ με 10 βίντεο. 10 βίντεο.
0: Μισό, πριν πας. Η
1: Κοπεχάγη,
0: ναι, θέλει να τον απελευθερώσει με ποια έννοια. Πέρσι δεν πήγε καθόλου καλά, άλλαξε τον προπονητή της, αλλάζει το ρόστερ, ψάχνεται και για στόπερ.
1: Και αυτός δεν πήγε καλά.
0: Όπως όλη η ομάδα.
1: Δεν όταν, πήγε καλά.
0: Νάτος. Να το μορφόπεδο. Αυτός, ας πούμε, είναι.
1: Ναι.
0: 55-60 που μετράει.
1: James Bond.
0: Μετράει και εμφανισιακά και στην τσέπη και παντού. Να μου πεις να πάρει ένα Mercedes, ένα οπανάρα εδώ, να δεν κυκλοφορείς. Yeah. Αλλά εσύ πάρε ένα τσικουετσέ εδώ να τελειώνουμε.
1: Θα σε κάνω κόντρα 0%. Παραλιακή. Λοιπόν, Χατζηδιάκος που εκεί που γίνεται πριν τα Μακεδονία Παλάς που έχει και τη στροφή.
0: Χατζηδιάκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τον Χατζηδιάκο.
1: Τι γίνεται με αυτό τον Ατάλαντο τώρα.
0: Στην Δανία,
1: ναι,
0: υπάρχει υψηλή φορολόγηση.
1: Πόσα τα εκατό.
0: Σχεδόν 50%, αλλά από τον δεύτερο χρόνο.
1: Μαύρα δίνουν εκεί.
0: Σταμάτα, ρε. Ρε το μπαγάσα. Δεν δίνουν, όχι.
1: Δεν δίνουν.
0: Όχι, δεν δίνουν. Μαύρα. Δεν δίνουν.
1: Τι χώρα είναι που δίνουν.
0: Δεν δίνουν. Δανία είσαι. Εντάξει, δεν είναι. Να πούμε τώρα τι σοβαρό τι γίνεται.
1: Α, και θέλω να έρθει εδώ να τα πάρει.
0: Στον πρώτο χρόνο είναι 28% και στο δεύτερο πάει 50%. Ο Χατζηδιάκος έχει υπερβεί στο δεύτερο χρόνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Χατζηδιάκος εκεί στη Δανία. Με τη φορολόγηση, γιατί παίρνει πάνω από 1,5-1,6.
1: Παίρνει 8 εκατοστάρικα.
0: Παίρνει γύρω στα 8,5 εκατοστάρικα.
1: Αυτό τα πληρώνει όλα, δηλαδή. Δεν τα μοιράζει.
0: Ναι, βέβαια, όχι, όχι. Μάλιστα. Εμείς το δίνουμε και τα πληρώνει όλα. Έτσι είναι η φορολόγηση στα ξένη κράτη. Στα ξένα κράτη.
1: Αυτή είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι έχω καταλάβει, η πρόταση του ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: στο Χατζηδιάκο είναι πάνω κάτω εκεί καθαρά.
1: Δηλαδή 8 εκατοστάρικα.
0: Εκεί.
1: Αλλά αυτός...
0: Χοντρικά εκεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι 8, 7, 80. Είναι εκεί πάνω κάτω. Και ο ίδιος το σκέφτεται.
1: Και εδώ δεν είναι η φορολογία, δηλαδή.
0: Εδώ τη φορολογία γιατί την αναλαμβάνει η ομάδα.
1: Α.
0: Είναι χαμηλότερη, είναι 23%. Πόσο είναι.
1: Σου λέει μία ή άλλη θα είμαι.
0: Ναι. Ναι. Αλλά βέβαια ο ίδιος θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα.
1: Θέλει το εκατομμυριάκι του τώρα αυτός.
0: Ναι. Προφανώς. Ναι. Σου λέει θα γυρίσω στην Ελλάδα.
1: Ένα εκατομμύριο κλωτσιές θα τον έδινα εγώ.
0: Ο ΠΑΟΚ του κάνει πρόταση τριετές όμως συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό σημαντικό.
1: Τι τριετές, βέβαια,
0: τριετές συμβόλαιο. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Α,
0: δεν το κάνει
1: λεφτά,
0: γιατί. Ναι, με αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, άμα το
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Θα διαλέ.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες

0: κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Εσύ με
3: έχεις
2: γανιάσει. Εσύ με έχεις γανιάσει.
3: Έχετε λεφτά.
2: Μισό, εσύ με έχεις γανιάσει. Δηλαδή, έχουμε δηλαδή 4,5 και δεν έχουμε 5.
3: Έχετε.
2: Υπάρχει και διαπραγμάτευση.
3: Α, διαπραγμάτευση.
2: Δηλαδή, στα 4,5 που τα δίνουμε τα έχουμε και δεν έχουμε τα 5.
3: Το πάω ξύρωτησε. Εγώ τι να σε πω να πούμε.
2: Εγώ σου λέω πως έχει το ρεπορτάζ τώρα, μιλώντας με τους Γερμανούς χθες όλο το μεσημέρι απόγευμα. Έφαγα 4
3: ώρες. Φάγαμε ένα μισή μήνα με τον Κατζηδιάκο που μαρκάρει στα 10 μέτρα. Και με τον Γιαννούλη τον Αγιορίτη να πούμε με τα μάγουλα. Φτάνει ρε με αυτούς. Δεν έχετε ρε, τεχνικό διευθυντή εκεί πέρα να σας φέρει ένα μπέκτη, ένα στόπερ. Πρέπει να φάμε στη μάπα αυτούς να πούμε.
2: Λοιπόν, ο Χατζηδιάκος, από εκεί και πέρα.
3: Ο Γιαννούλης.
2: Εντάξει, εντάξει, εσύ ξέρω, κράζεις. Ναι, ξανακράζει. Μετά να κάνεις κολοτούμπες, θα λες τι παιχθάρα ο Γιαννούλης. Τα ξέρουμε.
3: Κράζω γιατί. Ναι. Πήρατε τεχνικούς διευθυντές.
2: Ναι.
3: Άμα εγώ έχω 1,5 μήνα να γανιάσω με τον Χατζηδιάκο και τον Γιαννούλη, τι σώει να μην
2: πούμε. Με τον τρόπο, όχι για τους παίχτες. Εσύ κράζεις και τους παίχτες όμως.
3: Και τον κράζω και τον
2: παίχτες. Καλά, οι παίχτες δεν θέλουν.
3: Κλαίω, δεν μπορώ. Έχω παιδιά. Έχω ψυχολογικά.
2: Εσύ, κάτσε ρε φίλε. Εσύ, όταν έχεις πρόβλημα εδώ, μας κάνεις το κεφάλι καζάνι.
3: Δεν έρχομαι.
2: Έρχεσαι.
3: Τι να κάνω.
2: Έρχεσαι. Ότι έρχεσαι, έρχεσαι.
3: Τον κάθε προβληματικό το αν το τρώνε στη μάπα. Αν είναι προβληματικό τώρα με την Άσμπουργκ και με μένα προβληματικό θα είναι.
2: Αλήθεια. Μάλλον
3: πετάξει μια βρισιά ένα από την 4.
2: Αλήθεια. Να το πιάσει
3: τα ψυχολογικά του.
2: Αλήθεια.
3: Κάσε με τον τρέλο.
2: Ναι, αλλά έχουν κάνει μια πορεία ρεσί.
3: Πεχταράδε είναι.
2: Και οι δύο.
3: Ναι, καλά την ιστορία.
2: Έχει πάει Κάλιαρη, έχει πάει Αλκμαρ. Ο ένα, ο άλλο Γερμανίε, Αγγλίε.
3: Πόσου δεν πληρώνει ο Σαββίδη όσον
2: αφορά. Είναι θέμα χειρισμών πλέον από εδώ και πέρα.
3: Όχι άλλο εδώ.
2: Ξεκάθαρα.
3: Πόσου πληρώνει μαζί με τον Μάτο και τον Βιερίνο Σαββίδη. Τον Coca-Cola λέω. Τον τηλεκάρτη κτλ. Και αυτοί δεν μπορούν να βρουν ένα αριστερό μπακ. Εμένα λένε να με πάρει τώρα με ένα διερμηνέα.
2: Το θέμα του Γιαννούλη, ρε φίλε. Αν φύγει ο Γιαννούλη από τον ΠΑΟΚ και πάει στο Ολυμπιακό, είναι ήττα ολκής, το αντιλαμβάνεσαι.
3: Και τι να κάνουμε, δεν είναι ήττα ολκής.
2: Το αντιλαμβάνεσαι. Άσε τι να κάνουμε, δεν απαντήσα.
3: Πείτε το
2: γιο. Τι να κάνουμε το ένα, τι να κάνουμε το άλλο.
3: Να σα δώσει ένα εκατομμύριο δανεικό, να τον πάρετε.
2: Μα δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα τη διαπραγμάτευση προσέγγιση. Όταν εγώ αντιλαμβάνομαι ότι
3: δεν.
2: Βλέπουμε τον ΠΑΟΚ, λέει, έχουμε χαλαστεί, λέει.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό αντιλαμβάνομαι. Έχουμε χαλαστεί, λέει, γιατί από την αρχή μας έχει γανιάσει.
3: Πολύποδες βγάλαμε.
2: Λοιπόν,
3: εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚσης, πολύποδες θα έβγαζα.
2: Για να το τελειώνουμε, εγώ έχω την εντύπωση ότι η πρώτη μεταγραφή που θα γίνει δεν νομίζω είναι του Γιαννούλη και του Χατζηδιάκου. Μακάρι σήμερα να γίνουν κινήσεις.
3: Άρα έχεις πονηρέ όνομα ΧΑΦ.
2: Εξτρέμ έχω.
3: Α, Winger αριστερό.
2: Ναι, που ασχολείται ο ΠΑΟΚ, αλλά θα το δώσω μετά στο break. Έχω ένα όνομα το οποίο είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κοιτάζει κι άλλον στόπερ, τον οποίο το έχει κοιτάξει το θέμα και το έχει πάρει επόμου.
3: Μπράβο.
2: Ναι, θα πάρει κι άλλο ούτε άλλον. Ούτε άλλο θα πάρει ρε κόρμα. Απλά θέλει αυτοί που είναι Έλληνες να μπουν να εγκλιματιστούν γρήγορα, να είναι έτοιμος. Γιατί έχουν χαθεί ήδη μέρες πολλές.
3: Με τους προβληματικούς
2: και πρέπει να καταλάβουν όλοι.
3: Ναι.
2: Τώρα αναφέρομαι, καταλαβαίνετε που αναφέρομαι, ναι. Ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και ο χρόνος που χάνεται. Δηλαδή μπορεί να, εσύ να θες να κερδίσεις 300 χιλιάρικα, λέω εγώ 400, αλλά άμα ο χρόνος έχουν περάσει δύο εβδομάδες είναι παραπάνω το κόστος. Γιατί αν αποκλειστείς από καμιά δυναμό Κιέβου, θα χάσεις αρκετά εκατομμύρια, δεν θα χάσεις 300-400.
3: Και την ησυχία σου θα χάσεις.
2: Και την ησυχία σου, ακριβώς.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Άρα θέλει ρε παιδιά, μπαμπαπ κινήσεις.
3: Η Μουρτζούκου διαμαρτύρεται.
2: Στρατηγική και κινήσεις γρήγορα.
3: Δεν διαμαρτύρεται η Μουρτζούκου, πρέσιν κάνει απάνω.
2: Αυτά θα μας τα πούν αυτοί που είναι πάνω. Εγώ θα ανέβω την άλλη εβδομάδα.
3: Ποιοι θα βγουν, αφού δεν θα τους αφήσουν να μπουν.
2: Ποιους.
3: Αυτοί που είναι πάνω.
2: Όλοι είναι πάνω κανονικά.
3: Ποιοι είναι πάνω.
2: Όλοι, δημοσιογράφοι.
3: Πρέπει για εμάς λέω τι με νοιάζει για τους άλλους.
2: Για εμάς ο Γιώργος ανεβαίνει, ο Ζαΐρης.
3: Αφού δεν τον βάλω στην προπόνηση.
2: Δεν ξέρω. Στο μάτς σήμερα 6 ώρα. Σήμερα έχει παιχνίδι.
3: Δεν μπορεί να τον αφήσει έξω από το παιχνίδι.
2: Δεν το ξέρω. Αν διοργανώνεται υπό την αιγίδα του ΠΑΟΚ. Και είναι στο δικό του προπονητικό κέντρο, δεν το ξέρω αυτό.
3: Δεν πάρει καλά δέντρο.
2: Αν γίνεται κάπου αλλού, δεν ξέρω αν θα βρει δέντρο να ανέβει. Πάντως 6 ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπέβερεν. Θα το δούμε το μάτς, είναι το πρώτο τεστ.
3: Σιγά την ομάδα που παίζει.
2: Εντάξει, τι θα ξεκινήσει, με την Μπαρσελόνα δεν θα παίξω.
3: Ναι.
2: Σιγά το ένα, αποδομή το ένα, κράζει το άλλο. Με την Μπαρσελόνα δεν θα παίξω, ρε φίλε. Με ποιο δεν θα παίξω πρώτο φιλικό.
3: Καμιά...
2: Για να ικανοποιηθεί, όχι τίποτα.
3: Έχει καμιά συνεδρία η αδερφή σου να πάρει τον Χατζηδιάκο και τον Γιαννούλη.
2: Εσύ θες συνεδρίες για να πάρει τη σκούγκαρ εκεί και να τρέξει το σάλιο μέχρι το πάτωμα.
3: Προβληματική γυναίκα να τρέξει το δικό μου το σάλιο. Ναι. Αφού είναι προβληματικές αυτές.
2: Άσε ρε τώρα, σε είδα πως έτρεχαν τα σαλάκια σου.
3: Τι σαλάκια σου βρήκα. Η άλλη έβαλε μέχρι τον Αστράγαλο για να μην φαίνεται
2: λοιπόν,
3: τα μπουκιά του δεν έχουν.
2: Θα επιστρέψω λέγοντας και τα τελευταία μαντάτα για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ σε χαφ και εξτρέμ. Θα πάμε στα του Άρη, όπου έχω είδηση και από εκεί, στο του Ηρακλή, Επομένως πάμε για ενάρετο μικρό διαφημιστικό και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
0: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης! Παράθυρο στα σπορτ.

Καλή σας ημέρα. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη βελγική Μπέβερεν στην Ολλανδία στο πρώτο του φιλικό τεστ προετοιμασίας. Ο Αλέσιο Λύση δεν υπολογίζει τους Παυλέγκα, Ντεσπότοφ, Χατσίδη, Σορετήρε και Μεϊτέ, ενώ το ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί και ο νεοαποκτηθής Ελουστόντο. Παρελθόν αποτελεί ο Μαγκόμετος Ντόεφ από το ρόστερ του Δικεφάλου μετά από 3 χρόνια παρουσίας και προσφοράς. Ο Ρώσος Μέσος, που υπήρξε βασικός στέλεχος στα πλάνα του Ρασβάν Λουτσέσκου, αποχαιρέτησε επίσημα τη διοίκηση και τον κόσμο της ομάδας. Στροφή προς τον Παντελή Χατζηδιάκο κάνουν τώρα οι άνθρωποι της ομάδας με στόχο την ολοκλήρωση της συμφωνίας μέσα στην εβδομάδα. Η Κοπενχάγη είναι ήδη ενήμερη για τις διαπραγματεύσεις και αναζητά τον αντικαταστάτη του στη Δανία. Πιθανή αποχώρηση του Ντούντου Ροντρίγκες φέρνει στον Άρη επικείμενη προσθήκη του 20χρονου μέσου Διαλό Σανουσί. Οι κυτρινόμαυροι εμφανίζονται θετικοί στην παραχώρηση του Βραζιλιάνου Εξτρέμ, προσδοκώντας σε οικονομική υπεραξία. Αντίδραση υπήρξε από τον Super 3 για τη δικογραφία που αφορά εγκληματική οργάνωση στη Μύκονο, κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από τα μέσα ενημέρωσης. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η ενίσχυση του Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε τον Βέλγο αριστερό μπακ Ρόπνι Ζετ και βρίσκεται κοντά στους Βούρο και Πίνια. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας υπό τον Βάλτερ Ματσάρι ορίστηκε για τις 9 Ιουλίου πριν την αναχώρηση για την Ιταλία. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
3: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Μυρίζει λουκουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίση Σόλγα 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο Πετσάπ 88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
16: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
15: Εσύ, ειδική αγωγή?
16: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
15: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
16: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
15: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
16: Your University, your choice.
17: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
17: αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Μαμά! έχει τσουλήθρα με νερό
20: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
24: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
24: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
23: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
26: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
27: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
26: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
28: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
31: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
32: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
33: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδοση εισαγωγή και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
35: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
36: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες λοιπόν να συμβεί, πολύ καλά άκουσες, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνεις λοιπόν στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κοντζόνο σε όλα τα φιλαράκια μας, να κάνουμε λίγο μία γύρα. Έτσι ήρθε εδώ και ο φίλος μας ο Πάνα να το δούμε. Αυτός ναι ρε φίλε. Όις μετράει, Ρίτζ. Μετράει. Α, πάρει τον Γκάβριο. Ναι, αλλά πάρει το αεροπλάνο του.
1: Ήρθε εδώ δουλειά με τον Τζανπάμπλο να κάνει. Εσύ βλέπω απ' έξω από το αεροπλάνο είσαι. Ενώ έπρεπε να είσαι μέσα.
0: Μπορεί να το κάνω αλλιώς εγώ ρε φίλε. Πού ξέρεις τι εγώ ετοιμάζω.
1: Γιατί βλέπω την ουρά σου την ετοιμάζεις πάλι.
0: Άντε πάλι.
1: Τη φορτίζεις. Είναι φορτιζόμενη η ουρά. Τώρα βλέπω είσαι στο βενζινά τη φορτίζεις.
0: Ναι, τώρα που πεις βενζινά ο μας περιμένει ο Σαββίνιο λέει.
1: Αυτός κλέβει όχι, ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική και ένα στα 5 κλέβουν την Αντλία, στην Αντλία.
0: Κάνουν τέτοια μαγιά.
1: Ο δικός μας είναι τίμιος, δεν έχει ανάγκη, είναι αρχοντάνθρωπος.
0: Δεν υπάρχει επάγγελμα, κανένα επάγγελμα που να μην μπορείς να κάνεις μια ματσακονιά λίγο για να πας πάνω.
1: Επειδή κλέβουν, ας κλέβουν βεζίνη, νοθευμένοι με βάζουν και μου χαλάνε τα μάξι. Ας κλέβουν, δεν με πειράζει μένα, λίγο ας κλέβουν, εντάξει, κάνουμε και λίγο το...
0: Τα στραβά μάτια. Λοιπόν.
1: Αλλά εμένα με την άξανα στην Τούμπα, ναι. Σε ένα βενζινάδικο βάζω μόνο βενζίνη.
0: Καλά, παντού. Εδώ έχω βάλει σε τρία, πετρέλαιο έβαλε.
1: Σε τρία διαφορετικά βενζινάδικα που την άξανα τη μηχανή στον αέρα.
0: Καλά.
1: Πήγαζε με τη μεζάλη και σε βάλανε νοθευμένη βενζίνη. Λέω κάνουν τέτοια οι βενζινάδες.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο κίνηση. Πάμε λίγο γκάλοπς. Συνεχίζουμε να τελειώσουμε με ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Άρη. Έλα, Ντίνο μου.
2: Λοιπόν, πάμε κίνηση. Λοιπόν, ξεκινώντας από τον περιφερειακό, εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις σε όσους κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος 424 και στο ύψος της Τριανδρίας. Αυτά τα δύο σημεία είναι τα πιο μελανά, τα οποία απασχολούν από νωρίς το πρωί και δεν έχουν υποχωρήσει ακόμα. Όσοι αυτή τη στιγμή επιλέξουν να κινηθούν σε οδικές αρτηρίες του κέντρου, θα δουν καθυστερήσεις στην Λαμπρά και θα δουν καθυστερήσεις ελαφριές στην Τζιμισκή, πολύ λίγο στην αρχή τους. Πιο ανατολικά μπορούμε να δούμε ότι στην Μπότσαρη υπάρχουν κάποια προβλήματα, όπως και σε Βασιλής Σόλγας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Κατά τα άλλα,
1: έχουμε χάρη αυτές τις μέρες τίποτα, καμία πληροφορία για κλειστό περιφερειακό το Σάββατο, Κυριακή. Αυτά
2: θα δώσουμε κοστί μου, γιατί πάλι θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα κάποιες εργασίες.
0: Πάλι έχουμε συνέχεια. Τώρα καλοκαιράκι, είναι λογικό, ναι.
2: Θα τα δώσουμε και αυτά. Πάμε να δώσουμε τώρα το τι συμβαίνει με το γκάλοπ μας.
0: Για ρίχτω.
2: Τέσσερις επιλογές έχουμε εκεί για τους πρώτους σκόρερ της διοργάνωσης που τρέχει το παγκόσμιο κύπελο. Σας χαιρετά, Νικόλα.
1: Ας πάνω.
0: Πάμε πάνω, ναι.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει με το παγκόσμιο κύπελο, να δούμε ποιος θα είναι πρώτο σκόρερ. Η πρώτη επιλογή που έχουμε βάλει είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος είναι φορτσάτος με 6 γκολ στην διοργάνωση. Ακολουθεί επίσης με 6 γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σκόρερε και αυτός δις χθες. Και έρχεται από πίσω ο Έρικ Χάλαντ με 5 γκολ, βρήκε και αυτός διχτάκια.
1: Είδες πως έτρωγε ο Χάλαντ.
0: Σαν το τρόμαξε, το τρόμαξε με τον εαυτό του, ρε φίλε.
1: Σαν το τριπλοσάγωνο έτρωγε.
0: Τετραπλοσάγωνο.
1: Είναι σωσία του τριπλοσάγωνο, το ξέρω.
0: Το ξέρω. Ναι. Τον έχω δει σαν πάνελ σου εκεί τα γνωστά. Ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Και επίσης έχουμε τελευταία μας επιλογή, τον Vinicius Junior, ο οποίος και αυτός είναι σε μια πολύ καλή.
1: Καλά είναι ο γιαγιόθρευτος, καλά στέκεται.
2: Λοιπόν. Και Κωστή μου, για να απαντήσω και σε αυτό που ρώτησες πρωτήτερα για τον κλειστό περιφερειακό, θα υπάρξει 24ωρος αποκλεισμός.
1: Πότε, αγόρι μου?
2: Την Παρασκευή το βραδάκι,
1: ναι.
2: Σε ένα τμήμα της Ανατολικής Περιφερειακής για τις εργασίες για 24 ώρες.
1: Τι ώρα είναι?
2: Η διακοπή θα ξεκινήσει από τις 11 το βράδυ, την Παρασκευή.
1: Α, βράδυ.
2: Και θα διαρκέσει για 24 ώρες, επηρεάζοντας και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ K7 και K8.
1: Άρα, εγώ που θα έρθω βράδυ Παρασκευής από Βέρεια, να πω από πόλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Λοιπόν. Πάμε, έχουμε πάρα πολλά.
1: Καλά που έχουμε και το χάρι και
0: μας
1: κατευθύνει ο άνθρωπος. Άμα λείπει αυτός από εδώ, δεν γουστάρω να πούμε.
0: Νιώθω σαν ασφάλεια. Λοιπόν,
1: σαν το γέρο που κοιμάται με ανοιχτό το φως.
0: Έχεις ανασφάλειες γενικότερα, έχεις ανασφάλειες. Λοιπόν, πάμε λίγο.
1: Πάμε.
0: Να τελειώσουμε με τα του ΠΑΟΚ.
1: Δεν τελειώσαμε.
0: Όχι. Και να πάμε στα του Άρη που έχω επίσης πολλά και έχουμε και κάτι σημαντικό να δώσουμε. Είπαμε για Γιαννούλη, πώς έχει η κατάσταση. Δεν έχει δρόμο πολύ ακόμα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Είπαμε, δώσαμε το αποκλειστικό εδώ πέρα, το δώσαμε το αποκλειστικό για Γιαννούλη, δώσαμε για Χατζέα. Τι άλλο να κάνουμε, ρε
1: παιδί.
0: Σπαθιά να καταπιούμε.
1: Δίνει αυτά που.
0: Τρεις ώρες μιλούσαμε Άουγσμπουργκ χθες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ξέρεις τι λέει, τι έμαθα εγώ επίσης. Λέει ο Πάουκ θέλει να πληρώσει με δόση κοτσόβολου.
0: Εσύ τα ξέρεις μισά. Εσύ τα ξέρεις μισά. Αυτό είναι το πέρδεμά σου. Ακούς κάτι, δεν το φιλτράει. Όλες οι δόσεις στα συμβόλαια γίνονται με. Οι μεταγραφές γίνονται με δόσεις.
1: Καλέ κοτσοβολιακές πολύ.
0: Όλες οι μεταγραφές γίνονται με δόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Άρα γι' αυτό σε λέω πριν τα πεις. Τσέκαρε.
1: Μεγάλες δόσεις λέω.
0: Ναι. Όλα στα θέματα των μεταγραφών δεν τα δίνουν μπράφα τα λεφτά. Υπάρχουν εξάμεινες δόσεις.
1: Ήθελε ένα εκατομμύριο να δώσει και μετά ήταν τις δόσεις.
0: Μα στο ξαναλέω. Ναι. Η συμμεταγραφή. Για να λες. Μην τα λες έτσι για να τα πεις, ρε φίλε. Στο ξαναλέω. Στη μεταγραφή υπάρχει το ποσό που δίνει αρχή και μετά όλα με δόσεις.
1: Θα κάνει ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ 30.000 διαρκείας, ρε παιδί, λοιπόν, να κινηθεί το χρήμα λίγο.
0: Με αποπροσανατολίζει διαρκώς. Δεν με αφήνεις να πω τίποτα.
1: Για τα χάφτα λέγες.
0: Όχι. Είπαμε για Γιαννούλη. Είπαμε για Χατζηδιάκο.
1: Ναι. Τι δεν είπαμε.
0: Είπαμε ότι για τον Κοτσολιάκο.
1: Α, εξτρέμ είπες.
0: Λοιπόν, ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Εγώ βλέποντας αυτές τις μεταγραφές, όπου μπορούν να τελειώσουν βέβαια γρήγορα. Πώς μπορούν να τελειώσουν, πληρώνοντας. Ενδεχομένως και υπεραξίες. Που δεν είμαι υπέρ εγώ, να ξέρεις. Δεν είμαι υπέρ των υπεραξιών, τα έχω συζητήσει, τα έχω πει. Αλλά είμαι υπέρ της σωστής διαχείρισης και της ταχύτητας.
1: Όταν δεν έχεις άλλη λύση, πληρώνεις υπεραξία.
0: Αν είσαι πιο γρήγορος και είσαι ευέλικτος, δεν πληρώνεις.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πιο κοντά είναι σε χαφ και σε εξτρέμ.
1: Χαφ και εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ.
0: Αριστερό εξτρέμ.
1: Ωραία.
0: Στα χαφ, το όνομα που βγήκε πριν εβδομάδα για να ασχολούμαστε, από ό,τι κατάλαβα. Δεν υπάρχει ο Σάντα Μαρία, δεν θα έρθει.
1: Μεγάλη αγάπη θάλασσα.
0: Υπάρχει άλλος εκεί που ο ΠΑΟΚ ασχολείται.
1: Τάθηκε.
0: Προφανώς ήταν τέταρτο-πέμπτη επιλογή. Ο ΠΑΟΚ έχει άλλους πιο ψηλά, όπως είχε τον Μπούσιτς που μας είχαν εδώ πέρα και ήταν άλλος. Τελικά ήταν ο Λύση αυτός που ασχολούνταν. Κάπως έτσι είναι και του Χαφ.
1: Το θέμα του ΜΕΙΤΕ που βρίσκεται.
0: Ο ΜΕΙΤΕ, φίλε, θα δούμε πώς θα πάει το ισχύο του. Καλά κάνεις και το ρωτάς.
1: Κομμουνισταράς,
0: τραυματίας, μπορεί να πιστέψει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε 20 μέρες, σε 10 μέρες, σε 3 μήνες. Δεν ξέρουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να πάρει εκεί χάφαρο. Και νομίζω ότι θα πάρει χάφαρο.
1: Χάφαρο.
0: Ναι.
1: Ψηλό.
0: Ψηλό, δεν ξέρω, είπαμε.
1: Να πλαισιώνει το Ζαφύρι.
0: Τώρα, ένα όνομα που έμαθα ότι υπάρχει στη λίστα για τα εξτρέμ, όπως υπήρχε ο Σάντα Μαρία, δεν λέω ότι θα είναι αυτός.
1: Λέω Σαντα Μαρία, με συγχωρείς.
0: Ναι, γιατί χθες επειδή μίλησαμε πάρα πολλά γραφεία με ατζέντες από εδώ από εκεί, μαθαίνεις και πράγματα στην πορεία. Απ' τι γίνεται εδώ, έμαθα ότι ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε και ρώτησε για ένα πολύ ωραίο εξτρέμ, το οποίο νομίζω είχε αποσχολήσει και τον Άρη πιο παλιά.
1: Για πες το.
0: Άλεξ Λούνα.
1: Λαλούνα.
0: Αργεντίνος.
1: Αργεντίνος. Πού παίζει?
0: Στην Ινστιτούτο.
1: Καλονής.
0: Τώρα τι να τον πω, ρε φίλε. Παίζει αριστερό εξτρέμ και δεκάρι. Μαμούνι είναι, τον πήρε πέρσι Ινστιτούτο, αλλά δεν λέει όχι σε ευρωπαϊκή πρόκληση. Έμαθα.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτός είναι. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι και ο Άρης ξανά το έψαξε να το κοίταξε.
1: Αυτός τώρα είναι ο αντι.
0: Δεν υπάρχει αντί. Δεν υπάρχει αντί.
1: Ο αντι Τάισον είναι αυτός.
0: Όχι, δεν υπάρχει αντί. Ο Τάισον θα είναι εκεί. Είναι ένας αριστερός εξτρέμ. Όπως ήταν ο Σάντα Μαρία, έμαθα ότι απλά ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε.
1: Άλεξ
0: Λούνα.
1: Λούνα.
0: Έμαθα ότι ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε. Ρώτησε τέλος πάντων. Μπορεί να μην είναι αυτός, έτσι, γιατί ρωτάς για πολλούς.
1: Πολλούς.
0: Απλά έμαθα ότι με αυτό να το χάιδεψαν λίγο.
1: Βάζει γκολ ο Λαλούνα.
0: Δηλαδή είναι. 6 γκολ έχει βάλει ως τώρα.
1: 6 γκολ
0: σε 15 μάτς στην Αργεντινή είναι. Καλά νούμερα.
1: Καλά είναι.
0: Βέβαια καλά.
1: 15 μάτς, 6 γκολ.
0: Καλά είναι, βέβαια είναι καλά νούμερα. Λοιπόν.
1: Δεξί ποδάρι.
0: Το βίντεο βέβαια με το AI που γνωρίζετε, με τον Χάλαντ είναι AI, να ξέρεις.
1: Μην τρώτε. Ψέματα είναι.
0: Ενέρε, φίλε. Ενέρε, φίλε. Εντάξει. Δηλαδή, ό,τι σας ταΐζουν, μην το τρώτε κατευθείαν.
1: Έγραφε ότι είναι AI,
0: είναι. Όχι, αλλά εντάξει.
1: Σ' αρέσει αυτό το Λεόν.
0: Ωραίο είναι, αλλά να τελειώσουμε. Γιατί θέλω να πάω και στον Άρη. Λοιπόν. Άρα, ο Λούνα είναι ένα όνομα που ψάχτηκε ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε τώρα αν το προχωρήσει.
1: Εντάξει, ωραία τα μούτρα του είναι.
0: Μια χαρά, αλήθεια. Είναι για εξωτερό εξτρέμ. Και χαφ, είπαμε, περιμένουμε κάτι διαφορετικό από το Σάντα Μαρία, γιατί από την Ισπανία τελικά μας το διέψευσε.
1: Δώσ' μου λίγο, Νίκο, το στυλ του χαφ. Δεν θα είναι σαν το Ζαφύρι οπωσδήποτε.
0: Όχι.
1: Θα είναι κάτι πιο αργό και πιο ψηλό, πιο δυνατό.
0: Ναι, γιατί ο Σδόεφ, όπως είπαμε εδώ καιρό, μας αποχαιρέτησε και επίσημα.
1: Στεναχωρέθηκε γι' αυτό. Ούτε κρύο
0: ούτε
1: ζέστη.
0: Ούτε κρύο ούτε ζέστη, ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι.
1: Πέρσι σου έκανε 7 γκολ.
0: Πολύ καλό πέρσι.
1: Ναι.
0: Φέτος δεν περίμενα να είναι τόσο καλό με τίποτα όμως. Άρα θα ήταν σε πτωτική πορεία και τα λεφτά που ζητάει, είπαμε, τα λεφτά μας ενδιαφέρουν. Αλλά μας ενδιαφέρει εξίσου και η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα. Τα λεφτά, ναι, όχι.
1: Άρα δεν το κλαις ούτε έχει.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Άμα πάρω καλύτερο θα χαρώ κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Θα χαρώ κιόλας. Λοιπόν,
1: Άρης.
0: Πάμε στο φίλο μας τον Άρη.
1: Όχι, πάμε στο φουγκαρά τον Άρη.
0: Πάμε στο φίλο μας τον Άρη. Καταρχάς ο Άρης, καταρχάς θα σου δώσω τα εύσημα, γιατί χθες εδώ βγήκες και έδωσες αποκλειστικό. Είπες θα έχουμε την ψηφοφορία, θα είναι 7-7. Βέβαια.
1: Έχω ένα στην ΕΠΟ δικό.
0: Αυτός λέω, όλοι έχουμε κάπου πηγές μας. Και εγώ αυτά που λέω δεν τα λέω έτσι.
1: Ναι.
0: Πήρα τηλέφωνα 3 ώρες σου λέω μιλούσα.
1: Είναι γραφιάκιας αυτός, είναι.
0: Εντάξει, σε ενημέρωση. Δεν χρειάζεται να λες τις πηγές σου.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να τις λες. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι.
1: Ήξερε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λέει Παλαθηναϊκός φουλ.
0: Λοιπόν.
1: Το πάρε Παναθηναϊκός φέτος το πρωτάθλημα.
0: Καλά, αυτό το λες εσύ τώρα που είναι νωρίς και ενθουσιάζει σαν μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Εγώ αν δεν δω τις κινήσεις όλων, δεν μπορώ να ενθουσιαστώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Άρης πρότεινε καταρχάς να επιστρέψουν τα play-off στην παλιά του μορφή. 1-6, ναι, ακριβώς.
1: Χιλόπιτα θα φάει.
0: 8-14.
1: Θα φάει χιλόπιτα.
0: Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αν θα φάει χιλόπιτα.
1: Τώρα που ο ΠΑΟΚ δεν τα πολύ πάει καλά με τον Καγκάτση, μπορεί να πάει ρε, ο Άρης το 1-6.
0: Λες, ε.
1: Ναι, γιατί ο Καρυπίδης βλέπω μιλάει.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν τα πάει και με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, τα πάει καλά με τον Παναθηναϊκό. Πάει φίλε.
0: Χθες αυτόν ψήφισε.
1: Βεβαίως.
0: Αλαφούζω. Υπάρχουν τα τηλεοπτικά και τα συμφέροντα. Είπαμε.
1: Ναι.
0: Ανάλογα τα συμφέροντα κινούνται. Α, έχουμε αλλάξει τέτοιες διαρκώς. Γι' αυτό σου λέω μην με κουράζει.
1: Και οι πολίτες και οι ομάδες.
0: Αν γίνατε φίλοι. Γινόμαστε φίλοι Σάββατο, την Τρίτη μπορεί να μας εχθρεί. Αλλάζει αυτό συνέχεια. Μη μου το κουράζει ζάμπα. Εσύ θες να φτιάχνεις ίντρικα, αλλά αφού κάνω αλλάξω τέτοιες.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Τώρα ξανά ο Άρης.
1: Εσύ τι δικαιολογείσαι τώρα και.
0: Εγώ δεν δικαιολογούμαι. Εγώ ζάμπα το συζητάμε.
1: Εγώ είπα ότι θα πάμε τον Παναθηναϊκό. Δεν το κατέκρινα. Όπως για τον Κωνσταντέλια κάπου αλλού είχα πει ότι γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Δεν κατέκρινα.
0: Εντάξει, okay, δεκτώ, δεκτώ.
1: Απλά λέω ότι μαθαίνω. Καμιά φορά παρεξηγούμε γιατί. Είπε αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά με τι τρόπο το είπε. Δεν το είπα με επικριτικό τρόπο. Το είπα γιατί το είπα.
0: Νομίζω λέει για τον Χατζηγιάκο είναι πάρα πολλά λέει, το συμβόλαιο του που δεν είναι και υγιενής. Ναι, άμα ήταν υγιενής, γι' αυτό σου λέω είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Άρα δεν είναι.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ένα χρόνο σου μείνε στο κεφάλι τώρα.
3: Ο Άρης αλλάξει πολύ.
2: Άσε με το μωρό τώρα. Πουλά τον αμόρε το μωρό τώρα.
3: Θες να πουλήσει το μωρό.
2: Τι να τον
3: ποιος
2: κάνω.
3: Θα τον πάρει όμως το μωρό. Ποιος. Α, εγώ σου λέω πουλά τον. Εσύ μου λες το, να πουλήσει το μωρό.
2: Μια Κύπρος θα τον πάρει. Κάπου να πάει να πει.
3: Εντάξει, θα τον πουλήσει να πάρει σε κανένα φράγκο.
2: Θα σπάσει τα Εμιράτα ο μωρό.
3: Εκεί ναι.
2: Έχει ωραίους αίγηδες εκεί.
3: Εκεί ναι.
2: Έτσι.
3: Εκεί ναι.
2: Βρήκα ένα αίγη να τον πλουτίσει εκεί πέρα να πούμε.
3: Ναι. Υπάρχει και το θέμα του Σαμόρα που θέλω να τον ανανεώσω στη Βιζαίου.
2: Ναι.
3: Στην Ακαδέμικα Βιζαίου, ο Άρης θα το σκεφτεί και αυτό. Άρα γενικότερα είναι πολύ under construction.
2: Έτσι,
3: βέβαια
2: αυτά
3: ο Άρης ναι έχει χρόνο.
2: Ναι.
3: Και μπορεί να κινηθεί, έχει χρόνο. Δεν παίζει, δεν παίζει η Ευρώπη. Το πρωτάθλημα
2: είναι για τον Αυγούστου. Άρη.
3: Ναι.
2: Το βλέπει τον Άρη πιο πολύ να χτυπάει την τέταρτη θέση ή να τον κυνηγάει ο έκτος. Άσε τώρα, θα έρθει ο Ζαμόρα και θα έρθει ο Γιασίν.
3: Εάν ναι δεν δω ολοκληρωμένα ρόσε να δώσει ναι μεταβίβαση, μπορεί να μιλήσει.
2: Σήμερα, 1 Ιουλίου.
3: Έτσι πως είναι σήμερα, δεν μπορεί. Όντως,
2: τι να μπορέσει.
3: Έτσι πως είναι σήμερα, βέβαια, έχει κάποιους παίχτες ποιοτικούς. Αν έρθει και αυτός που συζητάμε και πάρουν και άλλους 2-3 τέτοιους, νομίζω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά να έρθουν και άλλοι, σαν αυτό που θα ανακοινώσει ο Άρης το επόμενο 48 ώρο. Έτσι. Θα είναι δηλαδή μεταγραφή ποιοτική. Mm. Δεν θα είναι τις μεταγραφές που λες, α, εντάξει, πήρα και αυτόνα. Πήρα, ξέρω εγώ, τον Ζαμόρα. Έτσι, ή πήρα, ξέρω εγώ, ένα παίχτη, τον Λίτσερο.
2: Τώρα
3: ή θα πουλήσω τον άλλο τον στόπερ στην Τουρκία.
2: Ναι. Τώρα λες εδώ.
3: Ναι, ότι ο Άρης θα κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή.
2: Αλλά οι Αργιανοί περιμένουν τον
3: Αντετοκούμπο.
2: Την Πεμβέτρη Καλλιώτη. Ο Τρικαλιώτη.
3: Ναι.
2: Γιατί το θυμάμαι το όνομα.
3: Ναι.
2: Τρικαλιώτη είναι πολύ καλό ρεπόρτερ.
3: Βέβαια.
2: Περιμένουν τον Τρικαλιώτη να ακούσουν, γιατί το ρεπορτάζ του Άρη του Ζουμπούλη.
3: Πασχαλάκι λέει θα φέρουνε.
2: Ναι. Αυτό είναι το μπαμ.
3: Δεν ξέρω αν.
2: Πασχαλάκι τον πήρα τηλέφωνο Κουφάλα, δεν με απάντησε.
3: Στο πρίτσε έχει, ναι, στο πρίτσε.
2: Δεν με απάντησε.
3: Δεν σε απάντησε. Είδε. Γιατί δεν τον κράζει όμω. Άμα άλλο δεν σε απαντάει, τον ξεπατώνει.
2: Κάτσε να ρωτήσει τώρα, ρε φάει κανένα στραβοκόμμα. Καμιά έξοδο στραβοκόμμα.
3: Λοιπόν, εγώ πάντω λέω κλείνοντα για να
2: μην ξεχάσω. Έχει ωραίε μιλφάρε εκεί.
3: Ότι θα του αρέσει.
2: Στον Άρη,
3: θα του αρέσει αυτή η
2: κίνηση. Περάσει καλά ο Σαραντάρης Πασχαλάκης.
3: Εγώ μιλάω γονιστικά. Θα του αρέσει του φίλου του Άρη αυτή η κίνηση. Mm. Θα ξυπνήσει μια σπίθα μέσα του, ρε παιδί μου. Πώς να το πω.
2: Τι σπίθα να ξυπνήσει.
3: Καλά.
2: Μέσα.
3: Λοιπόν, αυτά για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Είπαμε και για τον Τεχέρο, είπαμε για τον Ρόουζ. Ο Σούντμπερκ αυτό στην Τουρκία λογικά ο στόπερ θα πάει. Γενικώ θα κάνει αρκετέ αλλαγέ. Στόπερ ψάχνει και ο Άρης, έτσι. Πολλά στόπερ θέλει.
2: Τι να κάνουν, λε.
3: Θέλει στόπερ.
2: Πάρε εκεί στο γυμναστήριο που πάω δίπλα, έχει μια καφετέρια, πώ τη λένε να πούμε εκεί. Φάγα τον Άλκη. Πάει στον Τεσέο και να κάνουν τι μεταγραφέ.
3: Αλλά αφού ο Κουλ ψήφισε και η ο άλλο δίπλα σου κάνει μούγκα.
2: Συγγνώμη κύριε. Σας είπα ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ με τον Αλαφούζο. Δεν τον κατηγόρησα τον ΠΑΟΚ που πάει με τον Αλαφούζο.
3: Ναι.
2: Εσύ επειδή το κεφάλι σου είναι θερμοκέφαλο, να πούμε, σαν το στιέρα που την έχει ξεχάσει την πρίζα, να πούμε, χαλασμένη, πάντα θα σου λέω τι μαθαίνω. Δεν κατακρίνω κανέναν. Το καταλαβαίνει ναι το κεφάλι του κύριου εδώ.
3: Ότι Σουντάλ είναι εδώ, κάνει προπονήσεις με τον Μιστακίδη, όπως και ο Βαρέλα είναι εδώ και έκανε προπονήσεις με τον Μιστακίδη. Έτσι έχει αρκετούς. Και ο Ρώτα είναι εδώ. Γιατί με ρωτάνε.
2: Μιστακίδη.
3: Το Γιάννη, τον παίχτη. Το φιλαράκι μου.
2: Αυτό το έχετε που χέστηκε πάνω του και δεν ξανάρθε.
3: Έλα, σιγά εσύ, άντρακλα, σιγά. Χαλάρωσε λίγο.
2: Σας ναι κάνανε 5 χούλιγκαν σου και
3: ναι
2: δεν πάξε να πάτησε την τούμπα.
3: Λοιπόν.
2: Τέτοια φιλαράκια έχεις.
3: Απ' όλα έχω.
2: Ναι.
3: Απ' όλα έχω.
2: Λοιπόν. Βλέπω έτρεμε προχθές.
3: Απ' όλα έχω.
2: Τι φιλαράκι, σε παράτησε το αυτό και δεν έρχεται.
3: Άντε πάλι.
2: Φιλαράκι.
3: Γιατί τα λες πάλι όπως θα θες.
2: Ψέματα λέω.
3: Ψέματα λέω.
2: Τι ψέματα.
3: Δεν έγινε έτσι.
2: Σα αφού... κάνανε πέντε χουλιγκάνοι εκεί πέρα.
3: Ναι.
2: Ναι. Μόνο αυτό κάθισε εκεί.
3: Ποιο?
2: Του παπά ο γιο, πώ το λένε εκεί με το ροκρέντιο. Όλοι κάνατε κακά, φύγατε να πούμε. Κάθισε ο ροκρέντιο.
3: Είσαι απολαυστικό πάντα.
2: Πήγε ο Μιστακίδη εκεί. Α, μαμά! Τι μαμά, ρε, τι έγινε, πέντε χουλιγκάνοι ήταν.
3: Έξι ώρα, ναι, έξι ώρα. Έξι ώρα θα έχουμε το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Για τη σωροτή, ναι, άφησε ένα μήνυμα ο Ιβάς Σαββίδης.
2: Ότι?
3: Γιατί μιλάμε για 110 ετών ιστορία, έτσι, σωροτή. Δεν είναι
2: από τυχαία. Το 1912 είναι σωροτή.
3: Ακριβώς.
2: Δεν πίνεται
3: για
2: όμως.
3: Για τα 112. Γιορτάζει ο Ιβάς, ναι, έχει αναρτήσει ένα
2: βαριά
3: μήνυμα.
2: Βαριά είναι.
3: Πιστεύω σε αυτήν την ομάδα, πιστεύω σε εσάς που πέρασε από δυσκολίες περιόδους. Είχατε πίστη, προσπαθούσατε, μοχθούσατε και διαφυλάσσατε κάτι πολύτιμο. Ήταν και το μήνυμα, είπε κι άλλα. Για τη σουρωτή όμως έχει να κάνει αυτό το θέμα και όχι για τον ΠΑΟ.
2: Δεν ασχολείται με τον ΠΑΟ, με τη σουρωτή ασχολείται.
3: Λες εσύ τώρα.
2: Θα πάρει κανένα χημικό.
3: Εγώ λέω
2: θα πάρει κανένα χημικό εκεί πέρα, σαν τον Τζόλα τον Ανιψιό, που κάνει εκεί τις χημίες κτλ. Μεγάλη μεταγραφή. Ο Χατζηδιάκο πήρε παίκτη για τη σουρωτή. Ποιο σουρωτή είναι? Έχει τρελάθει, ρε.
3: Λοιπόν,
2: κάνουμε ρεπορτάζ στο Σαββίδη και μιλάει για τη σουρωτή ο άλλος. Ποιος πάω να πει.
3: Καλά, ρε, πριν λίγο 40 λεπτά τι κάναμε.
2: Που για τη σουρωτή, λέει.
3: Τώρα ανέφερα και αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό, σας. Μαζεύτε το, ρε, παιδιά. Έχει φύγει από κάπου, από δρομοκάι. Μαζεύτε το. 40 λεπτά τι λέγαμε.
2: Άμα φέρει κανένα παίκτη όπως η σουρωτή, δεν θα πάρετε τούτη την πέμπτη θέση να πούμε.
3: Δούμε, θα πάμε. Λοιπόν, break.
2: Δεν μ' αρέσει εμένα.
3: Εντάξει, αυτά είναι γούστα, ρε φίλε. Άλλοι πίνουν. Είναι νούμερο ένα. Πάντω σε πωλήσει. Εσένα δεν σ' αρέσει, αλλά νούμερο ένα. Τι κάνουμε.
2: Δεν μ' αρέσει.
3: Εντάξει, εσένα δεν σ' αρέσει, άλλου σ' αρέσει. Έτσι πάνε αυτά. Είναι όλα υποκειμενικά. Κομψό και επιστρέφουμε. Τελευταίο ημιωράκι θα ανοίξουμε και γραμμές. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: αλήθεια.
1: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Diego Maradona επέστρεψε για μία τελευταία μεγάλη παράσταση με τη φανέλα της Αργεντινής. Μετά από δύσκολα χρόνια, τραυματισμούς και περιπέτειες με το ντόπινγκ, ο Diego έδειχνε αποφασισμένος να οδηγήσει ξανά την ομάδα του στην κορυφή. Το γκολ απέναντι στην Ελλάδα και ο ξέφρενος πανηγυρισμός μπροστά στην κάμερα έμοιαζαν με μήνυμα προς όλο τον κόσμο. Ο Maradona είναι ξανά εδώ. Λίγες μέρες αργότερα όμως ήρθε το νέο σοκ. Μετά τον αγώνα απέναντι στην Ιγυρία, ο Maradona βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και αποβλήθηκε από τη διοργάνωση. Η κατέρευσε αγωνιστικά και αποκλείστηκε πρόωρα από τη Ρουμανία. Για τον Diego Maradona, εκείνο το Μουντιάλ αποτέλεσε το οριστικό φινάλε μιας μυθικής καριέρας γεμάτης τίτλους, δόξα, αλλά και αντιφάσεις που σημάδευσαν για πάντα την ιστορία του αθλήματος.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ωραία για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλημέρα. Στόχος επιθέσεων έγιναν σήμερα τα ξημερώματα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, τον πρώην βουλευτή Β Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και την πολιτεύθρια Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα. Από την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Νέστορα, τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην πιλωτή οικοδομή στην οδό Γραβιάς 20 στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα 5 άτομα να διακομιστούν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ένα πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες στα Πετράλωνα Αττικής, κάτι που ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Το 12,5% διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, με τα δύο κόμματα να καταγράφουν ποσοστά 26,8% και 14,3% αντίστοιχα. Τους 2.000 πλησιάζει ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Το χειρότερο όμως είναι ότι αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ,
0: με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια, ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι?
17: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
20: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
21: www.nyc.gr.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
25: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
26: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
27: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
26: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
31: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
32: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
33: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
34: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία, φιλαράκια μου. Θέλετε και ένα βράδυ να βάλετε τα καλά σας και να πάρετε την καλή της καρδιάς σας, να απολαύσετε ένα ωραίο εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Restaurant and Bar, μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη, με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλάκια και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη ως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ ως και τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ, ο Κήπος Restaurant Bar στο υπαίθριο χώρο του Regency Casino λοιπόν σας περιμένει. Είσοδος πάντοτε γίνεται με κρατήσεις 23 10 491 199, και δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
1: Για τον Ηρακλή θα μας πείτε τίποτα?
0: Βεβαίως θα σας πούμε, ρε φίλε. Βεβαίως θα σας πούμε για τον Ηρακλή.
2: Δηλαδή, ρε φίλε, βάλτε και λίγο μπλε στο ραδιόφωνο. Να ακούσουμε για τον Ηρακλή.
0: Ναι, βέβαια θα ακούσει, ρε φίλε. Όπως κάθε μέρα ακούς. Έτσι δεν το συζητάμε, γιατί έχουμε και εκεί μεταγραφές. Λοιπόν, Ντίνο μου, συχαλβαδιάζεις τα μάξι. Εμείς πρέπει να πάμε τώρα λίγο και Ηρακλή και μετά να ανοίξουμε και γραμμές.
3: Άμα πας Ηρακλή, θα χεστείς το Τάλινο τώρα.
0: Κάτσε, ρε φίλε, αφού έχουμε εξελίξει εκεί. Έχουμε μαντάτα στο Ηρακλή, γιατί.
3: Μαντάτα.
0: Λοιπόν, χαιρετίσματα στη Στοχόλμη. Μερικά μηνύματα και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στον Γυραιό. Το τελικό σήμερα του πάγου με την Μπέβερεν θα μεταδοθεί κανονικότατα.
3: Από το Open.
0: Από το Open, έτσι, ναι. Από το Open εκεί. Όποιος ενδιαφέρεται.
3: Εμείς θα είμαστε.
0: Τι εμείς θα είμαστε?
3: Αναμετάδοση.
0: Δεν το ξέρω. Τι να σου πω τώρα, δεν το ξέρω.
3: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις εδώ μέσα, ρε.
0: Όταν δεν ξέρω κάτι, λέω δεν ξέρω.
3: Μάλιστα.
0: Έτσι λειτουργώ στη ζωή μου. Όταν ξέρω κάτι καλά, είμαι πεπισμένος, είμαι βέβαιος και δεν χαμπαριάζω. Αλλά όταν δεν ξέρω, λέω δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι πιο λογικό, με το Στανιό. Δεν γνωρίζω τι θα. Πάντως ξέρω ότι ο Γιώργος ανέβηκε πάνω. Λοιπόν.
3: Πριν ανέβηκε πάνω.
0: Ναι, βέβαια, ανέβηκε πάνω.
3: Θα τον αφήσω να κάνει ένα μετάδοση.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Εσύ το ξέρεις?
3: Ναι.
0: Για πες.
3: Δεν θα τον αφήσω.
0: Ε, ναι. Ε, τον παγάς. Παίρνεις τηλέφωνα, ρωτάς, ε.
3: Επενέβη.
0: Ναι.
3: Τι έγινε? Λέει πολιτική της εταιρείας. Σοβαρά εδώ.
0: Πολιτική της εταιρείας. Α, επενέβη εσύ, έκανες μπουκά.
3: Μάλιστα.
0: Είπες να γεφυρώσεις το χάσμα.
3: Γιατί όχι?
0: Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις, Δίνο μου.
3: Γιατί, άμα μπορώ να
0: μ' αρέσεις.
3: Σοβαρά μιλάς.
0: Λοιπόν,
3: τα και πόλια... το Ζαήρι τον αγαπάω, να ξέρεις.
0: 6 ώρα, ναι.
3: Είναι από τους αγαπημένους μου.
0: Βέβαια. Κομψός, στεγνός. Πλέον.
3: Ναι.
0: Σωμάγουλος.
3: Μ' αρέσει, μ' αρέσει η γκρίνια του, μ' αρέσει.
0: Κομψός, όχι.
3: Μ' αρέσει εκεί στο διάλειμμα που κάθεται εκεί, πίνει το τσιγάρο του και τα λοιπά, μιλάμε λίγο.
0: Δεν το πίνει, το καπνίζει.
3: Ναι, το καπνίζει.
0: Ναι, γιατί δεν ακούς και πολύ καλά έτσι. Πίνει το τσιγάρο.
3: Ναι, σωστά.
0: Δεν ακούσει και καλά, ρε.
3: Μαζί με τη Σμαράγδα, έτσι, εκεί λέει τα πάω ψήφια.
0: Ναι, θα νομίζουν άλλα εδώ τώρα. Λοιπόν, Αθανασιάδης τικ. Τσιτώντας τικ.
3: Τι έχουν τικ?
0: Καϊμπούε τικ. Τον κλείσαμε. Και Ρουμπ, οι πρώτες μεταγραφές για τον Γυραιό.
3: Καλό δίδυμο τερματοφυλάκων, αν και πιστεύω ότι το ξέρω.
0: Πήρε και χαφ, έτσι.
3: Ότι τότε είναι μπούφο, να πούμε, πήγε εκεί.
0: Τώρα.
3: Αν φάει τη θέση του Αθανασιάδη ο Τσιτώτας,
0: ναι,
3: θα πρέπει να απολογηθώ μετά.
0: Κοντά, ναι, σωστά. Κοντά στο να κλείσουν είναι ο Σουρλής, ο Βούρος που είπαμε προχτές.
3: Ο Σουρλής ο χαφ δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, και ο Βούρος ο στόπερ.
3: Ένας μέτριος χαφ δεν είναι ο Σουρλής?
0: Εντάξει, μέτρος, που έπαιζε ο Μπασαρεκό, έπαιζε αυτός που
3: έπαιζε. Ξέρω, πιταράκι, ναι.
0: Είναι ο Πραξιτέλης ο Βούρος.
3: Κοντός στόπερ.
0: Και ψάχνεται να φέρει και τον Πίνα,
3: ναι,
0: ο Ηρακλής.
3: Θα πέσει Πίνα.
0: Νόμως. Ναι. Τώρα.
3: Ο Βούρος δεν με τρελαίνει.
0: Δεν σ' αρέσει ο Πραξιτέλης ο Βούρος, έτσι.
3: Μα δεν με τρελαίνει, είπα.
0: Ξυλάρισε, έπαιζε ο Σουρλής, μπράβο, ναι. Τώρα υπάρχει.
3: Δεν ήταν μορτυλάρισα, έριξε.
0: Ναι, σιλάρισα, σιλάρισα.
3: Πάριξε και μάσταρα εδώ.
0: Υπάρχει ένα center for ο οποίο ο Ηρακλής ο Ζαχαρόνικ είναι τη Σουντινέζε, αλλά τον είχε δώσει Λας Πάλμας. Είναι ο Ίκερ Μπράβο, Ισπανός. Ενώ ακούγεται ότι είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στο Μοχαμάντι, ο οποίο παίζει όλη την αριστερή πλευρά. Έτσι.
3: Θέλει τέσσερις παίκτες στην πλευρά.
0: Θέλει τέσσερις παίκτες. Για το Σάστρε προς το παρόν είναι μόνο φημολογία.
3: Μην το πάρετε το Σάστρε άμα παίξετε 3-5-2.
0: Ναι, και εγώ συμφωνώ.
3: Δηλαδή, τι αν τον πάρει το Σάστρε, ανεβαίνει με το κέντρο.
0: Και εγώ συμφωνώ.
3: Τι 3-5-2 θα είναι αυτό? Με κουτσό. Με κουτσό μπακ δεξί.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Κουτσό εννοώ δηλαδή.
0: Ότι δεν ανεβαίνει.
3: Δεν ανεβαίνει.
0: Ναι, δεν ανεβαίνει. Πάντως, γενικώς ο Ηρακλής θα έχει πολύ ενδιαφέρον σαν project. Γιατί είναι μια ομάδα που χτίζεται εντελώς
3: από την αρχή. Παρθένα είναι και χτίζει από την αρχή.
0: Ναι. Είπαμε, το νέο του απόκτημα είναι ο Ρομπ, έτσι. Παίχτης τον οποίο θα το δούμε και αυτό. Ο Ρομπ Νίζετ. Παίχτης ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος τώρα, συμβόλαιο συνεργασία, 24χρονος Βέλγος είναι αυτός. Αριστερός αμυντικός. Να πούμε ότι έχει παίξει σε Λόμελ, σε Γκαζιαντέπ, στη Λέτσε της Ιταλίας, στην Κόβετρι.
3: Θέλει μαραθωνοδρόμου στην άκρη το 3-5-2.
0: Όλη την αριστερή πλευρά πιάνει αυτό.
3: Έτσι.
0: Πιάνει όλη την αριστερή πλευρά. Να το δούμε και αυτόν τον Ρομπ. Εντάξει. Δεν το γνωρίζουμε εμείς. Εγώ δεν τον ξέρω τον παίχτη.
3: Το Ρομπ.
0: Ναι.
3: Όπως το βλέπω, τρεις-τέσσερις ληστείες πρέπει να τις έχει κάνει.
0: Έλα εσύ τώρα, αμέσως κατευθείαν. Δεν τον ξέρω τον παίχτη για να έχω άποψη.
3: Πιάνω κάποια δεκαριά άτομα σπήρα. Ή κάτι τέτοιες μούρες να πούμε εκεί μέσα.
0: Και υπάρχει και το θέμα του Ινσίνιε.
3: Αυτό
0: το οποίο
3: τελείωσε.
0: Παραμένει ανοιχτό.
3: Όχι, λέει τελείωσε.
0: Τι τελείωσε.
3: Δεν.
0: Η ΑΕΛ Μεσού θέλει να τον πάρει. Έχει πει σφίνα. Ο Ηρακλής παρακολουθεί διακριτικά. Να δούμε τι και πώς.
3: Το παρακολουθεί διακριτικά σημαίνει δεν τον παίρνει.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Ο Ηρακλής πάντως, έτσι για να το πούμε και αυτό. Ζήτησε αύξηση των ομάδων στα χθεσινά συμβούλια εκεί.
3: Πολύ καλά έκανε.
0: Είπε, πάμε από την μεθεπόμενη σεζόν με 16 ομάδες.
3: Θέλει 18.
0: Όχι, όχι. Είμαστε 14, να πάμε με 16. Να πέσει δηλαδή ένας φέτος που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να ανέβουν τρεις.
3: Φοβάται.
0: Και να γίνουμε 16.
3: Φοβάται.
0: Και να χωριστούν μετά τα play-offs στις θέσεις 1-4, 5-8, 9-12 και 13-16.
3: Πολύ καλά λέει.
0: Εδώ δεν λέει καλά, γιατί το 9-12 τι θα δώσει. Τι δίνει το 9-12.
3: Τι με ένα μάτσο.
0: Αυτό σου λέω, τι δίνει. Κάπου διάβασα και πληροφορία, γιατί το λέω το 9-12, παιδιά, λέει θα δώσουν πόνους όποιος έρθει ένατος να πάρει 300 χιλιάρικα.
3: Τα λεφτά.
0: Ναι.
3: Μπορεί.
0: Εντάξει, οκ. Okay, το ακούω και να παλεύουν ο 13ος με 14ος, 15ος και 16ος.
3: Τώρα αυτοί θέλουν να πέσει μια ομάδα, γιατί φοβούνται. Σου λέει τώρα καινούργια ομάδα είμαστε, μέχρι να μονταριστούμε
0: εντάξει,
3: θα έχουμε προβλήματα, κατάλαβες.
0: Okay.
3: 3-5-2,
0: μια ομάδα θα, να υποβάσει.
3: Ναι, μία θέλει. Σου λέει να πέσει καμιά Κηφισιά, την γλιτώσω.
0: Γενικά να πούμε ότι.
3: Θα πέσουν δύο, φοβάται.
0: Ναι, εντάξει, είναι και η Καλαμάτα.
3: Η Καλαμάτα.
0: Το Open το υβριδικό θα το δείξει, έτσι.
3: Τι αμάξι είναι, τι υβριδικό.
0: Υβριδικό το Open.
3: Η Καλαμάτα.
0: Το Open το υβριδικό θα το δείξει, έτσι.

0: κάνει καμιά ανάλυση.
1: Να το δω και αυτό.
0: Μετράζει διάρκεια στην ανάλυση. Θα σε δούμε στο YouTube. Άμα εκεί με τις γκόμενες. Και εγώ άμα βγω με τις γκόμενες, εύκολα κάνω θεαματικότητες.
1: Για άλλα στο ίντερνετ. Έχει ρεύμα πολύ ούτρα.
0: Ναι, δεν λέω εγώ.
1: Έχει ρεύμα πολύ. Πήλε αυτοί που έχουν
0: κάνει. Έλα, το είπα πως την άλλη μετά από τους περάσεις, τους μπεταράδες. Αν μας κάνεις το μάγκα να πούμε εκεί μόνο με τις γκόμενες.
1: Έχει ρεύμα πολύ ο Λιάκας.
0: Πρέπει να λέω ότι δεν έχει ρεύμα πολύ. Έκανα πισιρικά ρεύμα πολύ. Άμα το πετάξει στο YouTube θα το ξέρουνε.
1: Όχι, πρέπει να φτιάξει. Θέλει χρόνο, επανάληψη.
0: Φλακώσανε εκεί.
1: Να βρει ένα καλό κόντετ.
0: Του φλακώσανε οι καναλάρχε από 40.000 10. Γιατί δεν πουλάει το πρωινό τώρα.
1: Να πω και για τον Χατζηδιάκο που σα είπε ότι υπάρχει απόσταση. Εντάξει, ο Πάουκ μπορεί να, δεν ξέρω, μπορεί να ψαχτεί και για άλλε περιπτώσει. Ότι ο Χατζηδιάκο σήμερα είναι κανονικά στην προπόνηση Κοπεχάγη. Ξεκίνησε κανονικά. Και για το θέμα του Γιαννούλη, όπω είπα, 10 Ιουλίου που ξεκινάει κάπου εκεί. Ο Γιαννούλη, εάν δεν τελειώσει μέχρι τότε. Θα πάει κανονικά στην προετοιμασία της Άουξμπουργκ. Όπως σας το λέω.
0: Τους προδώσουμε κάποια.
1: Ναι, εγώ λέω την είδηση. Εσύ τώρα θες να πεις τα δικά.
0: Τους κοροϊδεύω, ρε φίλε.
1: Εντάξει, όχι.
0: Δεν θέλω και δεν μπορώ και θέλω να γυρίσω και να κάνω.
1: Φυσικά, ο καθένας κοιτάζει τη ζωή του, ρε φίλε. Εσύ δεν κοιτάζει δικιά σου ζωή. Δεν θες να κάνεις αυτά που
0: θέλει. Ταλαιπωρώ καμιά εταιρεία εγώ.
1: Τι σε νοιάζει ένα εταιρεία.
0: Α, σε ρε φίλε τώρα.
1: Σε νοιάζει ένα που τι θα πληρώσει κάθε
0: φορά. Θέλω να φύγω και δεν μπορώ.
1: Φυσικά. Έχει και οικογένεια.
0: Ναι, όταν πήγαινε πάνω δεν είχε οικογένεια. Μανιτάρι ήταν.
1: Όχι, δεν είχε, την έκανε συμφορία.
0: Πήγε εκεί, πήρε τα λεφτά, σαβούρασε. Εγώ το απόλαμα.
1: Εσύ θες και καλά να κράξεις.
0: Ο Γιαννούλης θα πω.
1: Λοιπόν, εδώ μου στείλανε μέχρι και αυτοκίνητο να παραπάρεις. Δεν μπαίνει τέτοια παιδιά ο ραπ. Δεν μπαίνει, είναι μεγάλα για αυτά. SUV.
0: Τι είναι αυτά.
1: SUV.
0: Αυτές είναι τη Σουλτάνα.
1: Δεν τον αρέσουν. Θέλει μικρά αυτοκίνητα. Δεν θέλει πολύ μεγάλα.
0: Λίγα κιλά, πολλά άλογα. Άσε με τώρα με τα SUV να πούμε. Πάξατε. Ήρθε συνταξιούχη εκεί πέρα. Πήρατε τα USV να πούμε.
1: Πάντως για να τελειώσω μετά του Ηρακλή, γενικώς η φιλοσοφία και η πολιτική που επιλέγει ο Ματσάρη είναι να έχουν περάσει από ακαδημίες μεγάλων ομάδων. Όπως το έχει κάνει και με τον Νίκερ που έπαιζε Ρεάλ, ο Ρόμπε έπαιζε τα Σινόριτς. Γενικότερα να έχουν παραστάσεις υψηλού level. Έτσι. Δηλαδή, ρε Κούλου, τι μας λες, παιδιά. Μπορεί και σήμερα να τελειώσει η μεταγραφή. Εγώ σας λέω τι γινόταν μέχρι χθες το απόγευμα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να αλλάξει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβουν. Δεν ξέρω. Ότι είμαστε σε μια κατάσταση διαπραγμάτευσης που τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν ανά μία ώρα.
0: Άμα ανοίξεις γραμμές.
1: Ναι.
0: Θα αρχίσουν.
1: Δηλαδή και θα μπορεί να λέμε τα εσείς μας είπατε. Ναι, αλλά μπορεί να έγιναν 10 τηλέφωνα.
0: Άμα ανοίξουν γραμμές, ναι. Θα αρχίσουν να γαυγίζουν οι παοξίδες σαν τα σκυλιά της
1: Ιερουσαλήμ. Ότι υπάρχει καθυστέρηση είναι δεδομένη.
0: Μόνο τι θα κάνουν.
1: Για τα διαρκείας που ρωτάτε.
0: 2 του μηνός.
1: Τις πρώτες 3 μέρες του Ιουλίου. Αλλά εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ αν δεν κάνει καμιά μεταγραφή έτσι δυνατή. Για να αλλάξει λίγο και το κλίμα, γιατί είναι κουμπωμένοι. Μέχρι πρώτη ενός λέγαμε δεν ξέρουμε ποιον έχουν προπονητή.
0: Τα πελατάκια θέλουν μεταγραφή.
1: Φυσικά.
0: Τα πελατάκια.
1: Φυσικά. Μα όλοι πελάτες
0: είναι. Πάω στα δύσκολα, πάω στα εύκολα, πάω κάνα στα δύσκολα. Πελατάκια.
1: Οι μεταγραφές είναι το όπιο του λαού. Του με το ποδοσφαιρό.
0: Τότε να μην μας λένε πάω κάνα στα δύσκολα.
1: Εντάξει, ο καθένας
0: λέει. Το παραμύθι να το πούνε αλλού να πούμε.
1: Ο καθένας λέει τα δικά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε και με Ηρακλή Καζαμπάκα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Περιγράφετε και οι δυο σας. Πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί. Πες και για την τυρόπιτα τώρα.
0: Μας κάνατε με τον Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Φτάνει.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ενάρετο.

0: διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε στον
1: Πασόκ. Είσαι μεγάλο τεχνικό διευθυντή ομάδο. Ναι. Ένα αριστερό παγκοσμιοβραβέρι.
0: Μαθαίνω τα καλύτερα για το Μάτο τώρα, μια που θε να τα ακούσω όλα.
1: Στην πράξη θα το δω εγώ το Μάτο.
0: Ο Μάτο είναι πολυεργαλείο και γρήγορο και τσαχπίνη και με κονέ και με 5-6 γλώσσε και δραστήριο.
1: Ρε μπάκα, δεν τα βρήκε τώρα. Τι 5-6 γλώσσε θα πούμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θα σου πω κάτι. Το θέμα του Γιαννούλη είναι πολύ ιδιαίτερο. Ο Πάουκ αυτή τη στιγμή έχει 3 αριστερά μπακ. Τι δεν καταλαβαίνετε
1: όμω. Τα 3 αριστερά μπακ.
0: 3 αριστερά μπακ έχει. Μπάμπα.
1: Ναι. Πεθαμένο.
0: Τέιλορ.
1: Αρχιπεθαμένο.
0: Και τον, όχι τον Σάντζες, πόσο είναι τον Γκόμες, πόσο είναι τον άλλο, τον Πιτσιρίκο. Που είχε ο προπονητής αυτός η Μιραντέ.
1: Φέρε μπαμπούλα δηλαδή, τρία, φέρε τρία του άλλου μέσα και του τρει.
0: Δεν πήγε. Πάει να κάνει ένα upgrade και βεβαίως να μην χάσει ένα παίχτη δικό του. Γιατί ο Σαββίδης δεν έχασε κανένα παίχτη όλα αυτά τα χρόνια Σαββίδης να πάει στο Ολυμπιακό.
1: Ασχολείται έτσι με τη σουρωτή και το ψινό νερό.
0: Έτσι νομίζεις εσύ, δεν έχεις ιδέα.
1: Και έκανε
0: ο Σαββίδης παρασχολείται κιόλα.
1: Για τη σουρωτή μίλησε να πω.
0: Και βεβαίως για τον Ολυμπιακό, ξέρει ότι δεν θα τον πάρει, αλλά επίτηδες το κρατάει γιατί οι σχέσεις έχουν χαλάσει.
1: Ποιος δεν θα τον πάρει?
0: Ξέρει ότι δεν πρόκειται να τον πάρει τον Γιαννούλη.
1: Ολυμπιακός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά την ενημερώνω την άκουσα. Εγώ εδώ είμαι, να ξέρεις. Άμα είμαι εδώ. Τα 5 τα έχουμε. Λοιπόν, και αυτό γιατί θέλει να τσιτώσει τον ΠΑΟΚ.
1: Ανάγκη έχει ο Βαγγέλης.
0: Ναι.
1: Ανάγκη.
0: Ναι, γιατί θέλει να τσιτώσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί είδε χθε την ψηφοφορία. Την είδε και την ψηφοφορία. Δεν μιλά.
1: Τι να πω.
0: Τι να πεις.
1: Αυτό είναι
0: κλάδι. Άμα γινόταν ανάποδα θα μου έλεγες. Τι έγινε φιλαράκια, κολλητάρια, αυτά θα έλεγες. Τώρα κάνεις μούγκα στις τρούγκες.
1: Καλά, πάντα με τον Παναθηναϊκό, εδώ είχατε καλύτερες σχέσεις παλιά. Και λόγω δημοσιογράφων.
0: Τα πάντα ρί. Χάρη αυτό που με έλεγες δεν ανοίγει. Έτσι δεν θα ανοίξει μετά. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Ενάρετο διαφημιστικό και επιστρέφουμε βούρσο μπατσά με γραμμές. Νομίζω τα είπαμε όλα τα ρεπορταζιακά. Από Αθήνα δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Δεν πιάσαμε λίγο τον σέντερφορ τον καινούργιο που πήρε ο Παναθηναϊκός, λίγο να τον αναλύσουμε. Τι δεδομένα τον
1: δίνει. Τρίτο σέντερφορ θα είναι αυτό.
0: Ναι, είναι για ειδικές καταστάσεις.
1: Αυτός είναι πίσω από τον Τέσσερς και πίσω από τον Ντετέι. Θα είναι τρίτος.
0: Τρίτος, ψηλός όμως, με άλλα στοιχεία. Δείχνει ότι κάτι καλό πάει να κάνει.
1: Ένα γαϊδούρι εκεί που
0: το δεν φορτώσεις. Έδωσε λίγα ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει.
1: Ναι.
0: Κανατάλιρο πρέπει να δώσει.
1: Είναι ο τρίτο σέντερφορ του Παναθηναϊκού.
0: Κανατάλιρο έδωσε όμως. Το ξαναλέω.
1: Έδωσε για τον τρίτο σέντερφορ, αλλά αφού είσαι 5 εκατομμύρια. Και αυτοί γαργαλεύονται με τον Γιαννούλη. 5 πάντο, 5 κάτω.
0: Αυτό είναι 23 χρονών τώρα. Γιατί όταν λέμε κάτι, να ξέρουμε και τι μαζί. Αυτό είναι 23, έχει μεταπολιτική αξία. Ο Γιαννούλης είναι ένας 31χρονος που θα τελειώσει την καριέρα του. Μες. Δεν θα έχει να πάρει ο ΠΑΟΚ κάτι άλλο εκτός από το αγωνιστικό.
1: Θα πάρω το ΠΑΟΚ ξυδιλίκι του. Πόσο ΠΑΟΚ είναι.
0: Καλά, το τι είναι ΠΑΟΚ το έχει αποδείξει 100 φορές.
1: Κλάψαμε.
0: Εντάξει, εσύ κλάψε, αλλά τα δεδομένα άλλα δείχνουν. Break και σε λίγο πάλι μαζί με τα 90 δικά σας.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
7: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Άλλες δύο ομάδες φράγισαν το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Τα ξημερώματα το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Εκουαδόρ, χάρη σε δύο γκολ από Κινόνες και Χιμένες στο πρώτο ημίχρονο. Πιο πριν η Γαλλία κέρδισε 3-0 την Σουηδία με δύο γκολ του Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά και θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση την Παραγουάη. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με άλλους 3 αγώνες για την φάση των 32. Στις 7 το απόγευμα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία. Επόμενη ενημέρωσή σας 12:30. Καλή σας ημέρα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: καλή σας ημέρα. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Βελγική Μπέβερεν στην Ολλανδία για το πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ο Αλέσιο Λύση δεν υπολογίζει τους Παυλένκα, Ντεσπότοφ, Χατσίδης, Ορετήρε και Μεϊτέ, ενώ ατομικό ακολουθεί και ο Λουστόντο. Παρελθόν αποτελεί ο Μαγκό με τον Σντόεφ μετά από 3 χρόνια παρουσίας. Ο Ρώσος Μέσος αποχαιρέτησε επίσημα τη διοίκηση και τον κόσμο της ομάδας. Στροφή προς τον Παντελή Χατζηδιάκο κάνουν οι άνθρωποι του συλλόγου, στοχεύοντας σε συμφωνία μέσα στην εβδομάδα. Αρνητική απάντηση έδωσε η Augsburg στη νέα βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Γιαννούλη, η οποία έφτανε τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Οι Γερμανοί παραμένουν αμετακίνητοι στις απαιτήσεις τους για 4,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρά, με τη διοίκηση του δικεφάλου να εξετάζει πλέον εάν θα επανέλθει με νέα προσφορά. Πιθανή αποχώρηση του Ντούντου Ροντρίγκες φέρνει στον Άρη η επικείμενη προσθήκη του Διαλό Σανουσί. Οι κυτρινόμαυροι παραχωρούν το Βραζιλιάνο Εξτρέμ, το οποίο το συμβόλαιο λήγει το 29. Με γοργούς ρυθμούς ενισχύει το Ηρακλής, καθώς ανακοίνωσε τον Ρόμπνι Ζετ και βρίσκεται κοντά στους Βούρο και Πίνια. Η πρώτη συγκέντρωση υπό τον Βάλτερ Ματσάρη ορίστηκε για τις 9 Ιουλίου. Στο μπάσκετ, στην ολοκλήρωση της 4ης μεταγραφής του, προχωρά απόψε ο Άρης, καθώς ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του Νέναν Δημητρίεβιτς. Οι κυτρινόμαυροι κατέβαλαν ρήτρα αγοράς στη Ζενίτ για τον 28χρονο Σκοπιανό Γκάρτ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν ως δανεικό στην Μπάγερν Μονάχου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
16: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό παρακαλώ.
19: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
20: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
21: Τρελόσερι.
23: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.920.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 179.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 118.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 407.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: Θέλει να πληρωθεί πριν προλάβει καν ο σπίκερ να φωνάξει γολ, γολ, γολ, γολ, γολ, γολ, γολ, γολ, γολ, γολ, λάσο, πριν το φωνάξει. Πώς γίνεται αυτό με το early over? Παίζει over 2,5 γκολ σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15 μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1 αυτόματα, το στίγμα σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, γιατί μου έχουν στραβώσει πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια. Μπαίνουν στο πρώτο δεκάλεπτο 2 γκολ και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζει στη Winmasters και μην ξεχνάμε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει καν ο αγώνας, αν η ομάδα σου φορηθεί 2 γκολ, Τίνο μου.
1: Δεν πρόκειται να πάρει κανείς τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, 90-90-90. Είσαι πάντοτε μέσα στη θετική αύρα, τα θετικά vibes.
1: Δεν πουλάει τόσο.
0: Εμείς πληρωνόμαστε όμως.
1: Εσύ πληρώνεσαι.
0: Εμείς πληρωνόμαστε τον Πετσό.
1: Μόνο κουμαρτζίδες ασχολούνται με το Μουντιάλ.
0: 90-90-90 για Μουντιάλ. Θέλετε για Μέση, για μεταγραφές? Εδώ δώσαμε πόσα αποκλειστικά σήμερα, φίλε.
1: Ποιος χρειάζεται?
0: Δώσαμε ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, μεταγραφές. Εντάξει, κάτω στην Αθήνα δεν είχαμε κάτι. Λοιπόν, Θανάση, πες να ανοίξουν τις γραμμούλες. Ιδάλλως, πάμε να δούμε εμείς τα δικά μας εδώ πέρα.
1: Τις γραμμούλες.
0: Ο Παναθηναϊκός θα κλείσει
1: 1 Ιουλίου ότι ασχολείται ο κόσμος με ραδιόφωνα και τέτοια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς λένε,
0: κοίταξε.
1: Θα βλέπει μας και τέτοια.
0: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι, θα πάμε τώρα στις γραμμές. Μια χαρά ασχολείται. Εδώ τώρα δώσαμε 1,200 πράγματα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχουν φύγει, ξεκίνησαν οι άδειες. Έχουν φύγει τα παιδιά. Έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ τα πράγματα.
1: Καλό Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε όμως στις γραμμές τώρα.
1: Μια είναι, ωραία.
0: Δεν είναι μία. 2-3 τώρα. Καλημέρα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Νίκος Ηλιούπολη, τι κάνουμε?
0: Νικόλα μου, μια χαρά εσύ. Απλά να πω ότι γίνεται χαμός.
2: Μια φορά την εβδομάδα.
0: Ναι, όχι, μια χαρά, δεν λέω αυτό. Να δώσω μια είδηση τώρα ότι γίνεται χαμός με τα διαρκεία του Άρη. Έχουμε ουρές του Αλεξάνδρου.
1: Α, και ο μπάσκετ του Χαριλάου είχε.
0: Μπορεί να έχουμε λίγο αργότερα και τον πάρει τον Τρικαλιό.
1: Θέλω να με βγει να με πει ένας Αριανός ρεπόρτερ, ο Στράτζαλης, πόσα διαρκεία έχει ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Τώρα αυτή τη φλωροκατάσταση τώρα.
0: Έχει λίγα.
1: Άσε με τώρα.
0: Αν ακούσει κανένα δυο μεταγραφές. Αν ακούσει κανένα δυο άλλες μεταγραφές, θα δούμε πώς θα αλλάξει.
1: Αυτό είναι η φύλαθλη απατεώνες.
0: Έτσι, έτσι είναι. Ναι, έτσι.
1: Η φύλαθλη απατεώνες που λέει, ξέρω εγώ, πάω και Άρη στα εύκολα, Αριανά λέει πάω και στα δύσκολα, είναι απατεώνες.
0: Πάμε, καλημέρα, φίλε, έλα. Πάμε.
2: Έλα, Νικόλα, έλα, δύο, τρία πραγματάκια πολύ γρήγορα.
0: Πάμε, πάμε, ναι, πάμε, κουβέντα.
2: Πρώτον, ακριβώς μετά τον κόμβο της Οζόπολης για Χαλκιδική,
0: ναι.
2: Κάνουν έργα και έχει πολύ ουρά. Να προσέχει ο
0: μετά
2: κόσμος,
0: τη Σοζόπολη, κοιτά... έτσι, μετά
2: ακριβώς
0: τη Σοζόπολη.
2: Μετά, ακριβώς μετά τη Σοζόπολη, πέφτει η ταχύτητα πολύ απότομα.
0: Mm.
2: Παιδιά, προσοχή, ξαφνικά εκεί που πήγαινα με 90,
0: πήγε στα 60.
2: Στα 20.
0: Α, τόσο, α, έσβησε σχεδόν, μάλιστα, ωραία.
1: Έχει start, stop στα μάτια σου.
2: Το αυτοκίνητο της δουλειάς είναι 20, ένα φορτηγό είναι.
0: Φορτηγάκι, εντάξει, φορτηγάκι.
1: Δεν σε νοιάζει με καλά.
0: Ναι, φορτηγάκι, φορτηγάκι.
2: Λοιπόν, παιδιά, λίγο να αναφέρω κάτι για χθες. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για το οτιδήποτε, ενώ λίγα μέτρα από τα σπίτια μας εχθές είχαμε 2 νεκρούς.
0: Ναι, άστο, εντάξει, δεν υπάρχει, φίλε. Κι όμως, εντάξει, η καθημερινότητα...
2: Δηλαδή, οι δορυφόροι του Μητσοτάκη δεν δούλεψαν στο δάσος. Τι γίνεται? Έβαλε δορυφόρους για να ειδοποιούν για τη φωτιά, υποτίθεται.
1: Μας ειδοποίησε, μας θες.
0: Ναι.
2: Και βαράνε τα κινητά εδώ πέρα, ναι. Επειδή έχω έναν φίλο στη Λυτή, μου είπε ότι στις 2 και 10 είδανε την φωτιά στο βουνό και τα εναέρια εμφανίστηκαν στις 4 και μισή. Δηλαδή μετά από σχεδόν 2,5 ώρες.
0: Ναι.
2: Σε 2,5 ώρες και με εκείνον τον αέρα ξέρουμε πολύ καλά η φωτιά που μπορεί να φτάσει.
0: Μάστε. Να σε καλά, αδερφούλη. Να σε
2: καλημέρα
0: καλά.
2: Μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, είδες, ένα θέμα κοινωνικό.
1: Αρχίσανε όπως οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ να σηκώσουν το αεροπλάνο.
0: Χθες βέβαια και ο μεγάλος ιστορικός μου συνεργάτης, ο Μάτζιος, και αυτός έτσι, το απόλυτο 3 στα 3 έκανε. Να τα πούμε και αυτά. Έτσι.
1: Ο Γρηγόρης μας τι έκανε?
0: Δεν έγραψε.
1: Ο Μπατζή Μπατζού.
0: Αυτοί γράφουν αβέρτα όλοι και βγάζουν αβέρτα. Τώρα απλά θυμήθηκα του Μάτζιου την τριπλέτα που ήταν δυνατή χθες.
1: Ήταν πέρα. Πάνω κανένα Μάτζιο.
0: Δεν μπορούν το Μάτζιο.
1: Δεν μπορούν.
0: Όχι, είναι με δικλείδες ασφαλισμένος αυτός.
1: Δύσκολος.
0: Το Μάτζιο είναι το μόνο που δεν μπορούνε.
1: Ναι, επειδή δεν θέλει αυτός.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Άμα ήθελε αυτός.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Σου λέει εδώ αν μπορούσε ή όχι.
0: Ο Μάτζιος είναι. Έχουμε και άλλο συναισθηματικό δέσιμο, ρε φίλε. Είναι Γιαννούλης ΠΑΟΚ. Ναι. Κατάλαβες, τέτοιο στυλ. Ναι. Θέλει εδώ, τέλος. Καλημέρα, Γιωργάρα μου. Καλημέρα.
1: Βρήκες κορόιδο τον Μάτζιο?
0: Καθόλου κορόιδο. Ναι. Άλλο εσύ τώρα λες τα δικά σου χαζομάρες που δεν ξέρεις.
1: Χαζομάρες λέω εγώ, ναι.
0: Δεν ξέρεις τι συνεννόηση έχουν κάνει πάνω με τον Αδρώνη.
1: Κάμα το στείλει ο άλλος διπλάσιο αυτό.
0: Τον έχουνε.
1: Τι.
0: Τον έκουσε, δεν πήγε.
1: Και δεν πήγε.
0: Όχι.
1: Κορόιδο.
0: Δεν πήγε. Τι νομίζει, δεν έχει.
1: Τον πιάτησε κορόιδο.
0: Εγώ πάλι.
1: Εγώ τον έπιασα.
0: Πάλι. Καλημέρες.
1: Καλημέρα.
0: Είναι μέχρι να πιάσω και εσένα τώρα, κάτσε.
1: Εμένα δεν με πιάνεις.
0: Είναι μέχρι να σε πιάσω. Έλα, φίλε.
3: Καλημέρα, εγώ.
0: Καλώς ήρθα, ναι.
3: Λεωνίδες από Κιλκής.
0: Έλα, ρε, Λεώ. Καλώς ήρθα. Τι κάνει και το εξωτικό Κιλκής.
1: Ομορφαίνει, ναι.
3: Δόξα τω Θεώ, Νίκο.
0: Όλα καλά. Ναι, εγώ, ναι.
3: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε ένα τρελό φλαράκι που έχω που σας ακούει από Γερμανία που έχει έρθει τώρα οι διακοπές στο Θοδωρή.
0: Θοδωρή?
3: Θοδωρή, ναι.
0: Από πού Γερμανία μας ακούει?
3: Έχει έρθει τώρα οι διακοπές.
0: Ναι, στη Γερμανία που μένει, πού είναι η Γερμανία?
3: Κολονία.
0: Α, Κέλν, ναι, ωραία.
3: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, θα κάνουμε τίποτα?
0: Να
3: εγώ με αυτά που βλέπω τώρα. Δεν μπορώ να.
1: Λίγα πράγματα ο χοντρός. Λίγα πράγματα.
0: Προς το παρόν.
3: Πολύ ότι ήρθε ο Κάρμο. Εγώ τον Κάρμο τον έχω καψώσει.
0: Τον πιστεύεις. Προς το παρόν ο Ολυμπιακός φρεσκάρεται. Δεν έκανε κάπου upgrade.
1: Είναι να είχαμε να λέμε.
0: Αν έχασε τον Κωστίνια, πήρε τον Μαθαίο.
1: Ο Μαθαίος.
0: Οκ.
3: Καλός.
0: Και ο Κωστίνια όμως ήταν καλός.
1: Ο Φορτούνης ανοίγει τις άμυνες.
0: Ναι, έδωσε λίγο βάθος. Με τον Κάρμο λίγο βάθος παραπάνω.
3: Μπροστά δεν βλέπουμε, παιδιά. Αυτό είναι το κακό.
1: Εξτρέμ, διεισδυτικό δεν πήρε.
3: Τώρα θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα γίνει στο τέλος της χρονιάς.
0: Και αριστερό μπακ με περίοδο να δω τι θα γίνει.
1: Έκανε τον Γκαρσία ανανέωση. Κάναμε κάκα να πούμε από τη χαρά μας.
3: Αυτό πόνεσε πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί πέρα που θέλω άλλο ένα καλό χαφ δίπλα στον Έσε. Να μπορεί λίγο να μαρκάρει.
1: Ο Ζακίτης ακόμα γάλα νουνού πίνει και δεν ξέρει να ανοίγει να το βάλει στο ποτήρι ακόμα. Εντάξει.
3: Ωστε ο Μουζακίδης φέτος νομίζω ότι κάηκε. Δηλαδή ότι.
0: Είχε και θέματα προσωπικά, παιδιά. Εντάξει, μην το τρώτε το παιδί. Όλοι περνάνε διάφορες κρίσεις. Είχε προσωπικό θέμα, οικογενειακό.
1: Ποιος νοιάζεται για
3: αυτό?
0: Σου λέω, το ίδιο σε επηρεάστηκε. 18 χρονών. Εντάξει, ποιος νοιάζεται, εντάξει.
1: Ποιος νοιάζεται, για τον Λουτσέσκου νοιάστηκαν.
0: Δεν νοιάζεται κανένα. Απλά λέμε ότι είχε ιδιαιτερότητες φέτος το παιδί.
1: Μπήκε μέσα, έπαιξε, περπάνταγε. Τι προσωπικό.
3: Νίκο, μια ερώτηση. Ο Μουζακίδης θα μπορούσαμε να το δούμε σε ένα στυλ. Τύπου δεκάρι, σαν το Τζικίνιο πιο μπροστά. Θεωρητική ή ταιριάζει η θέση του?
0: Έχει την κάθετη την μπάσα. Την μπάσα την έχει την κάθετη. Δεν ξέρω έχει. Τώρα το.
3: Δεν έχει την τρίπλα.
0: Την τρίπλα δεν έχει.
3: Έχει το σουτ, είναι το
0: και σουτ έχει. Οχτάρι πιο πολύ τώρα.
1: Καταρχήν είναι 7 μηνύτης. 30 κιλά.
0: Έλα ρε τώρα. Πιτσίρικο, θα δέσει. Θα δώσει.
1: 7 μηνύτης είναι.
3: Κωστή τώρα το. Δεν τίγιο να τον τρώσω.
0: Όλου του τρώει. Όλου. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο.
1: Ο Μουζακίτη μα πρίξετε 40 εκατομμύρια. Μια πάσα σε 10 μάτς, γκολ δεν κάνει.
0: Έχει, αλλά είναι και λίγο υπερτιμημένο για μένα. Δηλαδή τα νούμερα που ακούγονται είναι too much.
1: Και για τον Πλεμονίδη μας λέγατε, πού είναι ο Πλεμονίδης?
0: Πνευμονίδης.
1: Ναι. Πούντος.
3: Εγώ πάντως για αριστερό μπακ που είπατε, εγώ θέλω να δω τον Αθανασίου. Σοφά να δω τον Αθανασίου.
0: Να το δούμε κι αυτό. Να το δούμε. Φιλιά, αδερφούλη μου.
1: Από τον Ορτέγκα.
3: Καλή συνέχεια.
1: Πόσο χειρότερο θα είναι ο Αθανασίου από τον Ορτέγκα?
0: Θα δούμε. Είναι και ο άλλο εκεί, δεν είναι μόνο ο Ορτέγκα. Είναι και ο Μπρούνο.
1: Και ο Μπρούνο είναι πολύ καλός.
0: Αυτό σου λέει, ο Ολυμπιακός τώρα είναι σε φάση περίεργη.
1: Ο Μπρούνο είναι πολύ καλός.
0: Να στείλω χαιρετίσματα στη Σιρούλα μου, το Αργιανάκι μου, το Χερόπουλο.
1: Το λένε Χερόπουλο και είναι Αργιανός.
0: Αργιανάκι
1: μαζί. Λιβόπουλο έπρεπε να το λένε.
0: Χερόπουλο. Αργιανάκι μου μαζί στρατό, πάμε.
1: Το λένε Χερόπουλο και είναι Αργιανός.
0: Καλημέρα.
1: Και πήγαν λέει τις 6.30 ώρα να πάρουν διαρκεία στο μπάσκετ.
0: Άμα έχουμε.
1: Στο Χαριλάου να πάει πάρει κανένα διαρκεία.
0: Φίλε, ο κόσμος πάει όπου υπάρχει όραμα. Όπου υπάρχει.
1: Πάει τα δύσκολα. Πάει τα δύσκολα.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε φίλε, που είσαι στα δύσκολα εσύ. Ναι.
0: Τι λέ?
4: Με.
0: Έλα, πάμε. Μην μας ακούσα από
4: ίντερνετ.
0: Έλα, Αντελίνο. Έλα, ρε Αντελίνο. Κάθε μέρα. Άντε, αυτή είναι εβδομάδα επειδή είναι χαλαρή. Μία φορά την εβδομάδα. Μην έχουμε πανηγυριά. Καλά είμαι.
1: Είναι.
0: Ο Αντελίνου.
4: Εντάξει, έχουμε πανηγύρια, αλλά θέλουμε να έχουμε και μια. Πώς να το πω, να έχουμε μια εξέλιξη, δεν ξέρω τι. Και θέλω να ρωτήσω κάτι αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι.
4: Περιμένεις κάτι?
0: Βέβαια.
4: Πόσο? Εγώ πιστεύω μία και αν.
0: Βέβαια περιμένω. Άμα δεν είναι αυτή η εβδομάδα, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει κάτι. Πού μέχρι να έρθει, να υπογράψει, να πάει απάνω, να βγει και η προετοιμασία. Εννοείται ότι πρέπει να έρθει.
4: Έχω και εγώ κάποιες πηγές που. Είναι μέσα από το ΠΑΕ.
0: Ναι. Εμένα πιστεύω, δεν είναι από εκεί όμως, να ξέρεις.
4: Ναι, είναι μία πιστεύω και αν. Και μία, το άλλο, και θέλω αν, να μου πεις, επειδή δεν ξέρω αν μας το ρώτησα χθες.
0: Ναι.
4: Ποιος κάνει κουμάντο και μέσα εκεί πέρα στο δύο. Είναι μήπως η κυρία Κοντζάρεβα που καθυστερεί τις μεταγραφές.
0: Στις διαπραγματεύσεις οικονομικά είναι η κυρία Κοντζάρεβα ακόμα αυτή που ασχολείται, ναι.
1: Έχει μπλέξει μετά τη μανατζαρέ, κυρία Κοντζάρεβα, να πούμε. Ναι. Δεν ξέρω το έργο πώς το
0: ναι. Κυρία Κοντζάρεβα ασχολείται δηλαδή με τις.
1: Έχει μπλέξει μετά τη μανατζαρέ, έμαθα κυρία Κοντζάρεβα. Κάτι τέτοια με λένε, να πούμε.
0: Ναι.
4: Απλώς οι μεταγραφές που καθυστερούν και κάνουμε αυτές τις περικοπές, αυτά τα παζαράκια που κάνουμε και όλα και
1: όλα
0: τα βρίσκουμε μπροστά μας μετά. Αυτές οι περικοπές μετά είναι σε πλήρωμα χρόνου και τα βρίσκουμε μπροστά μας. Δηλαδή αν νομίζουμε ότι εμείς θα κερδίσουμε ξέρω εγώ 100 χιλιάρικα, στην ουσία μπορεί να χάνουμε 500 μετά. Ναι, γιατί αν αποτύχεις σε στόχους ή αν καθυστερείς και τον πάρεις πιο ακριβά, ουσιαστικά χάνεις μετά.
4: Γι' αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι τον Γιαννούλη, που το θες, που το λέγαμε και χθες, τον Γιαννούλη, πάνε, δώσε αυτά που είναι και πάρε και φέρνουν. Γιατί είναι ένας παίκτης που τον γνωρίζεις. Τον γνωρίζεις.
1: Καλά τώρα, ρε εσύ, Αζερίνα, γιατί μιλάς πολύ ώρα. Δεν πήρες χαμπάρι ότι δεν θα παίξει την μπάλα φέτος, μεγάλη.
0: Εσύ που το πήρες πάλι πριν. Εσύ που το πήρες τώρα, 1η Ιουλίου.
1: Θα σας κάνω Παναθηναϊκό σκόνη.
0: Πάει το, τον Παναθηναϊκό τον έχεις βάλει ήδη knockdown. Κάθε
4: χρόνο γίνονται τα ίδια. Το θέμα είναι όσο πάνε οι τρύπες φεύγουν, αρχίζουν και μαζεύονται. Ήδη έφυγε και ο Σδόευ. Είσαι με δύο χαφ και δεν ξέρεις με το ΜΕΙΤΕ τι θα γίνει ακόμα. Δεν το γνωρίζεις αυτό. Είσαι γυμνός τώρα και εκεί πέρα.
0: Σωστός.
4: Έχεις πολλές προσθήκες να κάνεις ακόμα. Ο Σάντζες έφυγε. Θέλεις τώρα είσαι με ένα κένι. Όσο πάνε ανεβαίνουν οι τρύπες οι κλειστές.
0: Να σε καλά, Αντελίνο. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πρέπει να κλείνουμε κι εμείς ένα τελευταίο για να έχουμε χάρη.
1: Έχουμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολλούς έχουμε ακόμα, αλλά εσύ βιάζεσαι.
1: Έλατε, κύριε.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώσωνα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλώσωνα. Έλα, φιλή. Είσαι ο τελευταίος.
5: Είμαι ο τελευταίος, λίγο στα γρήγορα, γιατί βλέπω δεν σας παίρνει η ώρα. Mm-hmm. Πρώτη φορά τηλεφωνώ.
0: Καλώσωνα.
5: Να ξέρετε, παοκτσής, πενιντάρης.
0: Μαζί δηλαδή.
5: Σας ακούω πολύ καιρό.
0: Mm-hmm.
5: Θέλω να πω μια
0: κουβέντα. Τι πόρισμα έχεις βγάλει τώρα που μας ακούς πολύ καιρό? Για πες μας λίγο, τι πόρισμα έχεις βγάλει?
5: Εντάξει, παιδιά, έχετε ένα απίστευτο προϊόν. Ας μιλήσω έτσι αποστασιοποιημένα.
0: Ναι.
5: Πάτε καλά, πάτε δυνατά. Εκεί δίπλα το κουμπαράκι σου, αγαντάρι αβέρτα.
0: Ναι.
5: Κούλ, εγώ σε ακούω, σε παρακολουθώ και στο TikTok, στα live σου από εδώ από εκεί.
0: Και εκεί γίνεται χαμούλη.
5: Εντάξει,
0: ναι, ναι.
5: Και εκεί γίνεται χαμούλη, δεν έχει τύχει να μιλήσουμε. Κάτι ερωτήσει, κάτι τέτοιο.
1: Εσύ κομμενάκια, ψάχνει στο TikTok, κουβάλα να μου.
0: Όχι, ρε, ο άνθρωπος ενημερώνεται. Συζητάμε, κάνουμε
1: όχι,
0: πιο.
1: Κάτσε να μας πείτε.
0: Εκεί είμαστε λίγο πιο άμεση.
1: Εσύ παιχνίδι με τις κοπέλες.
0: Εκεί είμαστε πιο άμεση. Εκεί είμαστε πιο άμεση.
5: Όχι, αδερφούλη, πιο πολύ.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Kiss.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διώρε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like a fool.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
8: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
7: Της Βέχρο φυσικά.
8: Μπερδεύτηκα.
7: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
8: Φύγαμε.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος. Πού πας?
9: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
10: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
12: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Μπαίνεις τσουλώντας.
15: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
19: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
18: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
20: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
18: Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη δραματική υποστήριξη, Κωνσταντόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133. Για να κλείσετε ραντεβού ή μπείτε στο axa.gr, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 για να το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή σελίδα μας στο Facebook. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά, ποιον άλλο, τον Κοσμάογλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Τι σύστημα παίζει στο επόμενο ντέρμπι, σουβλάκια γυρλού ή μπέργκερ? Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, είσαι για Σαβίκο. Δοκίμασε την άπεκτη ποικιλία πιάτων με 100% ελληνικά κρέατα και προσφορές για όλη την παρέα. Μουντιάλ σου Σαβίκο, άπεκτο, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Σαλόνικα και Αθήνα στην Πραξιτέλου 43 στο κέντρο. Καλησπέρα και καλό μήνα, Κωστή.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, έχουμε 1η Ιούλη.
1: Εγώ τη Δευτέρα σου είπα καλή εβδομάδα και μου είπες την Κυριακή είναι.
0: Την Τρίτη γιατί λέμε.
1: Όχι, δεν αμφιβάλλω. Τώρα γιατί καλό
0: μήνα. Η Δευτέρα γιατί λέει Δευτέρα και δεν λέγεται Πρώτη.
1: Γιατί είναι σήμερα Πρώτη μήνα.
0: Γιατί είναι Πρώτη.
1: Το παλιό ημερολόγιο. Το παλιό είναι το σωστό. Εσείς είστε λάθος.
0: Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό.
1: Λέω τότε δεν λες καλό μήνα.
0: Το παλιό ημερολόγιο είναι 13 θα πει καλό μήνα.
1: Άρα 13 του μηνός είναι το σωστό να πεις καλό μήνα.
0: Ρε φίλε, είσαι παλιό ημερολογητής.
1: Όχι, τίποτα δεν είμαι. Το σωστό ποιο είναι και ποιο είναι το λάθος. Τι με νοιάζει εμένα τι είμαι.
0: Δεν υπάρχει σωστό και λάθος.
1: Δεν υπάρχει σωστό δηλαδή. Το παλιό το σωστό.
0: Έχεις υπόψη σου πόσες πρωτοχρονιές εορτάζονται παγκοσμίως?
1: Πόσες?
0: Πρωτοχρονιές.
1: Τι πρωτοχρονιές?
0: Πόσοι?
1: Τι πόσοι?
0: Πόσοι είναι αυτοί? Η πρωτοχρονιά πόσες φορές γιορτάζεται?
1: Πού να ξέρω εγώ ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι η αδερφή μου η Ζέτα γιόρταζε 6 φορές τα γενέθλιά της για να κάνει να μου να παίρνει δώρα. Τώρα τις πρωτοχρονιές δεν ξέρω πόσες είναι. Να σου πω. Δεν ξέρω. Ξέρεις εσύ?
0: Ξέρω ότι γιορτάζεται πολλές.
1: Η πρωτοχρονιά γιορτάζεται πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην Ελλάδα πόσες φορές γιορτάζεται η πρωτοχρονιά?
0: Μία.
1: Άρα μία.
0: Για όλο τον κόσμο μιλάω.
1: Διαφέρει δηλαδή?
0: Ναι, φυσικά.
1: Μάλιστα. Καλό μήνα λοιπόν τότε. Με το λάθος ημερολόγιο, 13 του μηνός, θα σου πω εγώ καλό μήνα με το σωστό. Δεν είμαι παλιό ημερολόγιο, δεν είμαι τίποτα. Απλά νομίζω ότι το παλιό είναι το σωστό.
0: Η και... παγκόσμια πρωτοχρονιά δεν γιορτάζεται μία, αλλά τουλάχιστον 8 διαφορετικές φορές επίσημα μέσα στο έτος.
1: Μάλιστα. Κινέζικο, Εβραϊκό, Ιουλιανό,
0: Ισλαμικό,
1: Μαξιμιλιανό, ναι. Έχει πολλές κονόμες.
0: Τι να κάνω εγώ, να μαλώσω με αυτούς?
1: Καλά, καλά, καλό μήνα όπως το θες, ναι, εντάξει.
0: Δικαίωμά τους δεν είναι. Υπάρχει η Ιταλιανδέζικη, η Ινδουιστική, η Ιουδαϊκή, η Ισλαμική, η Περσική, με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Σεληνιακή πρωτοχρονιά και με το Γρηγοριανό ημερολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Ωραία, ξεκινήσαμε.
0: Να σου πω ποια είναι η λάθος, σωστή.
1: Εντάξει, ποια είναι η σωστή τώρα?
0: Όποια πιστεύει ο καθένας.
1: Εσύ ποια πιστεύεις?
0: Αυτή που έχουμε.
1: Εγώ πιστεύω την Ιουλιανή.
0: Εγώ λέω την Γρηγοριανή.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Μου αρέσει γιατί έχει να κάνει με το όνομά μου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Άμα ήταν ο κουλιός, ήταν η Μαξιμιλιανή.
0: Καλά, θα έκανε.
1: Καλά, καλά, πάμε παρακάτω. Λέγε.
0: Το λύσαμε αυτό το θέμα.
1: Το λύσαμε.
0: Το λύσαμε. Θα ήθελα να πεις δύο κουβέντες για έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ότι άφησε το στίγμα του σε αυτόν τον κόσμο. Θεωρητικά φεύγει νωρίς.
1: Ποιος φεύγει νωρίς?
0: Ο Βασίλης Λεβέντης.
1: Νωρίς είναι 75.
0: Θεωρητικά λέω. Θεωρητικά.
1: Πώς φεύγει νωρίς?
0: Φίλε, θεωρητικά. Ο μέσος όρος ζωής.
1: Πόσο ζει ένας άντρας δηλαδή?
0: Πάνω από 80 πλέον.
1: Εσείς πολλούς σας πάνω από 80 παντρεμένους.
0: Διαβάζω και λέω.
1: Άμα είναι ελεύθερος μπορεί να ζήσει πάνω από 80. Παντρεμένος δύσκολα θα πάει. Εκτός αν είναι ανέστος σαν και εσένα που.
0: Άφησε το στίγμα του.
1: Ναι, τι στίγμα άφησε? Το βγάλετε ποτέ από πρωθυπουργό? Αξιωματική αντιπολίτευση το να το βγάλατε? Το κοροϊδεύατε?
0: Κοίταξε.
1: Το άλλο το πήγαινε πίτσε, τι στίγμα άφησε?
0: Φίλε, επειδή λιδωρήθηκε, χλεβάστηκε.
1: Τι στίγμα, αφού λιδωρήθηκε και χλεβάστηκε. Εσείς θέλετε απαταιώνες. Αφού θέλετε απαταιώνες, τι τον μνημονεύετε τώρα να τον βγάλετε?
0: Κάποια στιγμή έμπρακτα το στήριξα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω βρεθεί ποτέ μαζί του, δεν αξιώθηκα να βρεθώ. Ναι. Εντάξει. Γιατί έλεγα ότι αυτό.
1: Εγώ φίλε, ξέρεις, κατάλαβα
0: γιατί
1: ένα πράγμα.
0: Είδα πολλά από αυτά που έλεγε ότι είχαν υπόσταση.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν αλήθεια.
1: Ναι, αλλά δεν μοίραζε λεφτά. Στο...
0: άρα.
1: Στον απαταιώνα λαό.
0: Άρα εγώ το έκαναν δύο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι έκανες εσύ?
0: Το έκαναν δύο τέλος. Λοιπόν.
1: Είσαι ενιδιοτελής εσύ.
0: Είμαι.
1: Όλοι οι άλλοι είμαστε από την άλλη μεριά.
0: Όχι, δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και ιδιοτελείς και ανιδιοτελείς.
1: Μάλιστα.
0: Από όλα έχει ο Μπαξές.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και το στήριξε και τα έχει καταφέρει. Και βγήκε στη Βουλή, είχε μπει δυναμικά, δεν είχε τη στήριξη που θα έπρεπε από τον κόσμο.
1: Όχι,
0: δεν θα ήθελε.
1: Άστο τον ανθρωπάκο, πέρασε, εντάξει, 75, άμα πας καλά είναι.
0: Ναι, λέω, σαν τι θα το θυμάσαι?
1: Εγώ θα το θυμάμαι, φίλε, διάβασα του γιού του που δεν ήταν βιολογικό του παιδί, τι έγραψε. Και από εκεί κατάλαβα. Και από εκεί κατάλαβα ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος. Τώρα από εκεί και πέρα, εσείς, άμα θέλετε.
0: Αυτό το κάνει δύο φορές.
1: Τους αλυταράδες να σας δίνουν
0: τα... πολύ.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το βασικό.
0: Μπράβο.
1: Θα... ναι, αυτό κοίταξε.
0: Έκανε τέτοια θυσία.
1: Κι άλλοι κάνουν θυσίες και γι' αυτό το λόγο όταν πεθάνουν, τους δίνουν τα εύσημα, να πούμε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τώρα τι έλεγε, τι έκανε, τον κοροϊδεύει, βάλασε ο κρυόκολος ο... που το βγάλατε και βουλευτή και είσαι ο κρύος ο δημοσιογράφος.
0: Για μένα λέει σου να.
1: Πάπα κρύος, πώς το λέγανε εκεί το κρύο.
0: Με τα γυαλιά.
1: Δεν α μην πει το όνομά του, μα κάνει καμία μήνυση. Δεν λέμε το όνομα.
0: Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανε να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιο σου.
1: Αυτό είναι το στίγμα που αφήνει. Τώρα τα άλλα που λες εσύ. Τριχύλα. Τριχύλα. Δεν ήταν αυτού που κάνουν παιδιά και μετά τα παρατάνε. Το άλλο το παιδί. Τη γυναίκα του, α πούμε, το υιοθετημένο, δεν ξέρω τι ήταν.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Το μεγάλο ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε,
1: οπότε,
0: κοίταξε.
1: Οπότε αυτό εδώ
0: συχνά
1: δείχνει.
0: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανέστητοι και επειδή δεν ανήκει σε αυτού, μπορεί να σε ζώων με ρούχα, αλλά δεν είναι ανέστητο.
1: Φρέαστο τη σπάτουλα τώρα.
0: Ποια σπάτουλα, είπα. Είσαι ζώων με ρούχα. Το
1: εννοώ. Άμπραβο, έτσι να λες.
0: Άξιστο άνθρωπο.
1: Έτσι.
0: Αλλά άνθρωπο είσαι.
1: Φρέαστα αλάτω.
0: Έναν.
1: Είμαι άξιστο.
0: Τελείω.
1: Τελείω. Είμαι αγενή.
0: Αγενέ.
1: Τελείω. Είμαι ο χειρότερος.
0: Ο απεσιότατος
1: είσαι. Είμαι, αυτό είμαι.
0: Αλλά περίμενε. Θα πρέπει να με... εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Πες με, βρίσκε με μετά. Δεν θα είναι η πρώτη φορά.
1: Σαν την πρώτη φορά που θα σε βρει.
0: Δεν το κάνει αδίκως.
1: Θα το κάνω δικαίως.
0: Τώρα το κάνει δικαίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, σε είδα, το ήξερα, δεν το ανέφερα.
1: Ποιο παιδί μου?
0: Για να μην σε χαλάσω. Και το ήξερα από Κέντα, δηλαδή, γιατί έπεσε.
1: Πάλι Κέντα έκανε. Άντε πάλι.
0: Όχι, από και δεν το ήξερα. Mm. Την ιστορία του τερματοφύλακα της Παραγουάης.
1: Τι? Εγώ συγκινήθηκα με αυτό.
0: Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μην συγκινήθηκε με αυτό?
1: Βέβαια. Και είναι ένα παράδειγμα για τους νέους ανθρώπους να πολεμάνε, να προσπαθούν.
0: Υπάρχει κάποιος να μην συγκινηθεί με αυτό?
1: Εγώ επειδή το ήξερα πιο πριν,
0: εγώ...
1: ήθελα να πιάσει τα πέναλτι αυτός και όχι ο άλλος ο κρύος. Ο...
0: Και εγώ πιο πριν
1: ο το ήξερα. Σα στείλει το άλατο καθόταν εκείνος.
0: Εγώ το ήξερα
1: να πιάσει πέναλτι.
0: Αφού ξεκίνησε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και σοκαρίστηκα. Και δεν στο κρύβω, έλεγα τι μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, για να αναδειχθεί ο αγώνας αυτού του ανθρώπου. Και δεν σα τώρα προστάφερε.
1: Εντάξει. Πεδαρά, τον είδε πώ πήγαινε δεξιά-αριστερά.
0: Ένας.
1: Ο Νόερ καθόταν σαν στήλη άλατο.
0: Επειδή κάποιοι μπορεί.
1: Σαν το Γρηγορίο στον πάγκο, είναι και οι ίδιοι να πούμε.
0: Επειδή κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν. Mm. Πειράζει να πω με, σε ένα λεπτό τι ήταν αυτό το παλικάρι, τι έκανε.
1: Είναι, πες το, άντε.
0: Είχε ένα πρόβλημα υγεία στο παιδί του. Η Παραγουάη είναι μια φτωχή χώρα τη Λατινική Αμερική. Αναγκάστηκε, πούλησε.
1: Β' Εθνική έπαιζε.
0: Παπούτσια, ρούχα, ό,τι είχε και δεν είχε για να γίνει το παιδί του καλά. Και τελικά αξιώθηκε να
1: και
0: φτάσει
1: το παιδί στις άλλο...
0: Και το παιδί έγινε καλά. Αυτό είναι το τέλειο. Το παιδί έγινε καλά. Αλλά και αυτός έφτασε σαν Λορέντζο. Μακάρι να παίρνει και καλά χρήματα.
1: Μακάρι.
0: Έγινε τον φλέκα της Παραγουάης και τον έμαθε ο κόσμος με την πρόκληση.
1: Εγώ είχα και αγωνία να τα πιάσει αυτό, ήθελα. Με έπιασε αγωνία. Εγώ δηλαδή από τον έβλεπα εκείνο τον
0: Νόερ. Το θυμήθηκα.
1: Εκείνο τον αγώνευτο τον Νόερ να στέκεται σαν
0: σπίτι. Γιατί είσαι άδικο. Πολύ καλό παιδί.
1: Ποιο είναι πολύ καλό παιδί.
0: Πολύ εξαιρετικό παιδί.
1: Να κάνει με τον Μόρον παρέα. Αμέ, καλό παιδί.
0: Είσαι ανόητο.
1: Εγώ μια χαρά
0: είμαι. Είσαι ανόητο.
1: Πέρασε με τώρα.
0: Θα φας μπουνιά, ε.
1: Γιατί να φάω μπουνιά.
0: Μάλλον κουτουλιά θα φας και την μπουνιά δικιά μου δεν.
1: Πώς μιλάς έτσι στο ραδιόφωνο για βία.
0: Ας με κατακρίνω. Μα κάνω
1: μια θα σε ρίξω πρόστιμο. Δεν υιοθετώ, κύριε, αυτά που λέει. Είμαι κατά τον βίο. Για
0: αυτό το πράγμα δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Καθόλου.
0: Δηλαδή
1: τον είδα με αυτήν 40 χρόνια.
0: Σου έδωσε μπλούζα του, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ή τόσο αχάριστο.
1: Επειδή με έδωσε
0: μπλούζα. Δήλωσε θαυμαστή σου.
1: Ναι.
0: Σε εκτιμά.
1: Ναι. Εγώ ήθελα τον άλλον.
0: Πού να ξέρει τι λες.
1: Εγώ ήθελα τον άλλον.
0: Αζήλια του κάνει. Από ζήλια.
1: Όχι, ήθελα τον άλλον. Ο άλλος φτωχός είναι. Γι' αυτό.
0: Ναι, ρε φίλε. Αλλά λέω
1: ο άλλος ότι... χορτασμένος. Ας μην
0: πάει. Ο άλλος έδειξε ότι είναι,
1: πήρε παγκόσμια
0: είναι καλό παιδί.
1: Άστο. Πάμε άστι τα σάγια, ρε. Πάμε στα θέματα. Πέθανε ο άλλος νέος, λέει 75 χρονών. Έχεις δει κανένα νέο 75 χρονών. Τι μπορεί να κάνει στα 75 ένας άντρας. Μα ένα καρότσι να σέρνει, κανένα εγγόνι.
0: Ο Θεός να σου δίνει χρόνια.
1: Ναι.
0: Η ζωή να σου δίνει, όποιος πιστεύει.
1: Ναι, και εκεί θα κάνω στα 75 για πες εγώ.
0: Να είσαι άρτιος, αρτιμελής, να μην χρειάζεσαι βοήθεια για τίποτα.
1: Ναι, ναι. Και τι θα κάνω.
0: Και θα κάνεις την τούμπανο κάτω. Δεν μου λες, η Ρολή πόσο έχουν ανέφυγε.
1: Η Ρολή δεν δούλεψε στη ζωή της.
0: Πόσο έχουν ανέφυγε.
1: Άντε πάλι, 88.
0: 88.
1: Ναι.
0: Στα 85
1: ναι.
0: Έκανε ένα πάργο φουρνέλο.
1: Βρε ένα αίσθημα.
0: Έκανε. Άλλο σε έρωτησα. Γιατί αλλάζει τα λόγια μου.
1: Βρε ένα αίσθημα.
0: Έκανε ένα πάργο φουρνέλο.
1: Φουρνέλο έκανε λέει. Μα δεν δούλευε ρε. Εσύ ένα αίσθημα.
0: Το έκανε
1: λέει. Το έκανε. Ναι, το έκανε.
0: Τον έπιανε κανείς στο χαβαλέ στην πλάκα σε αυτά εδώ.
1: Όχι.
0: Ρε φίλε, αυτού χαίρεσαι.
1: Τι παρήγαγε δηλαδή Λολή.
0: Χιούμορ.
1: Α, χιούμορ παρήγαγε.
0: Χιούμορ.
1: Μάλιστα. Άντε κόκκινε πάνε παρακάτω.
0: Σε χάλασε που το.
1: Καθόλου φίλο μου ήταν. Αλλά μην μα λε τώρα.
0: Όχι μόνο δικό σου.
1: Πώς λες τον άλλον 75 πέθανε νέος. Να κορυδεύεις τον κόσμο.
0: Αυτό είπα.
1: Ναι, νέος πέθανε. Πόσο ήταν,
0: δεν το λες και μεγάλο.
1: Δηλαδή εμένα που πέθανε ο πατέρας 75 που πέθανε κι αυτός.
0: Νέος.
1: Νέος ήταν.
0: Ναι.
1: Τι μπορούσε να κάνει σε 75. Να κάνει σεξ με τη μάνα μου. Τι να κάνει, ταξίδια.
0: Αυτό ήταν.
1: Τι να κάνει, να παράξει, να δουλέψει, τι μπορούσε να κάνει. Μπορεί να βρει 40 χρόνια γυναίκα να την κάνει. Τι να κάνει.
0: Η Ευγενία χτες και η γενέθλια, τα πόσα έκλεισε.
1: Η μάνα μου, το 83.
0: Είναι άρτια. Μαγειρεύει, πλένει, κάνει, ταξιδεύει.
1: Η μάνα μου, φίλε, άμα πέσει βόμβα, θα πει δε βαριές, δεν έγινε και τίποτα. Ο άλλος ήταν αγχώδης.
0: Λέω, είναι άξια.
1: Άκουστε.
0: Είναι άξια.
1: Άντε πάλι, επειδή είναι φίλη σου.
0: Τροπή είναι. Τιμή μου και γαμάρι. Τιμή μου.
1: Ναι. Τι κάνει, τι προσφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Ρωτάω κάτι.
1: Ναι, δουλεύει γυναίκα.
0: Ρε, είναι ένα άνθρωπο που σου κάθεται και δεν κάνει τίποτα.
1: Τι κάνει.
0: Τι κάνει και τι δεν κάνει.
1: Κάτι δεν κάνει. Με τα χάπια τα αυτά κοιμάται. Πώς τα λένε. Που παίρνετε εσύ και εσύ τέτοια παίρνετε. Αλλάζετε το βράδυ.
0: Κερατά όταν θα αρχίσει. Όταν θα αναγκαστεί να πάρει έτσι.
1: Παίρνετε χάπια να κοιμηθούν.
0: Μελατονίνη, ναι.
1: Παίρνει μελατονίνη να κοιμηθούν. Σηκώνονται σαν ζόπι την
0: αρχή. Μελατονίνη.
1: Σαν ζόπι σηκώνονται.
0: Κάθισε και την παρακολουθεί το βράδυ.
1: Εγώ με την αδερφή μου μένει 30 χρόνια, εγώ δεν την παρακολουθήσω τη γυναίκα.
0: Γιατί λες τον κόσμο σου καιρωμένη, δηλαδή, γιατί δίνεις προσωπικά δεδομένα.
1: Εσύ τα λες, εσύ λες.
0: Εγώ είπα ότι είναι άξια.
1: Είπα πολλά είναι ναρκωτικά. Τι λέω, την κοιμάται με την αδερφή μου 30 χρόνια στο σπίτι.
0: Ότι λες, παίρνει κάποια για να κοιμηθεί.
1: Ξέρεις καμιά γριά εσύ.
0: Επειδή είσαι ανέστο ζώο και κοιμάσαι με γριά.
1: Ξέρεις εσύ καμιά γριά μετά τα 70 να μην παίρνει κάποια που κοιμάται. Συνήθως όταν.
0: Ήξερα.
1: Ποια ήταν αυτή.
0: Τη συγχωρεμένη την κυρία Μαρία.
1: Ποια, η μάνα σου.
0: Η γειτόνισσά μου.
1: Η γειτόνισσά σου.
0: Έφυγε 100 χρονών.
1: Ναι.
0: 1 Οκτωβρίου θα τάκλαινε.
1: Έτσι έκανε κόρτε εσύ, γι' αυτό έπαιρνε θάρρο, να πούμε.
0: Είναι κακό.
1: Να κάνει κόρτε 100 χρονών γυναίκα. Άμα δεν τη φάει κανένα σπίτι, τι κόρτε να την κάνει.
0: Γιατί πρέπει να φάει κάτι.
1: Ή πώ θα του κάνει το κόρτε. Να κάνει έξι δεν μπορεί.
0: Είναι από του πιο γλυκού ανθρώπου που γνωρίζει τη ζωή μου.
1: Τι μου λε. Και τη μίλαγε γλυκά. Τη γριά.
0: Ποιο σου είπε τη μίλα γλυκά.
1: Α, τι τη σημαίνει. Πικρά τη μίλαγε.
0: Ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες.
1: Mm.
0: Αυτή η γυναίκα έχασε παιδί κατάκιν.
1: Και βρήκες ευκαιρία, τη φας το σπίτι εσύ.
0: Όχι, έχει και κόρη, μη στεναχωριέσαι.
1: Ατύχησες.
0: Δεν είχα θέμα ατυχίας. Υπήρχε μια ανιδιοτελής αγάπη.
1: Ανιδιοτελής αγάπη.
0: Και ένθεν, ναι.
1: Ανιδιοτελής αγάπη μόνο σκύλος σου μπορεί να στη δώσει, κανένας άλλος. Ή το ζωάκι που θα έχει στο σπίτι.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Αν ιδιωτελείς αγάπη.
0: Το λέω και δεν κάνω καθόλου.
1: Για πες μας, ναι.
0: Μου έχει πει μία από τις ωραιότερες κουβέντες που έχω ακούσει και λέω.
1: Τη μεταλλική φωνή που παίρνει. Για πες μου και εγώ να μάθω.
0: Όχι, το λέει η ψυχή της.
1: Ναι.
0: Δεν χαμπαριάζει τίποτα.
1: Θα πέθανε, δεν χαμπαριάζει. Έχει πεθάνει.
0: Δεν χαμπάριαζε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τότε είπα δεν χαμπάριαζε.
1: Μπέρδεψε στους χρόνους.
0: Όχι καθόλου. Ναι. Είπα, όταν μου το είπε, ναι, λέω δεν χαμπάριαζε.
1: Τι έκανε.
0: Βαφτίζω το γιο μου. Έρχεται.
1: Μπράβο.
0: Και στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Όταν γυρίζω, μου λέει έλα λίγο.
1: Σου κάτσε κανένα πεντοχύρο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μου δίνει ένα φιλί στο μάγουλο και μου λέει άντι και στο γάμο του.
1: Ναι. Με αυτά που έχω πει, πες εγώ.
0: Ρε φίλε, λέω.
1: Ούτε στο λύκειο.
0: Τι μπορεί να, τι μπορεί να είπε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Λέω, τι είπε η θεά τώρα.
1: Ναι, θεά, την ερωτεύτηκες.
0: Άντε και στο γάμο.
1: Ναι. Πάνε τώρα στα θέματα. Εντάξει, μπράβο.
0: Απαγορεύει.
1: Έχει τρει κανένα στεφάνι 30 ευρώ ή τσιγκουνεύτηκες. Σε κόβω χλωμό λίγο.
0: Θα σου πω εκτός αέρας λεπτομέρειες που θα συγκλονίσουν. Δεν πάει το μυαλό σου. Θα την ερωτηθείς όταν σου πω το...
1: Την, την εκατοντάχρονη.
0: Θα την ερωτηθείς
1: δεν συνήθιζα...
0: μετά θάνατον.
1: Μετά τα 55 δεν ερωτεύομαι.
0: Θα σου ευχαριστείς.
1: Ναι. Δύσκολο να ερωτευτώ.
0: Κι όμως.
1: Κάνα στούντιο να ερωτευτώ, κάνα μάξι να ερωτευτώ. Ναι. Γυναίκα να ερωτευτώ στα 50, δύσκολα. Δύσκολα.
0: Μίλας μεγάλες κουβέντες.
1: Λέω τι ξέρω.
0: Τον πλεύρη του ξέρεις.
1: Ποιον πλεύρη. Αυτό το φελό που έχει εκεί την πιτσιρίκα.
0: Φελό σου και φαίνεσαι.
1: Ναι, τι.
0: Τον μπαμπάλο. Θυμάσαι ο Μπάσο Πλεύρης τι έλεγε στο Πανδρέου για τη Μιμή.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος μιας ηλικίας να είναι μια κυρία νεότερη από αυτόν.
1: Ζήλευε γι' αυτό.
0: 20 και 30.
1: Τον ζήλευε τον Ανδρέα.
0: Πίστευε τότε. Εγώ δεν λέω.
1: Τον ζήλευε γιατί ο Ανδρέα είχε.
0: Να τελειώσω.
1: Κάθε κάθε τετράγωνο και γκόμενα είχε να ο Ανδρέα. Δεν άφηνε θηλυκή μέλισσα. Ναι, παρακαλώ, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι τα έκανε από ζωή. Τα πίστευε και τα.
1: Με τον ζήλευε.
0: Ρε, άλλο θέλω να σου πω.
1: Έβλεπε το άλλο, το αλόγατο εκεί δίπλα.
0: Κάνει την ουσία.
1: Ναι, για πες.
0: Τα έλεγε τότε.
1: Τα έλεγε.
0: Τα λούζε τώρα.
1: Τώρα ξεκούτια είναι.
0: Γιατί τώρα δεν κατάλαβα.
1: Ξεκούτια είναι.
0: Τα έλεγε τότε που ήταν πιο μικρό. Τώρα.
1: Δηλαδή υπάρχει έρωτα μεταξύ αυτού του ζευγαριού, δηλαδή. Δηλαδή θα τρακάρουν 500 στον περιφερειακό τώρα. Ο Πλεύρης με την 40χρονη τώρα έχουν έρωτα τώρα.
0: Είπα ότι έχουν έρωτα.
1: Άσε μας, εδώ μιλάμε για έρωτα, δεν λέμε τώρα για συναλλαγή.
0: Αυτό που κοροϊδεύε, που έκραζε, το λούζεται τώρα. Δεν ξέρω πώς θα
1: λες να τη ζηλεύει κιόλας, μην πάει κανένα πιτσιρίκο.
0: Όλα τα θέλω.
1: Λες, κάνει κανένα σαλτανάτι κι αυτός. Πρέπει πας τα θέματα
0: δεν
1: που τρελέ να πούμε μεσημεριάτικα. Ναι, παρακαλώ.
0: Αυτό που έχει ο Μακρόν με τη. Την παλιά τη δασκάλα που είναι μαζί.
1: Ποια είναι η παλιά τη δασκάλα.
0: Γυναίκα του.
1: Σίγουρα είναι γυναίκα αυτή. Είσαι σίγουρο.
0: Εκατό μπει την πυρλακία.
1: Τέλο πάντων, εντάξει, δεν ξέρω γιατί κάτι γράφουν.
0: Βλακίε γράφουν. Και πήγανε, τρέχουν και δεν προλαβαίνουν.
1: Ναι, και τελικά.
0: Άρχισε να διαβάσει.
1: Ναι.
0: Έχει βγει απόφαση, δικαστική απόφαση.
1: Τι ψάξαν δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Άμα την ψάξαν, εντάξει, τελικά.
0: Λοιπόν. Όχι, σε προλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, λε ο Μακρόν ασχοληθεί τώρα. Ναι. Παρακάτω λέγε. Αυτή ήταν δασκάλα του.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Στα δικά μας μάτια μοιάζει κάτι υπερβολικό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι κάτι φυσιολογικό.
1: Κοίταξε κόκκινε. Το να είσαι 30 χρονών και να έχεις μια 45 είναι φυσιολογικό. Το να είσαι 20 χρονών.
0: Γιατί πρέπει να ορίσουμε.
1: Άσε με ρε κόκκινε να μιλήσω. Όταν είσαι 20 χρονών και έχεις μια 35 είναι φυσιολογικό. Όταν είσαι 30 χρονών και έχεις μια 45 πάνω στις δόξες της είναι φυσιολογικό. Όταν πας 40 και είναι 55 αρχίζει το έργο και χαλάει. Όταν πας 50 και άλλη 65 είναι η γιαγιά σου η Παρασκευούλα, να πούμε, που σε έδινε το κακάο γάλα εκεί, το Μεύγαλ. Δε, δηλαδή, ναι, μεγαλύτερη.
0: Μεύγαλ λέγεται.
1: Μεύγαλ λέγεται.
0: Την είπες, την είπες σωστά.
1: Έκλεισε έτσι κι αλλιώς τι.
0: Δεν έκλεισε.
1: Δεν κυκλοφορεί το γάλα αυτό. Εγώ 500 γάλα τα στο σούπερ
0: μάρκετ. Μεύγαλ λέγεται.

0: κτίρια φακέλαια αυτά και τα λοιπά. Μου τα έδωσε η εκκλησία.
1: Το κάθε μπλοκ τι πόσο κόστο.
0: Ξέρω, 130 ευρώ το μπλοκ είναι.
1: 130 ευρώ το. Πάμε στη διαλύση.
0: Πήρα γάλατα, πήρα.
1: Α, το ψηρίσω,
0: τι να ψηρίσεις, ρε σαγλαμάρα. Τι να ψηρίσεις, βρε.
1: Πάμε στη διαλύση.
0: Βρε γεροντολάγνε, βρε. Τι να ψηρίσεις.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ζαδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Είναι μία, αγαπητή μου, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: ασφάλειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση

0: της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε βαρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή Κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί πολύ απλά μπορεί να το χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, και να έχετε άμεση και σωστή εξυπηρέτηση. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη σελίδα μας στο Facebook. Μαζί μας και σήμερα η Banner's Doll. Η Banner's που θα δείτε σε κάθε σούπερ μάρκετ ή σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Μια σκέλικη σούπερ μάρκετ και αυτό το λέω.
1: Σε ενοχλεί που πήρα τα κουπόνια από τη Μητρόπολη?
0: Καθόλου.
1: Όχι από τη Μητρόπολη, από κάποια εκκλησία. Φιλίες δηλαδή.
0: Δικαίωμά σου.
1: Δικαίωμά μου είναι ότι. Να μην έχω εγώ φίλους κληρικούς δηλαδή.
0: Βρε καλά,
1: επειδή του κράζω ιδεολογικώς. Δηλαδή και οργανωμένους κράζω. Δηλαδή δεν έχω στον ΠΑΟ και στον Άρη φίλους να πούμε που να είναι στο οργανωμένο κίνημα και να του συμβουλεύω. Μη προσέξτε το ένα, προσέξτε το άλλο κτλ.
0: 100% και καλά.
1: Πολιτικούς φίλους δεν έχουμε.
0: Και καλά κάνει.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Κάτσε να πούμε τώρα μια. Έχουμε δυο. Τι κάνεις εδώ κόκκινε, πέρα εδώ, τι κάνεις?
0: Έφτιαξα λίγο το φορτιστή.
1: Το φορτιστή, ποιο φορτιστή?
0: Φορτιστή.
1: Λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Έχουμε δυο γεροντοκόρες στη γειτονιά και στην Ανατολική Στράκη, εκεί στην αδερφή μου και στην κόρη μου εκεί που
0: μένω. Ηλικίας.
1: Για να σου λέω γεροντοκόρες, ρε κόκκινε, πάνω από 50 είναι.
0: Και τι, δεν μπορεί να είναι γεροντοκόρη, δηλαδή πάνω από 35 θεωρείται γεροντοκόρη.
1: 35 χειρότερη γεροντοκόρη.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Με 35 σπουδάζει τώρα, ρε γεροντοκόρη, 35. Τέλος πάντων.
0: Άμα είναι γιατρός, ναι.
1: Ήταν η Φουκαριάλα με την αδερφή της, είχε κάτι ένα μαγαζάκι, πουλούσε να πούμε στυλό, μαρκαδόρους, να πούμε, κάναν φωτοτυπίες.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν κάναν μια τέτοια.
0: Το κλείσανε.
1: Γιατί πετάγεσαι, ρε κόκκινε. Το κλείσανε. Δεν το κλείσανε. Πήγαν εκεί σε έναν Άγιο εκεί. Πώς το λένε, κάτι Αγίους που πιστεύουν, γιατί άμα δεν έχει άντρα, Άγιο θα βρει. Τράκαραν με τα μάξι να πούμε στο δέντρο. Και θέλει αίμα η μία.
0: Στο δρόμο για τον Άγιο.
1: Ναι, δεν την προφύλαξε ο Άγιος. Λοιπόν, Πόντιες και οι δύο οι καημένες, κάτσε να πούμε το όνομα, να βρούμε λίγο αίμα, μπορείς? Αρζουμανίδου Σουλτάνα του Ιωάννη και της Εκατερίνης, νοσοκομείο Πολυγύρου. Μου στείλει η αδερφή μου η Ζέτα, να πούμε, είναι εκεί πέρα οι καημένες αυτές. Λοιπόν, μπορούν να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο.
0: Με το όνομα Αρζουμανίδου.
1: Αρζουμανίδου, Σουλτάνα, ο Ποντιάρ Σουλτάνα.
0: Νοσοκομείο
1: για
0: τον
1: νοσοκομείο Πολυγύρου. Τράκαρε εκεί, τράκαρε στο δέντρο να πούμε. Πόντι ευτυχώς δεν έσπασε το κεφάλι, γιατί είναι γερά τα ποντιακά τα κεφάλια και εγώ μισό ποντιακό. Αν θέλει κανένας να πάει να δώσει για την Αρζουμανίδου Σουλτάνα του Ιωάννη και της Εκατερίνης, καλό θα είναι να πούμε.
0: Τελείωσες.
1: Κρίμα, και δεν είναι κρίμα δηλαδή.
0: Όλοι οι άνθρωποι είναι κρίμα.
1: Όχι, δεν είναι όλοι κρίμα. Έχει κάποιους που δεν είναι κρίμα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Άσε να κρίνω εγώ ποιοι είναι κρίμα και ποιοι δεν είναι κρίμα.
0: Εδώ δεν μας ενδιαφέρει η κρίση σου. Για να το πεις, προγράμματα χρειάζονται.
1: Για να πω, γιατί είναι μεροκαματιάρες, μας εξυπηρετούσαν. Να ένα κατετράδιο, να μια κασετίνα. Δεν πήραξαν άνθρωποι, καημένες.
0: Λοιπόν.
1: Λέγε, παρακάτω.
0: Ακροατής του Μετρόπολης.
1: Ναι.
0: Πήρε μια κρούση ταξί από την πλατεία της Θέρμης για την οδό Αποστόλου Κουγιάμη και πίσω στη Θέρμη, σε Ψιλικατζίδικο, τη Δευτέρα το απόγευμα, γύρω στις 7 και 4 το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέχασε μέσα κλειδί αυτοκίνητου και άλλα 4 κλειδιά.
1: Ναι. Ας πάει στο Πετκανίτσα να τα βγάλει.
0: Αν ακούει. Εγώ πετάχθηκα.
1: Τρεις μέρες τα ψάχνει τα κλειδιά, χάθηκαν τα κλειδιά.
0: Αν ακούει ο φίλος οδηγός ταξί,
1: ναι,
0: να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του Μετρόπολη, να αφήσει ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσει μαζί του ο ακροατής.
1: Ιδεάλω, σα πάει στο Πετκανίτσα να βγάλει τα κλειδιά. Πέσει χαλαπτόπουλο κόκκινο, να του κάνει ο Πετκανίτσα. Τάχασα πε τα κλειδιά ωφελώ. Να του κάνει 30% έκπτωση, 25% πώ να τον κάνει, να πούμε. Αν πήγαινε και είναι και παοξή, του κάνει άλλα 5%. Άλλο παρακάτω. Έχω τρία θέματα ζεστά.
0: Ακούω.
1: Το ένα είναι ο Μητσοτάκη. Βάλαν καζάκια εκεί στου δικού του. Τρέχει, πήρε το αεροπλάνο, έρχεται. Άμα κάψουν κανένα. Αμάξι κανόνες αριστερού, θα το κάνετε θέμα. Τώρα επειδή είναι δεξί, δεν το κάνετε. Πρώτον.
0: Είναι πιο σοβαρά τα πράγματα.
1: Ναι, άκου τώρα. Δεύτερον, κάθηκε ένα παιδί 12 ετών, δεν ακούστηκε τίποτα.
0: Πώς δεν ακούστηκε?
1: Τίποτα δεν ακούστηκε.
0: Χθες κάηκε.
1: Άμα ήταν κανένας οργανωμένος οπαδός, θα κλαίγατε εδώ πέρα.
0: Ο πατέρας του ή ναι, πατριός του
1: ναι.
0: και το παιδάκι. Και ναι. η μητέρα του είναι
1: δεν σας άκουσα εδώ να... Δεν μας άκουσα δηλαδή.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: λες κάτι καταρχήν ανόητο αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω.
1: Δεν έχει αξία δηλαδή.
0: Γιατί
1: να το πούμε,
0: σήμερα,
1: να το πούμε,
0: ναι. σήμερα το πρωί ταυτοποιήθηκε η σωρός του παιδιού.
1: Άλλο σε λένε εγώ κύριε. Ότι το περνάμε μπάι αυτό εδώ. Άμα ήταν κανένας οργανωμένος θα λέγαμε
0: πώς
1: στο άλλο. Πήγε στην λεωφόρο.
0: Ένα παιδάκι ρε φίλε.
1: Ναι, δεν το κλάψαμε το παιδάκι βλέπω. Το περνάμε μπάι.
0: Γιατί δεύτερο. Υπάρχει κάποιος ο οποίος χαίρεται.
1: Δεν ξέρω, δεν το κλάψαμε πολύ λέω. Δεν ακούστηκε τίποτα. Το περνάτε μπάι. Αν πεθάνει κανένας τη νύχτα, κανένας που σκότωσε καμιά κοσαριά, θα τον πείτε να πούμε. Ο άρχοντας, ο αυτός, ο μεγάλος, στα χέρια του βγάλαμε λεφτά. Μητσοτάκης λοιπόν έρχεται εδώ, τους βάλανε κάτι καζάκια οι κομμουνιστές.
0: Τα ανακατεύει τώρα.
1: Ναι, και το τρίτο είναι, γιατί ακούω για τους...
0: Πού ξέρεις τι ήταν αυτοί.
1: Τι συγκιάζει ένα. Τι λες να ήταν, της εκκλησίας.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ξέρω και ποιοι ήταν.
1: Ναι, ήταν. Αριστερής μορφής.
0: Απορώ γιατί έχουν την αντιτρομοκρατική. Εσένα περνάω πάρα.
1: Εγώ, αν πάω στην αντιτρομοκρατία, την κάνω κάτω.
0: Θα την κλείσεις.
1: Μια χαρά την έχω. Και...
0: Εσένα θα έχουν.
1: Και θα σου πω, γιατί λίγος είμαι. Detective να γίνω και τέτοια. Σοβαρά μιλάς. Δεν θέλω να το κάνω.
0: Πού ξέρεις ποιοι.
1: Τι σε νοιάζει εσένα, ρε. Που λένε για ένα που είναι στα.
0: Μπορεί να εικάζει.
1: Κάτσε ένα να πούμε για. Στη Μύκονο που πιάσανε κάτι αυτούς και τα λοιπά. Αυτός που είναι έξω στο εξωτερικό, που διαφεύγει, δεν είναι μπλεγμένος με ναρκωτικά. Κατηγορείται για άλλα πράγματα, τσαμπουκάδες και τέτοια. Δεν είναι μπλεγμένος με ναρκωτικά. Και τελειώνει εδώ το θέμα. Για να λέμε τις αλήθειες. Τσαμπουκάδες, αυτό, ιστορίες, ναι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Τι συμβαίνει πραγματικά. Για το παιδί δεν κλάψατε να πούμε. Για το Μητσοτάκη δεν βγήκε κανένα να διαμαρτυρηθεί γιατί είναι δεξιά αυτή που φάγαν την. Πώς τη λένε, την καζόλα να πούμε.
0: Φίλε, μισό λεπτό.
1: Ναι. Τι μισό λεπτό.
0: Έγινε μια επίθεση και δεν ξέρει. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν ξέρουν.
1: Ναι.
0: Είτε γιατί δεν έχουν χρόνο, είτε γιατί δεν θέλουν ναι. να ενημερώνονται, είτε και χίλια δυο.
1: Ναι.
0: Έγινε μια οργανωμένη επίθεση. Χαριλάου, Πηλαία και Τούμπα.
1: Μέσα. Κοντά εδώ δηλαδή.
0: Πολύ κοντά μας. Σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία.
0: Δολοφονικές επιθέσεις. Και το λέω δολοφονική. Γιατί δίνει μάχη για τη ζωή της η μητέρα της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία.
1: Δεν βλέπω ξεσηκώμα στην πόλη διαμαρτυρίες και τέτοια.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία Νέστορα.
1: Πού να ξέρεις ποιος είναι Νέστορα.
0: Την ξέρεις εσύ.
1: Προσωπικός όχι.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Εντάξει.
0: Τον διάβασα ότι είναι πολιτευτή. Κατέβηκε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το να υπάρχουν διαμαρτυρίες, το να υπάρχουν χίλια δυο το καταλαβαίνω.
1: Άλλο σε μιλάνε, ρε κοντίνε. Άμα ήταν από την άλλη μεριά, κανένας δεξιός έβαζε κανένα αυτό, θα είχε θέμα. Ω, θα φωνάζανε. Ένα αυτό. Το άλλο το παιδί 12 ετών και ο άλλος με τα ναρκωτικά που δεν είναι μπλεγμένος. Έχει τίποτα άλλο να πεις. Κάνα καλό θέμα.
0: Ποδόσφαιρο έχει, πάρα πολύ ποδόσφαιρο.
1: Πέρα στο ποδόσφαιρο, ποιος νοιάζεται για το ποδόσφαιρο, το κουμάρι.
0: Όχι κουμάρι, υπόθηκε κάτι.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν το άκουσα, το είδα.
1: Mm.
0: Και επειδή.
1: Για τον Ταμπτάκο που πέθανε δεν σε ένιωξε.
0: Να τελειώσω.
1: Το Λεβέντι μόνο.
0: Να τελειώσω λίγο. Mm. Να το πούμε. Δεν καταρχήν δεν λεγόταν Ταμπτάκος.
1: Πώς λεγόταν δηλαδή. Το ξέρεις το επίθετό του. Δεν το ξέρεις. Σαν Ταμπτάκο τον ήξερες. Άρα πέθανε ο Ταμπτάκος.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Το και... ξέρεις το επιθετό του.
0: Και.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Τι θες να μου πεις.
1: Τι ψάχνεις να το βρεις τώρα, άστο.
0: Τι θες να μου πεις.
1: Δεν τον είπες, λέω για τον άλλον που πέθανε, είπες. Για τον Ταμπτάκο δεν είπες.
0: 79 ετών ξέρω πώς το λέγανε τον άνθρωπο.
1: Πώς, που πάτησες στο Google. Εντάξει.
0: Βλέπεις εδώ Google. Μιχάλης.
1: Λεοντιάδης.
0: Του Λεζέ κολλητός ήταν.
1: Του Λεζέ κολλητός ήταν.
0: Τόσιος.
1: Τόσιος.
0: Τόσιος.
1: Τόσιο το λέγανε.
0: Μιχάλης Τόσιος.
1: Τόσιος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Τόσιος.
1: Μάλλον θα κάνεις λάθος. Άστο να πάει στα διαλοκέντα έγινε πάλι. Άστο να τον πες Ταμπτάκος να τελειώνει. Τόσιος λέει. Σιγάν πέδω και ο Τάσιος, δεν σου φυλάξει. Στον πολύγυρο. Άστο. Άστο μέχρι να το βρεις θα πάμε διάλειμμα. Άστο.
0: Μόσιος.
1: Τον Τόσιο τον έκανες Μόσιο. Ή τον Μόσιο τον έκανες Τόσιο.
0: Μόσιος.
1: Ο Μόσιος. Τι Τόσιος, τι Μόσιος. Α, δεν το ξέρανε το επίθετο. Ταμπτάκο το ξέρανε.
0: Ναι, έκανε κάποιο έγκλημα τώρα.
1: Όχι, ρε, τι έγκλημα. Λέω Ταμπτάκο, πες τον, άστο το επίθετο.
0: Είπα, το λέγανε Ραπτόπουλο και ήταν Μόσιος. Θυμόμουν στο περίπου, Τόσιος, οκ, Μόσιος, συγγνώμη.
1: Άλλο σε λένε.
0: Ταμπτάκος.
1: Ότι δεν το είπαμε ότι πέθανε ο Ταμπτάκος. Τον άλλον έβαλε μόνο. Δηλαδή, το 12χρονο δεν το περνάτε.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Οι άλλοι με τα καζάκια που είναι δεξιοί, οι άλλοι το ευχαριστηθήκατε κιόλας.
0: Δεν προλαβαίνω να το πούμε.
1: Ναι, ναι, δεν είναι ανθρώπινη ζωή οι άλλοι. Τι να πείτε, ρε, τι να πείτε και τι να κάνετε. Έχει τίποτα κανένα καλό.
0: Μιλες?
1: Ναι, τι να πείτε.
0: Όταν η Ελλάδα ήταν στα πρώτα στάδια του. Τη εξαντλίωση οικονομική.
1: Πότε ήταν?
0: Μετά το 10, 11. Και πέφτανε οι θάπες έξω από το κοινοβούλιο. Θα θυμάσαι εκείνα?
1: Εγώ για φάπες δεν ξέρω.
0: Δεν είχαν πέσει στο Χατζηδάκι, στο Κατρούγκαλο, σε ποιους είχαν πέσει και πέφτανε ψηλές?
1: Χοντρές πέσανε, δεν πέσανε ψηλές.
0: Εγώ το λέω εξευγενισμένο.
1: Ναι.
0: Τα ξέχασες?
1: Ποτέ δεν ξέρω τίποτα.
0: Μπράβο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται. Εκείνα όμως έβλεπα κόσμο ο οποίος ήταν κανονικά με τα μούτρα του. Δηλώνω αγανακτημένοι, δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό που κάνανε. Αυτό τώρα όμως είναι τρομοκρατική ενέργεια.
1: Άλλο σε μιλάμε.
0: Κάποτε λεγόταν 17 Νοέμβρη.
1: Ναι.
0: Ξέραμε.
1: Άλλο σε
0: μετά
1: μιλάμε.
0: Μετά λεγόταν. Πώς λεγόταν?
1: Πώς το περνάμε τα μέσα, ρε, σου λένε. Αυτό θέλω να σε εξηγήσω.
0: Ρε φίλε, εμένα με ενδιαφέρει ότι μια γυναίκα η οποία δεν ξέρω την ηλικία της χαροπαλεύει για τη ζωή της.
1: Άμα δεν σε έλεγε ούτε θα το έλεγες.
0: Δεν πρόλαβα να πω κάτι.
1: Τι να πεις. Α, το περνούσες έτσι.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί δεν κάνει γκέλ στην κοινωνία.
0: Έκανε κάτι αυτή η γυναίκα για να κοινά.
1: Δεν κάνει γκέλ στην κοινωνία. Του δεξιού
0: έκανε
1: η μάνα
0: κάτι.
1: Βρε, άκουσε τι σε λέει ο Ραυτόπουλος. Του δεξιού η μάνα πεθάνει ο χωροφύλακας. Δεν κάνει γκέλ στην κοινωνία. Άμα φάνε τον αριστερό κάνει γκέλ. Αυτό σε μιλάνε. Και αυτό το κάνουν και τα μέσα.
0: Αυτό είναι
1: άρα εγώ επειδή είμαι με την ανθρώπινη ζωή. Δεν έχει μεγάλη αξία για κανένα για μένα ή έχει μεγάλη αξία για όλους. Εντάξει, για όλους το ίδιο. Όπως θα πω για την για τη μια πλευρά, πρέπει να πω για την άλλη. Αλλά βλέπω υπάρχει ένα ομερτά. Άμα δεν είναι αριστερός να φωνάξει ού να φωνάξει, δεν το περνάτε το θέμα κι εσείς. Παρασέρνεστε από το κύμα, να πούμε.
0: Θα με αναγκάζεις να πω πράγματα που δεν πρέπει.
1: Ένα μισά αναγκάζω άμα
0: δεν πρέπει.
1: Ναι. Καλή επιτυχία στον Κατσικά που πήγε στον Κεραυνό Κολικού. Το παιδί νέο είναι. Πιστεύω θα κάνει καριέρα, σοβαρό παιδί είναι, έχει όρεξη για μάθηση. Εγώ σαν παίκτη τον είχα πει 1000 γιατί ήταν τραυματιζόταν εύκολα κτλ. Αλλά μαθαίνω σαν προπονητής νέος.
0: Τον Στόπερ.
1: Ναι, που
0: έμοιαζε
1: ένα παιδαρά που έμοιαζε με τον Βόγλη τον
0: Ιθοποιό.
1: Ένα παιδαρά και ο μπαμπάς του στην Νίκη Βόλ, παιδαράς κι αυτός ήταν. Αλλά αυτό το παιδί τραυματιζόταν εύκολα κτλ. Μεγάλο ταλέντο, κεφάλια τέτοια. Μπάλα έξερε πάρα πολύ με το αριστερό πόδι να κατεβάσει.
0: Θυμάμαι, ρε.
1: Αλλά κάθε εβδομάδα αρρώστηκε κι αυτός. Ήταν δηλαδή εύκολα άρρωστος. Καλή επιτυχία να του ευχηθώ. Μαθαίνω τα καλύτερα. Ναι. Μαθαίνω τα καλύτερα.
0: Μπράβο.
1: Μαθαίνω τα καλύτερα. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Καλή επιτυχία. Τώρα και στου Μάο που τι άκρη θα βρει εκεί στο Κολχικό, δεν ξέρω. Και στου Μάο να πούμε. Δεν ξέρω.
0: Σε θυμήθηκα χθε το βράδυ.
1: Βράδυ με θυμήθηκε. Ήποπτο.
0: Γελούσε
1: μαζί μου.
0: Όχι, ρε. Όχι μαζί σου.
1: Γιατί ρε γελάς μαζί μου, τι έχω και γελάς μαζί μου, για ποιο λόγο?
0: Λοιπόν, δεν στο κρύβω.
1: Ναι.
0: Και πάρ' το όπως θέλεις, δεν με νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει, μεταξύ μας τώρα από 5 χρόνια μαζί μας τώρα. Πώς θα το πω και πώς θα με πεις.
0: Λέω να το ποντάρω, να μην το ποντάρω.
1: Ποιο?
0: Το ποντάρω, να μην το ποντάρω.
1: Ποιο?
0: Είναι στο 84, η ακτή ελεφαντοζούμε την Νορβηγία. Λέω θα βάλει γκολ η Νορβηγία, δεν γίνεται.
1: Δεν το είδα εκπομπή είχα.
0: Πρόσεχε.
1: Ναι, είχαμε το Μαξιμιλιανό εκπομπή.
0: Θα βάλει γκολ η Νορβηγία, λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω. Αυτή η οχιά, λέω. Δεν ξέρω αν θα το πάρει το στοίχημα. Θα το πλησιάσει σίγουρα.
1: Ότι έπαιξα την Νορβηγία κατάκτηση.
0: Ναι, μου
1: ναι. Είναι γνωστό αυτό.
0: Και λέω. Δεν θα το ποντάρω για έναν λόγο. Αν το χάσω, θα με λέει ότι τον κατέμιασα. Θα το έλεγε ή όχι.
1: Εντάξει τώρα, δεν το πολύ πιστεύω.
0: Θα το έλεγε ή όχι.
1: Θα το έλεγα, αλλά αυτή τη Γαλλία που είδα χθες, δύσκολα η Νορβηγία να πάρει.
0: Ναι. Λέω, δεν θα το βάλω.
1: Ναι.
0: Και το βάζει κόλλο Χάλαντ. Και μετά μου τζώνω τον εαυτό μου. Πλύνουν
1: κανένα. Και εύκολο, το πέταξε.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι. Πλύνουν κανένα πέντε. Ρε φίλε, σε ένα λεπτό πέντε απόδοση τώρα πλάκα μου κάνει. Δώρο είναι. Σε ένα λεπτό βάζει.
1: Γινόταν μετά 2-2, έκανε απόκρουση άλλο.
0: Ναι, τεράστια στο φάουλ.
1: Φάουλ μετά.
0: Στο φάουλ, ασύλ.
1: Ναι, μεγάλη απόκρουση.
0: Είναι τόσο μεγάλη αυτό.
1: Είναι μεγάλη απόκρουση. Είναι η καμπύλη μπάλα, βέβαια.
0: Με πρόλαβε.
1: Η καμπύλη.
0: Επειδή δεν πάει παράθυρο-παράθυρο, αλλά.
1: Κάνει καμπύλη.
0: Έπαθα σοκ.
1: Ναι.
0: Έπαθα σοκ καταρχήν.
1: Γι' αυτό πρέπει να μεγαλώσω τις αιστείες.
0: Να πω καταρχήν ότι είμαστε ευλογημένοι όσοι είδαμε το παιχνίδι. Γιατί και το γκολ του Νούσα είναι από τα γκολ τα οποία σου μένουν.
1: Πρέπει να είναι από τα καλύτερα.
0: Δεν ξεχνιέται.
1: Ναι.
0: Ούτε το γκολ του Διαλό ξεχνιέται. Το ένα είναι για την κυρίως για την εκτέλεση, γιατί πάει σε ένα σημείο που λες τι να κάνει ο Άμυρος τώρα το φυλακή.
1: Μόνο
0: να
1: δει.
0: Οριζοντιώθηκε. Τι άλλο να κάνει.
1: Δεν προλάβαινε.
0: Και στο άλλο, λες ρε φίλε, αυτός ο παίκτης και τον έβλεπε στο τέλος, είχε πάρει την δακτύλα φανταστού στις πλάτες του. Όλες οι ενέργειες, φάουλ, κόρνερ, τα πάντα.
1: Ηγέτης.
0: Ρε φίλε, υποκλήθηκα και όταν τον είδα να πηγαίνει να εκτελέσει το φάουλ και στα κόρνερ το βλέπω, δηλαδή, σκύλιασε.
1: Το έχει το ηγετιλίκι. Ναι.
0: Αριστερό πόδι ασύλληπτο και ήθελα να στο ρωτήσω, δηλαδή, και είναι και μικρός 23 χρόνων.
1: Πόση αξία έχει αυτός τώρα.
0: Αυτός.
1: Πόσο να έχει.
0: Η χρηματιστηριακή του αξία διαφέρει από την πραγματική. 45 εκατομμύρια θεωρείται.
1: Πολλά λεφτά.
0: Λοιπόν,
1: ταξίζει.
0: Εγώ λέω πάνω από 80 αξίζει.
1: Μπορεί. Ταξίζει.
0: Φίλε, συγγνώμη. Όταν για τον Μαγκουάιερ έχει παιδίσει Μάντσεστερ 80.
1: Φέτε μου τον τεχνικό διευθυντή τη Μάντσεστερ. Να του βάλω άριστα να πούμε.
0: Γι' αυτό τι πρέπει να ζητήσει.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πει κάποιο. Εσύ, ο ένα είναι επιτελικό χάφ και ο άλλο είναι στόπερ. Ρε φίλε, γι' αυτό ακριβώ το λέω. Και ο Φαντάικ στόπερ. Αλλά βλέπουμε τον Ολλανδία έπαιζε καλά. Ή ο παλιό Φαντάικ.
1: Ο Φαντάικ τώρα τον είδα χθε, δεν πήδαγε.
0: Δεν φταίει ο Φαντάικ.
1: Δεν πήδηξε.
0: Ήταν η πρώτη παρέτηση που δικαιολόγησα.
1: Ο Φαντάικ, έλεγα. Ο στόπερ.
0: Ήταν η πρώτη παρέτηση προπονητή. Εσύ λες για το Φαντάικ. Κόλλησε.
1: Φαντάικ δεν πήδηξε ούτε ένα μπόντο.
0: Το παιχνίδι δεν το είδε. Μήπω έτυχε να δει μετά, γιατί ξέρω ότι.
1: Συγκρότυπα ήταν, ναι.
0: Έκανε ποδοσφαιρικά λάθη ο Κούμαν. Εμένα μου άρεσε πάρα
1: πολύ. Χοντρό άνθρωπο τώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ο Κούμαν.
0: Άστον.
1: Ίδιο ο Μπενιχή.
0: Περνάει δύσκολα γι' αυτό.
1: Γιατί περνάει δύσκολα.
0: Έχει δύσκολα με την κυρία του.
1: Τι έχει η κυρία του.
0: Την κακιά αρρώστια. Λοιπόν.
1: Με κόκκινα, δηλαδή αυτοί που μα ακούνε και εμεί που περάσαμε έχουμε κακά πράγματα όλοι μα. Θα παρατήσουμε τα μικρά. Και επειδή ο Κούμαν δηλαδή έχει Θεός φυλάξει να γίνει καλά η γυναίκα του, πρέπει να βάλει τρία στόπερ.
0: Αυτό σου είπα.
1: Δηλαδή τι σχέση έχει.
0: Λέω ότι δικαιολογώ την παρέτηση γιατί ο άνθρωπος, ενώ η ομάδα του τι σου είχα πει για την Ολλανδία, βάζει και τρώει. Τι πρώτη να το κάνει, να βάλει δύο κόλτο Μαρόκου γιατί είναι εκπληκτική ομάδα.
1: Over 1,5. Το έχασε.
0: Αυτό έπαιξε άμυνα. Ρε φίλε, αφού δεν σου πάει η άμυνα, σου πάει η επίθεση. Γιατί το αλλάζει το έργο. Αυτό ήταν το λάθος. Το ποδοσφαιρικό έγκλημα πες όπως θέλει.
1: Άμα τον πας στα body line που αδυνατίζουν οι γυναίκες 20-30 κιλά τον κατεβάσεις, ξέρεις τι ώρα που θα σκέφτεται.
0: Λοιπόν, με την Νορβηγία.
1: Δεν παρετήθηκε, νομίζω το διώξανε.
0: Παρετήθηκε.
1: Παρετήθηκε γιατί θα το διώχνανε.
0: Μπορεί να το παρετήσαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπαίνω.
1: Είναι παρουσιαστικό αυτό τώρα. Σαν τον Μπένι Χίλ είναι.
0: Έχει χάσει κιλά.
1: Ποια έχει χάσει κιλά.
0: Έχει χάσει. Σίγουρα έχει.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Σίγουρα έχει χάσει.
1: Πρέπει να έχει αρτηριακή πίεση 12 με 20.
0: Δεν ξέρω. Έχει χάσει κιλά. Σίγουρα έχει χάσει. Λοιπόν.
1: Εγώ τον προπονητή τον θέλω. Φιτ. Τον θέλω Γκουαρδιόλα.
0: Επειδή είπες κάτι ποδοσφαιρικό.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Γιατί.
1: Δεν μπορώ να το βλέπω με κιλά τον προπονητή. Τον Άγγελσμαν δεν μπορώ να το βλέπω με αγύμναστο σώμα.
0: Δεν κάνει τον Άγγελ.
1: Μα γύμναστο σώμα έχει.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν κάνει, λέει. Εγώ σου λέω για το παρουσιαστικό.
0: Χαίρομαι για τον Ποτσετίνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος αδυνάτησε.
1: Ναι,
0: προσέχει
1: ναι.
0: Τον εαυτό του.
1: Βέβαια, μπράβο του.
0: Δηλαδή τον βλέπεις έχει άλλο look.
1: Βέβαια. Πιο... Είδες.
0: Κοίταξε να προσέχει τον εαυτό του.
1: Είδες πως προσέχει.
0: Και πού στην Αμερική που θα μπορούσε εκεί. Που ξέρω,
1: τι τρώνε τα σάντουιτς.
0: Κράζουμε τους Αμερικανούς για την κακή διατροφική τους ζωή που κάνουν.
1: Φράγματα τέτοια.
0: Τον βλέπεις αυτόν ότι προσέχει.
1: Ναι, μπράβο του.
0: Και έκανε και άλλη μαγιά. Τον φωνάξανε για ανανέωση για άλλα 4 χρόνια. Θα τελειώσει λέει, το Μουντιάλ και μετά.
1: Σωστό. Πεδαρά. Μπράβο. Υποκλίνομαι.
0: Όταν ήταν εδώ στην Τότεναμ και σε άλλες ομάδες είχε κιλά.
1: Ναι.
0: Και επειδή είναι και νέο παιδί, λες ρε φίλε.
1: Τίποτα δεν έχει κιλά.
0: Τώρα τον βλέπεις, προσέχει. Κάνει. Να μην του αποδώσουμε τα εύσημα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Και κάνει και δουλειά και με την
1: Τότεναμ. Είσαι χειρουργό, πας να κάνεις με κιλά. Με οδηγό πούλμαν να στείλεις το παιδί σου στην κατασκήνωση. Οδηγό με κιλά τον βάζεις.
0: Αν δει τον καρδιολόγο που με έκανε το στεν, θα πάθει σοκ.
1: Τι, πώς είναι.
0: Θα πάθει σοκ.
1: Τι, πώς είναι.
0: Κάνει box.
1: Ωραίος.
0: Είναι 51 ή 52.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ο Γιούτας Δημήτρης.
1: Μπράβος. Ωραίος.
0: Λοιπόν, γυμνάζεται.
1: Μπράβο, έτσι πρέπει.
0: Στεγνός.
1: Έτσι. Μπαίνω στο χειρουργείο, πάρε με.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να περισσότερα γιατί θα μπορεί να το κάνει διαφήμιση.
1: Τον έκανε τώρα, τι κι άλλο.
0: Αφού με έκανε stand.
1: Σέσωσε.
0: Φυσικά.
1: Βέβαια.
0: Καλούς γιατρούς.
1: Δηλαδή, άμα ήταν κανένα σαν τον Τελμπόσχη, έμπαινε στο χειρουργείο, να μου.
0: Ναι.
1: Ή σαν τον.
0: Ναι.
1: Ναι. Ή σαν τον.
0: Αχ, χτύπα ξύλο.
1: Ή σαν τον άλλο που μοιάζει με τον Πετρουλάκη, τον προπονητή.
0: Αχ, χτύπα ξύλο.
1: Συντότερα που ήταν πέρσι, πώς τον λέει τον Έλληνα.
0: Τον Ποστεκόγλου.
1: Ο Ποστεκόγλου.
0: Δεν μοιάζει.
1: Ποιο. Άμα βάλει μια κυρία.
0: Είναι άδικο και για τον Πετρουλάκη, ο οποίο αδυνάτησε.
1: Ποιο αδυνάτησε.
0: Πάχει, ναι.
1: Σε τρία δι σε δύο καρέκλε κάτι.
0: Έχουν το
1: αδυνάτησε, λέει.
0: Είχε χάσει κιλά.
1: Ο Μάριν, αλλά.
0: Στι εκλογέ είχε χάσει κιλά.
1: Πάσε, τρώει. Το Ποστεκόγλου. Τρώνε.
0: Ο Στέκουλ έχει κιλά, όντω.
1: Τον παίρνει προπονητή.
0: Δεν νοιάζουν.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Ο Νίκο έχει το μουστάκι, ο άλλο είχε μουσια.
1: Τι μουσια και μουστάκι, ρε, τα μάγουλα δεν τα βλέπει. Το μουστάκι βλέπει και το μουσί εσύ. Τον Ποστεκόγλου.
0: Με το ζόρι πρέπει να το
1: κόντεψε κάνει. Να ρίξει την τότε να, με τα κιλά να πούμε.
0: Αυτό θέλει.
1: Εγώ φταίω.
0: Πήρε ευρωπαϊκό.
1: Πήρε ευρωπαϊκό, λέει. Πήρε, λέει, ευρωπαϊκό.
0: Και την άλλη χρονιά τι κάνανε που έφυγε. Ναι.
1: Τι έκαναν. Πάλι πέσανε.
0: Τελευταία αγωνιστική σωθήκανε. Ναι. Αυτό πιο γρήγορα. Δεν κινδυνεύσανε. Έριξε το βάρο στην Ευρώπη.
1: Δεν είναι ο παλιό ο προπονητή, με συγχωρεί, που ήταν με τα κιλά και τα αυτά. Σήμερα του βλέπει 40 χρονών. Πεδαράδε, 35, 45, 50 χρονών. Φιτ. Γυμνάζονται, διατροφέ και τέτοια. Πώ θα πα με στα αποδυτήρια να μιλήσει του παίκτε με τα κιλά. Δεν γίνεται.
0: Το προπονητή του Πάουκ, τον έχει προσέξει.
1: Ποιον.
0: Το Λύση. Τον Ιταλό.
1: Καλά, αυτό είναι και τι λίγο. Άστο. Αυτό είναι. Έχει μούρια απολυμμένου κι αυτός.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Κατάχρηση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 2.900 μοναδικές υποθέσεις, ενώ έχουν γίνει 70 εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής Βασίλης Λεβέντης. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα θερινά δρομολόγια του ΟΣΕΔ με στόχο την καλύτερη κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς τις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
14: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
13: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
15: Μυρίζει λουκουδιά.
16: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
15: Πού πήγε πάλι?
16: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 23.
5: 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
19: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
20: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
21: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
23: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
24: Και?
23: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
24: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
23: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
28: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
29: Coach.
28: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
29: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
28: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
30: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
31: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
34: Τι έπαθε εσύ αυτός?
33: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
35: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
36: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
37: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
38: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας μια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να κάνετε τα δικά σχόλια για όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να μειώσετε, πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις, για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναλύσει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές του Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαββίκου άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Γαλλία μπόρεσε να δεις ή είχε δουλειά?
1: Μέχρι το 65 λεπτό. Μόλις έγινε το 2-0, κάθισα 10 λεπτά. Τη θαύμαζα, πραγματικά τη θαύμαζα.
0: Δύο ερωτήσεις.
1: Ναι. Παρακαλώ.
0: Αν μπορούσε αυτή η Σουηδία να την εντοπίσει.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, επιμένεις για τον Εμπαπέ, γιατί είχες πει κάτι που για μένα είναι απαράδεκτο.
1: Κοίταξε τον Εμπαπέ.
0: Όχι,
1: Στάσε, περίμενε. Θα σου πω. Βάζει ένα γκολ, τα ακυρώνει. Είναι από αυτά που έβαζε πάντα. Πίσω από τη σέντρα. Τετράδα άμυνα, αυτό 0% 11 δευτερόλεπτα βολίδα. Μπαμ, το πέταξε, offside.
0: Στο χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό. Αυτά ήταν τα γκολ που έβαζε. Το γκολ που βάζει χθε. Καταρχήν, χθε ο Μπαπέ έκανε το καλύτερο
0: παιχνίδι.
1: Γενικά, έπαιρνε την μπάλα, γινόταν δεκάρι, τη μοίραζε, την έπαιρνε. Δηλαδή, στο άνοιγμα τη άμυνα.
0: Δεν σου τη λέω.
1: Καλά κάνει για μου
0: και
1: πει,
0: δεν δει, δεν κάνει και σου λέω το να δει.
1: Χθε, πραγματικά, έτριβα τα μάτια μου με τον.
0: Μα τα έκανε και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, εγώ τον Εμπαπέ τον έχω.
0: Και νομίζω ότι στην Γαλλία παίζει καλύτερα από ό,τι παίζει στη Ρεάλ.
1: Στη Ρεάλ δεν παίζει καλά.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Δεν παίζει καλά.
0: Στη Γαλλία παίζει, δηλαδή.
1: Περιμένει,
0: δεν ξέρω κάτι.
1: Περιμένει τον ανοιχτό χώρο να φύγει. Ενώ εχθές μπήκε, τρίπλαρε, έκανε κατοχή μπάλας, βγήκε από την περιοχή.
0: Χαιρόταν με τους συμπαίκτες του.
1: Τι χαιρόταν, τι είναι χαζός, να χαιρόταν, τι χαιρόταν. Δηλαδή έκανε ένα πολύ μοντέρνο παιχνίδι και σε μια άμυνα η οποία ήταν παθητική. Και πολύ συμπυκνωμένη τη.
0: Και προσαρμοσμένη πάνω του σε ένα σημείο.
1: Μπορεί.
0: Όσο ένα σημείο.
1: Ναι, γι' αυτό η Χαφ από πίσω, ο Τσουαμενί και ο άλλο, κάνανε 3-4 σουτ. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εδώ ρε φίλε, ο Ραμπιό τώρα. Ο Ραμπιό έχει ξαναστάρει τόσε φορέ.
1: Παρά λίγο να βάλει δύο φορέ γκολ.
0: Ο Ραμπιό τον έχει ξαναδεί να κάνει τόσε φορέ.
1: Και άμα πιάνουν το τρει τον Εμπαπέ και άλλοι.
0: Μπράβο.
1: Θα πρέπει να σουτάρει ο Ραμπιό. Όπω πρέπει να σουτάρουν όλοι οι Χαφ όλων των ομάδων.
0: Όταν έχουν χώρου.
1: Ναι. Έρχεται στον πάω και ένα σκάφ, ας πούμε, παίρνει ένα 1,5 εκατομμύρια, κάνεις σου τρέξει από την περιοχή. Rebound παίρνεις, όχι. Δεις κάθετα, αν δεν σπάσα, όχι. Δηλαδή με τον Μουζακίτη που μάλλον λέει το παιδί, το παιδί.
0: Περίμενε.
1: Τι παιδί.
0: Περίμενε. Οπότε.
1: Τι 40 εκατομμύρια, τι παιδί.
0: Εμένει στην άποψή σου.
1: Όχι, δεν εμένω. Αυτό που είδα χθες, ειδικά χθες, με έκανε να αλλάξω 100% άποψη.
0: Θέλω να σου πω και κάτι και τα νούμερα που μου αρέσουν.
1: Πάρε εκεί να βλέπω τα τηλέφωνα.
0: Μη βιάζεσαι.
1: Δεν βιάζομαι.
0: Και τα νούμερα που μου αρέσουν εμένα για να δεις αν αυτό το παιδί έχει το μυαλό στο κεφάλι, τι μπορεί να πετύχει.
1: Γιατί να μην το έχει ρε κόκκινο το μυαλό στο κεφάλι.
0: Γιατί με αυτά που του κάνα στην Παρή και έκανε στην Παρή.
1: Το βλέπω πιο όριμο τώρα.
0: Λέω με αυτά που. Εγώ μιλάω σε
1: σαφήνεια. Θέλω να είμαι.
0: Με αυτά που έκανε σωστός. Και τον κάνανε για του Θεού και λαϊφή του. Είπε πάρε τα κλειδιά τη ομάδα. Εσύ θα λέει ποιο θα παίζει, ποιο θα είναι ο προπονητής.
1: Για φαντάσου να σου δώσει ένα τα κλειδιά. Τι θα μα κάνει εδώ. Το ίδιο έκανε και αυτό.
0: Τι θα σε κάνω δηλαδή.
1: Τι θα έκανε. Μαστίγιο, σατ, πατ.
0: 4-6 το πρωί.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα μα έκανε. Άμασε.
0: Ειδικά εσένα.
1: Έναν άνθρωπο πέρα από την πλάκα. Τον το λογίζεις να πούμε όταν του δώσει εξουσία. Είχαμε έναν, εγώ το είδα στα 20 μου χρόνια. Λέω, αμάν κάτι γίνεται εδώ. Το πήρα καμπάρι. Και μου το είπε ένας γέρος στη γειτονιά μου, εκεί που τα έπιπλα που είχε, που έμοιαζε με το φέρμα και του μιλούσα μαζί του.
0: Ναι.
1: Και του λέω, ρε, εσύ να σε πω κάτι. Είχαμε έναν ο οποίος ήταν ο βοηθός του διοικητή στο κομμάτι το δικό μας, ναι. Φίλος αυτόν, βοηθούσε έτσι ωραία, χέλιο, κακό κτλ.
0: Παίρνει
1: ένα μήνα άδειο διοικητής. Χειρότερο σκυλί από αυτό δεν είδα στη ζωή μου. Τέτοιο πράγμα να πούμε. Μιλάμε τώρα τρομερό πράγμα.
0: Δεν έπρεπε να πάει ποτέ.
1: Μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, έναν άνθρωπο ειδικά. Καλά, γυναίκα λέει, άμα πάρει εξουσία, λέει.
0: Εντάξει,
1: ο Θεός να σε φιλήσει. Να, ναι, τέλος είσαι. Αν έχει δηλαδή εξουσία, χρήματα κτλ. Η γυναίκα θα σε διαλύσει. Πρέπει να είναι υπό, πάντα. Κοινωνικά, μορφωτικά, πρέπει να είναι υπό.
0: Αρχίζει και μαθαίνει.
1: Μαθαίνω. Μου λέει, αν του δώσεις εξουσία των άλλων, τότε θα τον κρίνεις, λέει, σαν άνθρωπο.
0: Συν κάτι άλλο.
1: Μετά, όταν ήρθε ο διοικητής, άρχισε τις φιλίες, άντε ρε, φύγει από εδώ, του λέγαμε.
0: Κάλος.
1: Καραγκιόζη να πούμε.
0: Απολυθοποιήθηκε.
1: Βέβαια. Πήγε από αρχικό πλάτο, του λέω, φύγει από
0: εδώ. Συν κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέει ο λαός δεν έχει άδικο.
1: Τι είπε αυτός ο λαός πάλι.
0: Στο ποτό και στο ζώο θα βλέπει και τον προγραμματικό χαρακτήρα του ανθρώπου.
1: Γι' αυτό τον μουστάκα δεν τον χόρευα.
0: Δεν έχω άποψη για αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Δεν θέλω να πω γι' αυτό.
0: Γιατί δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Λέω κάτι καμιά φορά. Το οποίο ας πούμε.
0: Το οποίο σε έχει επηρεάσει από κάτι.
1: Ναι. Όχι. Το οποίο λέει, α, τι λέει, γιατί. Βλέπει κάποιο στην τηλεόραση. Ή στο ραδιόφωνο, ή στο ηθοποιητή κτλ. Πω από τι άνθρωπο είναι αυτό. Φοβερό ξέρω κτλ. Και στην προσωπική του ζωή είναι κάθαρμα. Όπως ήταν ο Εμίλιος Βάκης για παράδειγμα. Ο μεγαλύτερος Έλληνας ηθοποιός. Και.
0: Δεν μου έρχεται τώρα,
1: βέβαια. Πολύ παλιός. Ναι, εντάξει, εγώ τα ψάχνω αυτά γι' αυτό. Μην παραμυθιάζεστε.
0: Από την εικόνα.
1: Από την εικόνα και
0: την τηλεοπτική.
1: Την κινηματογραφική. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Μα άλλο να είναι έξω, άλλο μέσα να πω.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Με αφορμή αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Μου είχαν πει. Και άνθρωποι του χώρου, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ψάχνουμε. Με τους τραγουδιστές ψάχνουμε πάντα.
1: Αυτά δουλειά σου.
0: Στιχουργούς. Με ηθοποιούς δεν το είχα, δηλαδή.
1: Εγώ το είχα γιατί με δώσανε.
0: Το ξέρω.
1: Το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ γιατί δεν με θέλανε στην μπάλα.
0: Μου είχαν πει ότι ο Θανάσης ο Βέγκος που τον λάτρευα πάρα πολύ.
1: Καταθλιπτικός ήταν.
0: Και όταν ήταν πολύ γουρσούς, η γυναίκα τον έβριζε όλη τη μέρα. Δηλαδή, ανάποδος άνθρωπος.
1: Την πήραν μια φορά συνέντευξη. Καλό είναι να παίρνετε τις γυναίκες.
0: Όχι.
1: Συνέντευξη.
0: Ότι ήταν ανάποδος άνθρωπος.
1: Ξέρεις τι έλεγε. Καλός άνθρωπος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, άκουτε, την άκουσα εγώ σε συνέντευξη. Καλός άνθρωπος. Δύσκολος άνθρωπος. Καλός άνθρωπος.
0: Δύσκολος άνθρωπος. Άλλο το δύσκολο. Ανάποδος.
1: Πράγμα έβλεπε σκόνη σαν τον Εμμανουιλίδη. Μπορεί να σε αναξηκώσει. Πήγε καθάρισε ένα άγαλμα.
0: Ήταν υποχόνδριος.
1: Υποχόνδριος. Ναι.
0: Εγώ άκουσα για αναποδιά. Δηλαδή ότι όσο γέλιο έβγαζε.
1: Καταθλιπτικός ήταν. Όλοι οι κομικοί είναι καταθλιπτικοί. Ο Παπαγιαννόπουλος ήταν καταθλιπτικός.
0: Όχι, αδικεί σε έναν από τους μεγαλύτερους.
1: Ποιον.
0: Τον Βασίλη τον Λογοθετήδη.
1: Άλλη γουρσούζα εκείνη.
0: Έχουν πει τα καλύτερα και ότι ήταν.
1: Τσιμουνάρας μεγάλος.
0: Πέρα από αυτό.
1: Τι πέρα από αυτό.
0: Όταν η ψυχή της παρέας αρκεί να μην το ζούσε λεφτά.
1: Ξέρεις την ιστορία του Λογοθετήδη.
0: Όπως το θέτεις, όχι.
1: Ήταν παντρεμένος. 24 χρονών.
0: Ναι.
1: Πήγε η γυναίκα του να μάθει σχολείο οδηγών.
0: Ναι.
1: Και τα έφτιαξε
0: να πούμε. Για ποια εποχή μιλάμε.
1: 1925. Το 1900 ήταν γεννημένος. Ή το 1898 λογοθετητής.
0: Ωραία.
1: Και ερωτεύτηκε τον οδηγό, αυτό που είχε τη σχολή.
0: Τότε.
1: Τα φτιάχνει μαζί του.
0: Oh.
1: Και τότε ήταν άλλα ηθική έθιμα και πήρανε αυτό για να αυτοκτονήσουν. Και οι δύο. Πέσανε να αυτοκτονήσουνε, σκοτώθηκε όλος ο Βλάκας, σώθηκε του λογοθετήδη γυναίκα. Και από τότε δεν εμπιστευότανε καμία γυναίκα. Γι' αυτό δεν παντρεύτηκε ξανά. Είχε τη λιβικού φιλνάδα, αλλά μέχρι εκεί. Πολλά ξέρω, άστα τώρα κούτσου. Δηλαδή, ο λογοθετήδης ήταν καταθλιπτικός. Ο Παπαγιαννόπουλος ήταν καταθλιπτικός. Ο Βέγκος ήταν καταθλιπτικός. Δεν υπάρχει. Ο Κωνσταντάρας ήταν καταθλιπτικός. Δεν υπάρχει κωμικός. που να μην είναι καταθλιπτικός. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά είναι γνώμος.
0: Πώς το λέγανε, ο Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Καταθλιπτικός, αυτοκτόνησε.
0: Ρε φίλε, είναι πόσο γέλιο προσέφερε στον κόσμο. Τι τρομερές.
1: Ξέρεις τι άμυνα είναι να κάνεις άλλους να γελάνε.
0: Ο Τζιμ Κάρι.
1: Ναι, ναι, είναι άμυνα. Εγώ το βιώνω κι εγώ.
0: Το γέλιο.
1: Ναι, να με κάνεις γέλιο κτλ. Είναι άμυνα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, σου ρωτάω δημόσια.
1: Ναι, ρώτα.
0: Φοβάσαι μήπως έχεις κάποιο είδους κατάθλιψη και βγάζεις αυτό το πράγμα και προθεί να σατυρίζεις και να ισοπεδένεις τα πάθη για αυτό το λόγο.
1: Όλοι οι κομικοί είναι καταθλιπτικοί, κατά βάση.
0: Να μην έχεις πρόβλημα, καταλαβαίνεις.
1: Όχι να έχεις πρόβλημα, ναι.
0: Δηλαδή κάπου να υπάρχει μια ελαφριά μορφή κατάθλιψη.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί ας
0: που
1: πούμε,
0: να σε αναγκάζει να.
1: Θα σου πω εγώ
0: σαν άμυνα να σε περιφέρει.
1: Γίνεται κάτι πολύ ωραίο στη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το χαρείς.
0: Κακό αυτό.
1: Γιατί λες, θα γίνει στραβή τώρα. Ετοιμαστείτε για τη στραβή.
0: Αυτό, κοίταξε.
1: Αυτό το λέω εγώ πάντα.
0: Έχω γνωρίσει τον κόσμο και Κοσμάκη. Ναι. Με σένα το έχω. Απλά επειδή το έχω βαρεθεί, το περνάω μπάκι.
1: Ξέρεις ότι δεν πάω σε γάμους.
0: Το ξέρω.
1: Πάω σε κηδείες και σε βαφτίσια. Δεν πάω σε γάμους. Είναι μια ουτοπική χαρά εκείνη την ώρα. Μια ψευδέστηση.
0: Γιατί λες ότι θα χωρίσουν.
1: Μπορεί να μην χωρίσουν, αλλά θα αποδομηθούν και οι δύο. Ξέρεις τι σημαίνει αποδομούμε. Εγώ όταν αρρώστησα τώρα και με έβλεπε η γυναίκα μου, με συγχωρείτε, κατουράω από την πλάτη εδώ και από το πλάι και τα και με άλλαζε. Και με άλλαζε, ξέρω εγώ, το σακουλάκι και τα λοιπά. Λέω από μέσα μου, αποδομήθηκα τώρα, πάει. Και μου λέει και ο γιατρός, που με έφτιαξε μετά, να είναι καλά ο Λάμπρος, ο Σαρόπουλος, λέω ρε εσύ αποδομήσε, λέει. Αποδομεί το άντρα.
0: Μπράβο του, γιατί είναι ευθύς.
1: Είναι παλικαράς, ναι.
0: Είναι ευθύς.
1: Έχω θάρρος. Νομίζω ότι, ότι αποδομήθηκα. Πολύ φυσικά. Δεν σε βλέπει. Δεν σε βλέπει η γυναίκα. Ξέρω εγώ, με τα αρώματά σου, με τα αυτά σου, γκόμενο. Γκόμενο, εντάξει. Φεύγεις μετά. Ναι, για κάτσε να δεις τον άλλον να είναι άρρωστο. Εκεί το αντίθετο. Να δεις μια γυναίκα άρρωστη. Να τη δεις να γερνάει, να είναι σε μηνόπαυση, να παχαίνει, να κάνει, να ράνει. Κατάλαβες. Οπότε δεν πάω στους γάμους. Γελάσα τους ηλίθιους. Πάω και κάτι βρωμοτράγουδα και κάτι ηλίθια τραγούδια να πούμε. Να η νύφη, να η κουμπάρα. Ο καθένα κοιτάει να. Η κουμπάρα την γλυκοκοιτάει. Τα άστα ρε κόκκινε, δεν πάω. Στην κηδεία πάω να συμπαρασταθώ. Στο νοσοκομείο πάω, στην κλινική να συμπαρασταθώ. Στο γάμο δεν πάω. Και ο παρεξηγηθεί. Στη δουλειά, εδώ που δεν πήγα σε γάμο, στα ξαδέρφια μου. Δεν πάω, ρε του λέω. Αν πεθάνετε θα έρθω.
0: Εγώ δεν έχω παράπονο και στο γάμο ήρθε και στη βάφτιση ήρθε.
1: Εντάξει τώρα, εμείς είμαστε σαν αδέρφια ρε κόκκινε, δάση που μαλώνουμε.
0: Δυστυχώς.
1: Εντάξει τώρα, είμαστε αλλιώς τώρα. Εγώ λέω.
0: Δυστυχώς. Στην κηδεία μου θα αφήσει δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν θα πέθαινα παρά λίγο. Δεν έχει αυτά σειρά.
0: Γλίτος. Αφού γλίτωσα από αυτό.
1: Από τότε που γλίτωσα, φέρομαι και λίγο διαφορετικά ακόμα περισσότερο.
0: Το λες.
1: Ναι, δηλαδή α πούμε είμαι χειρότερο.
0: Δεν θες να μιλήσω. Μακάρι να σου χειρότερο.
1: Θα σου πω.
0: Μακάρι να σου χειρότερο. Είσαι πολύ χειρότερο.
1: Πολύ χειρότερο. Ναι, αλλά κοίταξε.
0: Όχι σε όλα.
1: Θα σου πω τι έχω αλλάξει. Μερικά πράγματα για να γελάσεις.
0: Μην τα πεις.
1: Ένα-δύο.
0: Τα ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν ξέρεις. Ας πούμε.
0: Υπάρχουν και πράγματα που δεν ξέρω.
1: Πριν.
0: Κατάλαβα.
1: Πριν.
0: Όχι.
1: Θα σου πω παραδείγμα. Λεπτομέρειες. Πριν το πάθω αυτό, ήταν να πάμε ταξίδι στην Καβάλα. Με την Τζέννη. Την έλεγα. Θα φύγουμε 12 η ώρα. 12 και 5 δεν φεύγω. Γιατί δεν φεύγεις. Φεύγω 12.30. Θέλω να υπολογίσω την ταχύτητα που τρέχω με την ώρα και τα λοιπά, να το υπολογίσω.
0: Γιατί έχει αλλάξει 12.
1: Τι σε νοιάζεσαι.
0: Αφού έχει το αυτοκίνητο υπολογιστή.
1: Τι υπολογιστή έχω. Μου ήρθε 12 και 10 μια μέρα, γιατί η κοπέλα άρχισε. Εντάξει, γυναίκα είναι.
0: Γιατί λες τώρα παιδί μου.
1: Περίμενε 12.30 να φύγω.
0: Τώρα τι λες, περίμενε ώρες τις 2.
1: Τώρα δεν το υπολογίζω. Λέω πάμε να φύγουμε, ας πούμε.
0: Ή βλέπω. Αναθεώρησες.
1: Ναι, βλέπω μπροστά, ας πούμε, καθυστέρηση. Για έναν αργό οδηγό. Παλιά γαμώ το. Μένα βρήκε, να ξέρω και τώρα. Τώρα δεν λέω τίποτα. Είχε μια βλακεία στο δρόμο, ας πούμε, κάνει μια βλακεία. Περνάει με κόκκινο. Μια φορά τσακώθηκα προχθές γιατί θα με πατούσε ένας εκεί στην Μαρτίου, πέρασε με κόκκινο.
0: Κατ' εμιά,
1: ναι. Με τα μάξι δεν τσακώνομαι. Και άλλα πολλά, ας πούμε. Ψηλά, έτσι, μικρά πράγματα, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε και μπάλα σήμερα.
1: Έχουμε σήμερα μπάλα.
0: Θα έχουμε εκπομπή. Δυστυχώς.
1: Ποιος θα μας δει, κανείς.
0: Όχι, δυστυχώς τα έχουμε κομπεί.
1: Ναι.
0: Σε ένα μάτς πιστεύω ότι.
1: Εν τω μεταξύ έχουν τη δυνατότητα να μας το δείξουν το μάτς.
0: Νομίζω πως ναι. Θα ρωτήσω. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το χάσει κανείς.
1: Μιλάς ότι έχουμε κομπεί, δεν τη διαφημίζω.
0: Διαφημίζω.
1: Εσύ. Εγώ δεν τη διαφημίζω γιατί δεν διαφημίζουν εδώ.
0: Πας και πάρω κανένα κουπόνι.
1: Α! Παλού.
0: Ναι.
1: Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λέγε.
0: Παίζει Αγγλία με το κοκό.
1: Σε στην Ποποκουλιανός.
0: Μισό λεπτό. Θα ακούσω. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν λαμβάνει ο κόσμος υπόψη του.
1: Για πες.
0: Πολλοί ακούνε Κογκό, Παραγουάι, ακούνε διάφορες χώρες και λέει, έλα μωρέ τώρα.
1: Τα ονόματα,
0: Ναι. Άμα δεις το Κογκό.
1: Το είδα. Μ' άρεσε.
0: Δεν το λες εσένα.
1: Μ' άρεσε.
0: Και το ρωτήσω τον άλλον, ξέρεις αυτοί οι παίκτες που παίζουν. Δεν θα ξέρει. Δηλαδή, σου λέω ένα παράδειγμα, ο Βίσα. Τι σφεντόνα μπροστά που έχει.
1: Δεν μου λες.
0: Παίζει στην Νιουκάσου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Οι περισσότεροι παίκτες παίζουν σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Περίμενε όμως. Πολύ μαζεμένοι οι Αφρικανοί όμως. Δεν μπορώ να το πω. Ενώ εκεί παίζουν μεμονωμένα. Τώρα δεν μπορώ να το πω γιατί.
0: Ρατσιστικό.
1: Μπορεί να είναι. Ναι, δεν θέλω να το πω. Αλλά θέλω να σε πω έτσι απ' έξω απ' έξω ότι εκεί που παίζουν, παίζουν μεμονωμένα. Έτσι δεν είναι. Ένα εδώ, ένα εκεί. Παίζουν σε ένα σύνολο. Όλοι μαζί αυτοί δεν παίζουν σε σύνολο εύκολα. Ποδοσφαιρικά μιλάω έτσι. Όχι τίποτα άλλο. Μην παρεξηγηθώ.
0: Για δε στο Βέλγιο σε ένα γάλι το βράδυ. Παίρνει ο κόπο και θα κερδίσει.
1: Τι ώρα είναι αυτό, 11.
0: Το Βέλγιο σε ένα γάλι.
1: Τι ώρα είναι αυτό.
0: Μισό λεπτό, δώσουμε δευτερόλεπτο.
1: Γιατί 11 θα κάνω εγώ ένα μάτσο εκεί στα δικά μου τα.
0: Νομίζω είναι 11.
1: Αυτό θα κάνω. Αυτό ματσάρα.
0: Παίρνει ο κόπο και
1: θα κερδίσει. Σε ένα γάλι έπαιξε.
0: Παίρνει ο
1: κόπο και θα κερδίσει. Όχι, δεν παίρνω. Όχι. Σε ένα γάλι, όχι.
0: Ποιο Βέλγιο θα δούμε, το τελευταίο αγώνα ή των πρώτων δύο αγώνων. Δεν είναι. Αγγλία Κογκό. Έχω δώσει κάτι.
1: Πού το έδωσες?
0: Στο Bet Show.
1: Ωραία, παιχταρά, σε Bet Show. Ξέρεις κανένα στατιστικό που με είπε ο Μαξιμιλιανός?
0: Πες μου.
1: Ότι η Αγγλία τρέχει περισσότερα χιλιόμετρα από κάθε άλλη ομάδα. Έχει τρέξει.
0: Φυσικά. Πού το παράξω?
1: Ότι περίμενα τον Κογκό θα τρέχει παραπάνω και τρέχει η Αγγλία παραπάνω. Απειδή είναι μαύρη άλλη, κατάλαβες?
0: Όχι, κύριε, καμία σχέση. Νικόλα. Όσοι νομίζουν, δίνει τώρα την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Ένα 30.
1: Ένα 33 έδινε, ένα 30 πήγε. Ναι.
0: Απαγορεύεται. Εγώ το δίνω κάτι άλλο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Λέω ότι όσοι νομίζετε, επειδή γράφει ένα 30, ότι η Αγγλία.
1: Α, καμία σχέση.
0: Πώς έδινε προχτές η Γερμανία με την Παραγουάη ένα 13.
1: Ναι, καλά.
0: Και σου λέει άλλο, να πάρουμε ένα 13%. Το άκουσα το ρόβο. Δεν κάνω πλάκα. Άκουσα να λέει.
1: Θα ήταν γέρος.
0: Το πιο. Όχι. Λέει, το πιο εύκολο 13% που θα πάρω. Λέω.
1: Τέτοια παίζουν.
0: Λέω, μη βάλει πολλά. Λέω,
1: τι γιατί, μιζέρια είναι αυτή.
0: Άκου. Το λέω, μη βάλει πολλά.
1: Γιατί τι μίζερο είναι αυτό.
0: Εσύ λέει και τα μεγάλα ποσοστά σου σε μάθαμε, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Τα πιάζει, λέει, στα 5-1. Εγώ λέω, αν πιάσει το 1 από τα 5, όμω δεν είμαι χαμένο. Εσύ λέω, αν χάσει αυτό.
1: Χάθηκε.
0: Θα πρέπει να πιάσει 5 για να ρεφάρει.
1: 10 με ένα 13.
0: Και με κοιτούσε. Με κοιτούσε και το λέω από τι φάρει.
1: Γέρο ήταν.
0: Μεγάλο. 70.
1: Όχι γέρο.
0: Γέρο δεν ήταν. Εντάξει.
1: Τι είναι 70.
0: Τα 60, εντάξει. Δεν μπορεί να το κολλάμε τώρα.
1: Με σύνικες προσογέρι είμαστε.
0: Δεν υπάρχει. 70.
1: Όχι γέρος.
0: Γέρος δεν ήταν. Εντάξει.
1: Τι είναι 70. 60.

0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
6: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
7: Διψάγια!
6: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο!
8: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
9: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
14: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
20: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
23: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
22: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.

0: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
0: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
5: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
8: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε.
7: Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωδης εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ανοίξουμε γραμμές. Ο Λουτσέσκου έχει υπογράψει σε ομάδα του Κατάρ.
1: Πώς
0: ο Λουτσέσκου έχει υπογράψει σε ομάδα του Κατάρ.
1: Ναι.
0: Είναι πλέον εκεί.
1: Άστα.
0: Λέει φίλος, ο Σεφερλής είναι καταθλιπτικός. Ο Τζουβέλας είναι καταθλιπτικός.
1: Ο Τζουβέλας είναι προσωπικός μου φίλος. Είναι εν ζωή. Και θα κρατήσω εγώ αν είναι ή δεν είναι. Δεν θα σας τα πω εσάς.
0: Όχι, δεν, δεν ναι. Το λέει η νέα γένεια.
1: Ναι.
0: Ερωτήσεις κάνει.
1: Γιατί ξέρεις εσύ την προσωπική του ζωή όταν κλείνει το σπίτι ή όταν είναι με φίλους.
0: Όταν πέφτουν τα
1: φώτα.
0: Αν
1: είναι καταθλιπτικός ή όχι.
0: Στο.
1: Δεν υπάρχει κωμικός που να μην έχει θλίψει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, το λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Τι γνώρισες κι ένα κωμικό που να μην έχει θλίψει.
0: Δεν το έχω μισθοποιήσει, δε φίλε. Τι να πω, βλακίες.
1: Ρε ο Παπαγιανόπουλος καθόταν στο σπίτι μόνος του.
0: Επιστεύω.
1: Είχε δύο πιάτα. Και τσούκριζε.
0: Έτσι, μία από το ένα, μία από το άλλο.
1: Με τον εαυτό του, ναι.
0: Το έχω ακούσει κι άλλο.
1: Πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, το 23-13 είναι τα δικά σας. Πάμε στον κόσμο. Α, να πω ότι έχει ένα παιχνίδι το οποίο δεν αξίζει να ξενιτήσεις. Θα τολμήσω να πω κάτι που δεν λέγεται κανονικά. Πιστεύω ότι η Αμερική θα πάρει εύκολα τη Βοσνία. Αλλά δεν αξίζει να ποτάρεις, είναι πολύ χαμηλή απόδοση.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Πάρ' το από εκεί λίγο.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε. Πάμε στον κόσμο. Έχουμε 20 λεπτά.
0: 18.
1: 18. Εντάξει.
0: Πάμε. Καλησπέρα.
2: Πού είστε ρε πρόστιχα αγόρια.
0: Πρόστιχα, σε παρακαλώ.
2: Πρόστιχα λέει. Λοιπόν, εγώ υποσχέθηκα ότι θα σας κάνω μια κριτική.
1: Κριτική θα μας κάνεις. Σιγά μας κάνεις και καμιά βεριότητα. Κριτική θα μας κάνεις λέει. Κάνε μας μια κριτική ρε.
2: Μια στην Κρήτη. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Με όλη την καλή μου τη διάθεση. Θα σου πω πέντε πράγματα και κράτησε τα μαθές. Γιατί ρωτάς συνήθως κάθε καλοκαίρι τι κάνετε λάθος και τι κακό συμβαίνει και δεν διορθώνεται. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο πλέον να έχεις 3 ώρες εκπομπή και να μην μιλάς τον κόσμο και να βγάζεις 5 λεπτά γραμμές. Αυτό είναι αδικαιολόγητο. Έχεις ένα χάρισμα επικοινωνιακό, το χαβαλέ, την πλάκα, να κάνεις και με τους ακροατές χαβαλέ, τους συντριγκάρες και τους έχεις εκεί στα 5 λεπτά. Αυτό είναι απαράδεκτο.
1: Χρόνης Εξαρχάκος, μου λέει εδώ μια φίλη, η Ροδιά. Φουλ καταθλιπτικός. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι.
2: Αλλά σου λέω, καλό μου λες, λοιπόν, άκουσε μια φορά μια εκπομπή, να δεις τι συμβαίνει, ειδικά το πρωί. Έχουμε μισή ώρα, τι έκανε ο Αχιλλέας, η Τζέννη, ο Μούχαλης, ο Καρτάκιας, ο Φρουρός, πάει το πρώτο μεσάωρο. Έχουμε ακόμα ένα μεσάωρο, θα πάμε, θα δούμε, μη το λες, μη το κες, μη το κάνεις, πάει μια ώρα.
0: Τι λέει, για αυτή την εκπομπή, έχεις να πεις κάτι.
2: Έχουμε και σε εσένα γρήγορα. Σ' άφησα δεύτερο και υπερχτυπεί εύκολα.
1: Κάτσε τώρα για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κάτσε ναι. Για να ακούσω. Άρα θες εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, πιο πολύ ώρα με το κοινό. Το καταγράφω.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μα τι νόημα έχει, ραπ, τι νόημα έχει να προκαλείς να τριγκάρεις και να μην.
1: Όταν δεν σ' αρέσει κάτι να μας το λες και να το αιτιολογείς. Το καταγράφω. Λοιπόν. Το καταγράφω.
2: Ο Γρηγόρης τα ίδια. 4 ώρα άνοιξε γραμμές. Ναι, να πω κάτι για τον αγώνα. Άσαμε, Γρηγόρη. Τώρα βρίσκω τον αγώνα. Περιμένω κόσμο να μιλήσει και να πει τον αγώνα εσύ. Έχει μια ώρα να μιλήσει τον αγώνα. Τώρα θυμίζει. Κάθε μέρα ίδιο πράγμα. Δεν θέλει να μιλάει ο κόσμο.
0: Θε να ακούσει τώρα την απάντηση.
1: Κάτσε να.
0: Εγώ είμαι εδώ. Ο Νίκος δεν είναι εδώ.
1: Κάτσε να απαντήσει. Κάτσε να απαντήσει.
0: Θα σου δώσω την απάντηση.
2: Σ' ακούω.
0: Λοιπόν. Το ξέρει ότι είμαστε νούμερα.
2: Ναι, το ξέρω. Δεν εξολογήσετε.
0: Όχι. Όπω θέλει, πάρτε το νούμερο. Ο νούμερο λε και κάποιον που το κάνει περιπαικτικά, εντάξει. Λοιπόν, εγώ στο λέω κυριολεκτικά ότι είμαστε νούμερα. Το ξέρεις ότι εδώ και 20 χρόνια και που είναι αυτή η εκπομπή, την ώρα των ακροατών πέφτει.
2: Γιατί?
0: Το ξέρεις.
2: Γιατί πιστεύεις? Να σου πω, άμα γίνεται λάθος διαχείριση.
0: Εγώ έχω απάντηση γιατί.
2: Γιατί?
0: Γιατί φίλε ο ακροατής είναι λαχείο. Δηλαδή εσύ πήρες να πει κάτι σοβαρό.
2: Όχι,
0: μισό λεπτό. Εσύ πήρε να πει. Μισό λεπτό. Υπάρχει ο ατακαδόρος. Υπάρχει ο ιδρυκαδόρος. Υπάρχει αυτός ο οποίος θα μιλήσει λίγο παραπάνω. Αν έχεις παρατηρήσει, συχνά παίρνουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα πούν τα ίδια και είναι και κουραστικά και θα παίρνουν και κάθε μέρα. Όταν τους λες, δεν είναι καλό να παίρνεις κάθε μέρα. Τους παρακαλάμε. Εκεί φτάνουμε. Ρε φίλε, μην παίρνεις. Και λέει ο άλλος, τους βγάζετε. Ποιον βγάζουμε, ρε φίλε? Εσένα σε βγάλαμε.
2: Όχι, ρε. Βάλε κανένας όντως. Θέλει μία-δύο φορές τη βδομάδα και γεια σας.
0: Όχι, σου εξηγώ κάτι. Όταν βλέπω, όταν βλέπουμε, με συγχωρείς. Γιατί ο καθένας παίρνει κάποια κομμάτια και τα προκειμένου να κυλήσει η δουλειά. Όταν βλέπουμε ότι κάποια πράγματα δεν τσουλάνε την εκπομπή, δεν πρέπει να φροντίσουμε ώστε να τσουλάει γενικότερα.
2: Ναι, αλλά τώρα σκέψου, δεν μπορεί να έχει μια εκπομπή.
0: Όχι, σου δίνω μια απάντηση ευθεία. Δεν σε κοροϊδεύω.
2: Βρε, εντάξει, όχι, το καταλαβαίνω, τώρα κουβέντα κάνουμε. Αλλά και τρεις ώρες εκπομπή με πέντε λεπτά γραμμές, κάπου έρθει κάτι.
0: Αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε με τον Νίκο και τον Κώστα. Δεν θα μιλήσω εγώ για την πρωινή.
2: Εδώ τον έχω. Για αυτό που τι έχει να πείτε.
0: Για ποιον?
2: Τώρα πού βρούμε, τα πούνε εκεί πέρα τώρα.
0: Θα σου πούμε τον Νίκο.
1: Το καταγράφω.
2: Του καταγράφω.
1: Το καταγράφω, ναι. Θα πάω τον Νίκο, ο κόσμο θέλει.
2: Και κάτι άλλο, αλλάξουμε και θέμα. Ραπ, μήπως ο ΠΑΟΚ έχει εμφύλιο άλλων και δεν έχει αναφέρει ακόμη? Και
1: ο ΠΑΟΚ έχει, όχι εμφύλιο, όχι εμφύλιο, καραεμφύλιο έχει, όχι εμφύλιο.
2: Στο ποδόσφαιρο μόνο, στο ποδόσφαιρο. Μήπως χάθηκε η κεφαλή και ψάχνουμε άλλη τώρα και έχουμε θέμα στο Viber και βγάζουμε δημοσιεύματα και κυνηγάμε στον άλλο, τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Πάμε, θα έχει πολύ δρόμο το καλοκαίρι, μιλάς πολλή ώρα, επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κωστά, για πες μου το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ όμως ξέρεις το όνειρό για την ΕΠΟ. Και τι δουλειά έχει ο Μητσοτάκης με τον ΠΑΟΚ?
1: Ο Μητσοτάκης με τον ΠΑΟΚ έχει μια δεξαμενή χιλιάδων ψήφων. Ξέρει.
3: Όχι, όχι, σου μιλάω για την ΕΠΟ. Και δεν το λέει ο ΠΑΟΚ να ψηφίσει. Καλαφούζο.
1: Φίλε, εγώ στο είχα πει πριν ψηφίσει ο ΠΑΟΚ Καλαφούζο. Έχει, τα έχει χαλάσει. Τα έχει χαλάσει με τον Μαρινάκη ο ΠΑΟΚ και έχει βρει στον Αλαφούζο και το τηλεοπτικό και το άλλο. Και να ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα.
3: Και κάτι που είπε χθες ο Κόκκινος, να πούμε, λέει, επειδή θα είναι Έλληνες, τα τελευταία φορά που το πήρε ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε ούτε βάρημο και ούτε ξένοι. Έλληνες ήταν πάλι, δεν κόκκινε.
0: Δεν είπα όχι, ρε φίλε, δεν πρέπει να πω ότι συμβαίνει όμως.
3: Τι συμβαίνει, πες να πούμε πώς θα το πάρει με Έλληνες διευθυντές. Τελευταία φορά που το πήραν αυτοί, από ό,τι θυμάμαι, να πούμε, αν θυμάσαι και εσύ, γιατί είναι κάποια χρόνια.
0: Ρε φίλε, είναι δυνατόν να μην το θυμάμαι, λέω το εξής όμως. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Βλέπουμε ότι κάνανε πολύ κονοσικασίες, έλεγε ότι το παίρνει αυτός ο οποίος ελέγχει την ΕΠΟ. Σωστά?
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν. Πέρσι θεωρητικά δεν την έλεγε η ΑΕΚ την ΕΠΟ, πήρε το πρωτάθλημα.
1: Και γι' αυτό βρίζουν οι παοξίδες στο Γκαγκάτσι.
0: Χωρίς να ελέγχει την ΕΠΟ και με Έλληνες διαιτητές, πώς το πάρει ο Παναθηναϊκός του χρόνου?
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι πανάκια να έχει την ΕΠΟ και να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν είναι πανάκια. Πλέον. Πλέον. Παλιά, όταν δεν υπήρχε ξένος δάκτυλος.
0: Όπως βλέπουμε. Ότι πλέον οι ισορροπίες έχουν αλλάξει. Δηλαδή, βλέπεις ότι πρόεδρος Super League δεν βγήκε. Τον Αλαφούζο που τον υποτιμούσαν όλοι, 7-7 με τον Μαρινάκη.
3: Πιανού νίκη ήταν αυτή χθες, ξέρεις. Μπορώ να καταλάβω.
0: Επικοινωνιακά του Μαρινάκη. Του Αλαφούζου.
3: Όχι.
0: Του Μητσοτάκη θα μου πεις.
3: Δηλαδή ήταν 8 από την μεριά.
0: Του Μητσοτάκη θα μου πεις.
3: Βεβαίως. Γιατί ο Μητσοτάκης έκανε και πάσιμο στην Τρίπολη. Και η Τρίπολη δεν άλλαξε. Αυτό σαν το έχεις κάνει κάποιο ρεπορτάζ εκεί μέσα να δεις τι έγινε χθες.
1: Το μόνο πάσιμο που δεν θα κάνει ποτέ ο Μητσοτάκης είναι στον Άρη. Ο Άρης για να βρει μεγαλομέτωχο σωστό, μεγάλο δηλαδή δυνατό, θα πρέπει να τον βοηθήσει ο Αντετοκούμπο και η παρέα του.
0: Που να μην έχει
1: συμφέροντα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ είναι διαφορετικό από το μεγαλομέτωχο του Άρη στο μπάσκετ. Ο μεγαλομέτωχος του Άρη στο μπάσκετ ούτε λιμάνια θέλει, ούτε προβλήτες θέλει, ούτε βιομηχανίες θέλει, ούτε τίποτα θέλει. Πιο υγιής είναι η σχέση του Σιάο γενικότερα σαν παράγοντας. Η Άγγελο που λέει κάτω στην Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία, ο καλή σχέση. Εντάξει, ο Αλαφούζος με τη Νέα Δημοκρατία, η καλή σχέση. Ο, Ο Σαββίδης παίζει πολιτικά παιχνίδια. Άνοιγμα έκανε με τον Παπαμιμίκο στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης όχι είναι έξυπνος, ξύπνιος. Σου λέει εγώ 75% Μάο Μάο. IQ χαμηλό, τους έχω μαζί μου.
3: Θα ρωτήσω
1: σε τώρα να στα πω.
3: Θα ρωτήσω κάτι θέλω.
1: Ναι.
3: Τις επαναληπτικές εκλογές τώρα που θα γίνουν. Τι ρόλο θα βάλει ο Καγκάτης, άμα έρθει πάλι 7-7 και πρέπει να ψηφίσει.
1: Με πιάνεις αυτή τη στιγμή.
0: Προτρέχεις.
1: Ναι, μπράβο. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε πιο γρήγορα τις γραμμές. Εδώ με πιάνεις αδιάβαστο που λέει ο Κόκκινος. Δεν μπορώ να ξέρω. Στις επαναληπτικές.
0: Και να σου πω.
1: Τι τραπουλόκαρτο θα ρίξει. Ο Καγκάσης, ναι.
0: Επειδή τα πάντα κρίνονται σε λεπτομέρειες, μην μπαίνει ζόρκο ούτε για τον Άρη ούτε για καμία ομάδα. Για τον Μητσοτάκη.
1: Ο Μητσοτάκης είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Άκου δώρε. Ο Μητσοτάκης είναι έξυπνος. Τους Αριανούς που είναι παραδοσιακά μεγαλοαστοί εβραϊκές κοινότητες τους έχει τους ψήφους. Ξέρεις κάποιο κομμουνιστή Αριανό, ρε. Ξέρεις πολλούς αριστερούς Αριανούς. Κάτι οπαδί, κλάι μάιν. Οι άλλοι, από τα λαϊκά στρώματα πιο αυτοί, εκείνο είναι το ζουμί. Από εκεί θα πάρει τους ψήφους.
0: Πάμε.
1: Εκεί θα ήθελα να τα έχει καλά.
0: Πάμε.
1: Έκανε η πολιτεία γήπεδο στον Άρη. Μισό λεπτό.
0: Δεν κάνει.
1: Έδωσε το οικόπεδο. Σταμάτα, ρε. Έδωσε το οικόπεδο Δεδεόγλου. Τους έδωσε άλλο οικόπεδο, άλλο τόσο η πολιτεία, τους έκανε και γήπεδο. Γιατί? Γιατί δεν έκανε στον Ηρακλή, ας πούμε. Γιατί είναι ψήφους. Χιλιάδες. Μετράνε. Και έτσι όπως ψηφίζει ο Έλληνας λαμογίστηκα για την πάρτη του, την ομάδα του κτλ. Είδες τι έδεκανε με τους αρχιεπισκόπους που τους έδωσε φράγκα. Ξύπνιος είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί? Γιατί το ποιμνό είναι χαζό από κάτω. Επηρεάζεται από τον αρχιεπίσκοπο. Σε ποιον θα τα δώσει? Στον πάτερ Χριστόδουλο που ήταν στο Αϊθαράπη, στο μεγάλο να τα δώσει. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
4: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
4: Ναι.
1: Είπαμε, ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
4: Βρέκω πρόσκυλα, τόση ώρα μιλάτε. Βρέκω πρόσκυλα, τόση ώρα μιλάτε, ρε. Σταματήστε λίγο.
1: Τι είναι, ρε, παλέμαχε, εγώ ή εσύ να πούμε. Τι είναι.
4: Εμείς εχθές περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Πάγαμε, τραγουδήσαμε, χορέψαμε. Δεν ήρθατε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
1: Γιατί μας κάλεσε κανείς.
4: Ένα ωραίο πρόγραμμα. Γιατί, τι να σας κάνω, δεν το ξέρετε ότι ο μεγάλος έχει γενέθλια.
1: Ποιος είχε γενέθλια.
4: Ποιος είχε γενέθλια χθες.
0: Τον Παύλο θα λέει.
1: Α!
0: Άκου
4: τώρα. Τι αού.
0: Άκου τώρα.
4: Περίμενα, δεν θα έρθουν τα κακοπρόσκυλα τίποτα. Εν τω μεταξύ, με το που πάω εκεί, βλέπω το γήπεδο και τι μου θύμισε, ρε παιδιά. Λέω, είχα πάει στον αγώνα Άρισε Γάλλο, ένα στημένο παιχνίδι. Ήταν με τον Χατζάρο προπονητή στο Γάλλο και ήταν δύο μαύροι που τρέχανε πάρα πολύ και τους έβγαλε και τους δύο έξω. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία ήταν, ενώ θα πάρω το προστή, πρέπει να θυμάται αυτό.
1: Ποιο είναι το τελικό κυπέλλου που κάθισε ο Χατζάρο και πέρασε ο Άρης?
4: Όχι, βρε, πρωτάθλημα ήταν. Άρης Γάλλο στο Μακεδονικό το γήπεδο.
1: Δεν θυμάμαι ο Χατζάρο να χάρισε μάτς.
4: Με Χατζάρα προπονητή το Γάλλο.
1: Α! Που είπε κλείσε τις κάμερες.
4: Ναι.
0: Να σου πω πώ δόθηκε ο Άρης.
1: Ναι.
4: Πότε ήταν?
1: Ναι, ναι, καλά λες. Με το Γάλλο. Ήταν ο Χατζάρος στο Γάλλο. Ναι, σωστό, σωστό. Κλείσε τις κάμερες, θα σας πω καθήκια. Ναι, σωστός.
4: Τέλος πάντων, περάσαμε πάρα πολύ καλά εχθές και κακός που δεν ήρθατε.
1: Την πίεση την πήρατε μετά?
4: Κοίταξε, εγώ δεν ήρθα γιατί φοβόμουν το αλκοτέστ. Και λέω, δεν θα πιω τίποτα. Τα άλλα
0: γιατί πότε έπινες για να πιεις τώρα?
4: Τι λες, ρε, εσύ. Εγώ με τον Βασίλη έπινα πάρα πολύ. Το σκορεμένο.
0: Δεν είναι οδηγούς όμως.
4: Εντάξει, καμιά φορά οδηγούσα, αλλά τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Πολύ χάρηκα που σας άκουσα και στεναχωρέθηκα που δεν ήρθατε. Λοιπόν, φιλιάκια στους δύο, να είστε καλά.
1: Πουλάει τρέλα, ναι.
0: Πουλάει τρέλα. Δεν μας κάλεσε και μας πουλάει και τρέλα. Παρακαλώ.
5: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Όπως ο πιο προηγούμενος καρδάσια μου ο Συνοκράτης. Έτσι είναι, δώστε λίγο στο τερέν. Είπε Γρηγόρη ότι κάνει κοιλιά όταν ανοίγουμε γραμμή. Βγαίνουν οι ίδιοι, βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα. Βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ρε φιλαράκι, 30 χρόνια εμένα είναι το πρώτο μου σπίτι, το ραδιομέγαρο Κωστή Παπαμαϊκτικά. Μα και μετά είναι το σπιτάκι μου το κάτω στην παραλία. Το θεωρώ δηλαδή οικογένεια σα έχουμε, ρε παιδί μου. Στι κάποιε στιγμέ, δεν σα παρεξηγώ, ίσω μπορεί να κάνουμε λίγο ψιλοκυλιά, αλλά καμιά φορά λίγο όμως τον τεντώνουμε και όλους και τους βάζουμε λίγο και πορώνουμε και παίρνουν και τηλέφωνο. Δεν είναι απόλυτο ότι βγαίνουμε οι ίδιοι και οι ίδιοι και κάνετε κοιλιά. Τι μπορείτε να με πείτε πάνω σε αυτό?
0: Εσένα δεν μπορώ να σου πούμε τίποτα. Ότι
5: γιατί
0: ας πούμε,
5: ρε ψυχούλα μου γλυκά.
0: Χαμένοι είμαστε.
5: Θα το πάρουμε λίγο αλλιώς. Σαν το στάθι ψάλτη, ρε φίλε, πόσες φορές από το γέννη θα έχω κάνει πάνω μου να πούμε κατούρι. Μα κάτσε καλά, ψάλτη. Μετά τρίτο θα τα πει.
1: Διαρχίας πήρες εσύ, ρε. Πήρες.
5: Αφού θέλω τώρα, 9 του μηνός άμα πάω Τανζανία. Πάω 12 μέρες έκλειστα. 2950.
1: Λοιπόν, έγινε, για χαρά. Άκου εδώ εμένα. Ακούστε Αργιανοί και Παοξίδες. Πόσο λαμόγια είστε να πούμε. Πόσο λαμόγια είστε. Λέτε ΠΑΟΚ στα εύκολα, ΠΑΟΚΑΡΑ στα δύσκολα, το ίδιο και οι Αργιανοί το λέτε. Αλλά όταν δεν κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, δεν θα πάρουμε διαρκείας λέτε. Πού είναι το ΠΑΟΚ στα δύσκολα, είναι καλομαθημένα.
0: Κυκλοφόρησαν.
1: Γιατί τολμάνε να τα κυκλοφορήσουν χωρίς μεταγραφές. Αμοιάλη.
0: Πόσα είναι.
1: Πάτε ρε στο Καριλάο, πάρτε διαρκείας. Να σας παραδεχτεί.
0: Στο μπάσκετ ξεφανιστήκατε.
1: Στο μπάσκετ και θιά μου η Βάσο θα πάρει 4.000 διαρκείας. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά μιλάς. Στην αστραπίδε δροποτά μου να πάω 1.000 διαρκείας θα πάρω. Κάνατε 4.000 διαρκείας. Σιγά το νούμερο ρε. Καριλάο μπορεί να κάνεις διαρκείας με τον Γρηγορίου προπονητή να πούμε. Και τον Διούδη goalkeeper. Ε. Λάστο του Άρη από τις 6 το πρωί, λάστο του Άρη. Και οι άλλοι πρόξτε εύκολα, Παοκάρα στα δύσκολα. Ο άλλος έκανε ο Ηρακλής, ο Φουκαράς, 2.500 διαρκείας χωρίς μεταγραφές με τον άλλο τον τρελό τον πρόεδρο. Έστε μας τώρα, φανφαρώνει να πούμε. Φανφαρώνει.
0: Έχουν 2.500 και οι δύο μαζί.
1: Που να, σοπάρε, τι να, καταρχήν ο Πάκ δεν άνοιξε. Εντάξει.
0: Ρωτάω ρε παιδί.
1: Ο Άρης που άνοιξε.
0: Κάτσε να σου κολλήσει.
1: Ούτε ο Τσαλτίδης δεν πήρε διαρκεία. Τι λες τώρα.
0: Κάτσε να σου κολλήσει τώρα.
1: Πάρε δύο γραμμές τώρα να τελειώνουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Φαφαρώνει. Πελατάκια όλοι. Τα δύσκολα. Ποια δύσκολα ρε καλομαθημένα να πούμε. Τα δύσκολα.
6: Γεια σας.
0: Καλώς το να.
1: Μάλιστα.
6: Κώστα σώσε με. Κώστα σώσε με.
1: Πώς.
6: Με πήρανε το Ζαγκλιβέρι, ψάχνω 5 διαρκείας για τον Άρη στην ένα. Εξαντλήθηκαν, τι πρόλαβε.
1: Στην ένα.
0: Θα βάλει μέσο ο Κωστής.
6: Προλαβαίνω, εξαντλήθηκαν, μην γελάς ρε, μην δεν είναι αστεία όλα. Υπάρχουν.
0: Έχει το τηλέφωνο του Σιάο.
1: Για τη θύρα ένα στο Χαριλάου λέει.
6: 5 διαρκείας ψάχνω.
1: Στο Χαριλάου.
6: Στη σκία μπροστά, ναι.
1: Άμα πάρεις 5 διαρκές θα σε παρασημοφορήσουν εκεί πέρα ρε.
0: Θα σε στείλουν και διακοπές στις Μπαχάμες.
6: Κώστα, προηγουμένως είμαι στο Μητσοτάκη πολύ έξυπνο. Μπράβο, Κώστα, κυρίες και στο υπάρχει και άνθρωποι που ξέρουν την άλλη. Πανέξυπνος είναι, θα δικαιώνομαι. Πανέξυπνος είναι Κώστα. Μπράβο σου ρε Κώστα, μπράβο σου. Αυτά θέλω να ακούω, όπως ένα. Αυτά.
1: Πάμε τελευταία γραμμή.
7: Εγώ είμαι.
1: Εσείς, ναι.
7: Λοιπόν, γεια σου καταθλιπτικέ και γεια σου κόκκινε που έχεις αντοχή να ακούς αυτό να τον καταθλιπτικό. Γιατί αυτός είναι που κάνει μιμήσεις το πρωί, κάνει όλα αυτά ο Ραυτόπουλος. Αλλά και εσύ τριμμένο άντερο είσαι. Πιάνεις ένα θέμα και το ξεσκίζεις χωρίς να έχεις γνώση.
0: Ευχαριστώ για την καλή σου κουβέντα πάντα, έτσι.
7: Πάντα, ναι, ναι, έτσι ήταν. Λοιπόν, εσύ καταθλιπτικέ, γιατί κατηγορείς τους άλλους τοπίους. Το ίδιο δεν είσαι και εσύ. Το πρωί κάνεις μιμίζεις, κάνεις ιστορίες, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο. Άρα, και εσύ πρέπει να έχεις πρόβλημα να πάει να εξεταστείς. Άντε, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Να εξεταστείς.
0: Ξέρεις τι μήνυμα που κουστίδια.
1: Τι.
0: Δεν έμαθες.
1: Όχι.
0: Θα στείλει η Ελλάδα αστροναύτη στο διάστημα.
1: Εξωγήινο.
0: Όχι, ρε, γήινο. Η αστροναύτη δεν είναι εξωγήινη.
1: Με μέσο θα πάει αυτό, παιδί.
0: Όχι.
1: Είναι επιστήμον.
0: Πώς. Όχι. Και λέει είναι η ευκαιρία μας. Να στείλουμε το Μητσοτάκη. Καλό είναι. Καλό είναι.
1: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσετε. Λαμόγια.
0: Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Καθένα ψηφίζει ό,τι θέλει. Λοιπόν.
1: Για ψηφίστε. Έχει.
0: Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο.
1: Έχει επιδόματα να πάρετε.
0: Με την κυρία Τάνια Δήμου.
1: Μόλις.
0: Κουπόνια για σούπερ μάρκετ έχει.
1: Μόλις δώσει κουπόνια για σούπερ μάρκετ. Αυξήσει καμιά σύνταξη, του δώσει κανένα δώρο.
0: Λοιπόν, ακολουθεί η κυρία Τάνια Δήμου με τον Κωνσταντίνο Πατωτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Εμείς θα λέμε ιντερνετικά στις 8 οι βολεμένοι, ραδιοφωνικά αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Air Media Group. Ζαβιολέ!
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β'

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Το κύπελο είναι μοναδικό, γιατί στο τέλος, εντάξει, δεν θυμάσαι ποιος έπαιξε καλύτερα, θυμάσαι ποιος έμεινε όρθιος, και σήμερα σε αυτόν τον αγώνα οι Άγγλοι έμειναν όρθιοι και συνεχίζουν. Αυτή ήταν άλλη μια σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet στο Μετρόπολης 95,5. Τα λέμε αύριο.
0: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup, μια προσφορά της Novibet.
2: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση.more.com.
12: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκο, Βισέτρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν άνω των 4 μηνών. Δηλαδή η μέσα αναμονή σήμερα στην Ελλάδα είναι έως 6 μήνες max. Για καλά τα θυμή, έχουμε ελάχιστα χειρουργία από το Δεκέμβριο του 25, νομίζω, σε μερικά νοσοκομεία. Πρακτικά κανένα. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
1: Καταλάβατε.
2: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
3: Πάρε, πάρε, πάρε! Πα, τι έχω σήμερα! Εδώ τα καλά μωρά, πάρε!
4: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σχηματίσετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κυβερνήσετε την Ελλάδα?
5: Μπορούμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, αρχή, ελληνικός λαός να το αποφασίσει.
4: Με ποιον? Μόνοι σας εννοείτε?
5: Μόνο μας τι δεν εννοείτε? Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
4: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
5: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου, μπορώ να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αν θέλετε, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει. Θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός. Κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκες.
4: Ναι, αλλά αυτοί είναι, τι να κάνουμε τώρα.
5: Θα τους αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
4: Πώς θα τους αλλάξουμε?
5: Θα έρθει η ελληνική λύση. Σας το λέω. Θα έρθει η ελληνική λύση.
4: Δεν μπορεί από το ποσοστό που είστε να κερδίσετε.
5: Δεν ξέρετε τι ποσοστό έχουμε. Η κάλπη γεννάει το λίγο φορά.
4: 15.
5: Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και 20, 25 ξέρετε.
4: Και 20. Κανείς
5: δεν ξέρει.
4: Είναι δύσκολο.
5: Κανείς, ακούστε λίγο.
4: Από το 20 να πάτε στο 38.
5: Δεν θα παραβιάσω ανοιχτές θύρες. Και η ανοιχτή θύρα είναι η βούληση του ελληνικού λαού.
4: Δεν το συζητάμε.
5: Τι λέω εγώ και εσείς, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τα πει ο ελληνικός λαός αυτή τη μέρα. Είμαι βέβαιος λοιπόν, αν το ελληνικός λαός, κύριε Χατζή, ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση.
6: Α, τώρα το είπες καλά.
7: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα?
6: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
7: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
6: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
8: Αυτό συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
6: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Απευθυνθούμε και στον Κουκουέ. Και με την το πάνελ του Αλέξη Τσίπρα. Απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
7: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
6: Τι πράγμα?
7: Με εσάς αρχηγό.
6: Νομίζω ναι.
7: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
6: Νομίζω περιγράφετε, δεν περιγράφετε.
8: Ναι.
7: Με εσάς αρχηγό λοιπόν. Μόλις έστειλε ψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
9: Are you ready? Are you ready now?
10: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
11: Πιο δυνατά.
10: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
11: Ναι, σας ακούω.
10: Τι κάνετε, καλά είστε?
11: Τι να κάνουμε? Μαθαίνετε τις ειδήσεις.
10: Και δεν χρειάζεται να καναχτείτε τόσο πολύ.
11: Δεν χρειάζεται να καναχτώ? Να υπάρχει σήμερα συμφωνία Μητσοτάκη Παπανδρέου για να κλείσει το κανάλι 67 και να μην αγαναχτώ?
10: Έχετε, είναι δικαιολογημένη η αγαναχτήση.
11: Και να μου βάζουν ταινίες. Να ακούω σε τηλέφωνο το οποίο δεν έχω δώσει σε κανέναν.
10: Είναι μια ερώτηση να σας κάνω.
11: Μάλιστα.
10: Είναι γεγονός ότι έχει συμφωνήσει ο Κλίντον, ο Μπιλ Κλίντον που έχει βγει στην Αμερική τώρα πρόεδρος, με τον Γκορμπατσόφ να σας διορίσουν πλανητάρχη?
11: Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου. Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου, παρακαλώ.
12: Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους, κλείνουν φασισμός, προδοσία, εσχροί, ιδιό.

0: Κυρίες και κύριοι, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Και καλή βραδιά.
0: Ναι, καλή βραδιά. Αυτό φαίνεται γιατί η Αγγλία κέρδισε τελικά το κονκό, πήγε η καρδιά μας στη θέση της, γιατί κάποια στιγμή ήθελα να πάει μέχρι την Κούλουρη μια βόλτα. Αλλά τελικά το γυρίσαμε το πανηγύρι, να πούμε. Τώρα περιμένουμε το Βέλγιο να κάνει την υποχρέωσή της, όπως και η Αμερική. Να κάνουν δηλαδή, γιατί αν προκριθούν οι άλλες οι ομάδες, θα αδειάσουν τα γήπεδα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Εδώ τώρα δηλαδή αποκλείστηκε η National Mannschaft και η Ουράνια. Και ξέρετε, Γερμανοί και Ολλανδοί, τι να πάνε να κάνουν στο γήπεδο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα η αμέσως επόμενη λαοφιλέστερη ομάδα.
2: Πούλο και την κουζίνα, γιατί είμαι καλό παιδί.
0: Αυτοί φύγανε, γιατί ήταν πραγματικά για τα σκυλιά, να πούμε. Οι επόμενοι, οι οποίοι μάλλον, όχι μάλλον, η λαοφιλέστερη ομάδα μετά τους Αμερικάνους, ποια ομάδα είναι? Ποιος? Ποια ομάδα είναι μετά τη Βραζιλία, μετά τους Αμερικάνους, ποια είναι η λαοφιλέστερη ομάδα αυτή τη στιγμή? Δεν είναι η Βραζιλία, φίλε. Είναι η Ισπανία. Η Ισπανία είναι πάρα πολύ στην Αμερική. Βέβαια, Λατίνη. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για το Μεξικό, για το μέρος του. Αυτό εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά σε κόσμο είναι η Βραζιλία με τους Ισπανούς. Αυτοί οι δύο δηλαδή, μετά τους Αμερικάνους. Όλοι οι άλλοι είναι μετά, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν έχει. Γιατί μην ξεγελιάσει τώρα με κάτι κερκίδες με 5 και 10 χιλιάδες, ας πούμε, Νορβηγούς, ξέρω εγώ. Κάνουν και τα. Ωραία είναι αυτά.
3: Μόνο.
0: Ου κάνουν, δεν κάνουν και τίποτα άλλο. Όπως καταλάβατε, είμαστε ζωντανά εδώ στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο. Κυρίες και κύριοι της χώρας και των 5 υπήρων και των 7 θαλασσών. Δεν είναι καλό. Να έχεις ραδιόφωνο, φίλε, 24 ώρες το 24ωρο, να μπορείς να παίρνεις τηλέφωνο, να μιλάς, να λες το μακρύ σου και το κοντό σου. Πού θα το βρείτε εσείς αυτό? Για πάρετε σε κανένα άλλο ραδιόφωνο να δείτε τι θα σας κάνουν. Για πάτε σε αυτά τα
3: δημοσιογραφικά. Μπορούμε να δούμε πού σε αυτό το σταθμό, δηλαδή εσείς εκεί πέρα τον έχετε και εμείς δεν τον έχουμε.
0: Ψέματα λέω. Όχι βέβαια. Δεν λέω ψέματα. Λοιπόν, να σας παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, το συνοδοιπόρο της εκπομπής για το υπόλοιπο δύο ώρες της ζωής μας. Το γνωστό άλογο της Μετρομίδια εδώ, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηχοληψίας. Που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζη και τα λοιπά, Χατζηλουκούμη και φυσικά κατά κόσμο Γαβριλίδη.
4: Καλησπέρα και εσένα, αδερφέ μου.
0: Balkan type. Έτσι, βαλκανικός τύπος, έχει οργώσει όλα τα Βαλκάνια 1, 2 και 3 φορές. Έχω την εντύπωση ότι σε λίγο θα μετικήσει σε κάποια άλλη χώρα, γιατί εδώ η Ελλάδα δεν τον χωράει πλέον.
5: Τρέλα!
0: Άρχεται για διακοπές εδώ αυτός, έτσι πως πάει. Πώς, ψέματα λέμε. Τα λέμε όλα, κύριε Μίλε, δεν γλιτώνει κανένας. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 955, κενό το μήνυμά σας το 54301.
6: Γράφε!
0: Γράφω. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Μια εδώ στο Facebook βλέπω κάτι πράγματα, ο οποίο
0: Facebook, να... εσύ?
4: Ναι, όχι, το... την... με φουβέρει η αλήθεια.
0: Facebook, να... εσύ?
4: Ναι.
0: Και φυσικά, ώρα για καμόρα παπάκι, gmail.com.
3: Α, τώρα το είπες καλά.
0: Όταν τα διαβάζω, τα λέω, παίξω να ξέρετε, παίξω καν κάτωτα. Λοιπόν, σήμερα η μέρα δεν ξεκίνησε καλά, ας πούμε με τα γκαζάκια, με αυτά εδώ τα οποία έχουμε. Έχουμε και απώλεια μιας κυρίας, μητέρας της μιας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορα, η οποία απεβίωσε η μητέρα της. Καλό παράδεισο να έχει γυναίκα, αλλά έφυγε, που λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις άδοξα, εξαιτίας κάποιων θερμοκέφαλων. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος χαρακτηρισμός, θέλω να το αποφύγω. Τα έχουμε πει στην Ελλάδα, παιδιά, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όλα έχουν την εξήγησή τους και η τρομοκρατία έχει την εξήγησή τους. Ο λόγος που υπάρχει τρομοκρατία, ο λόγος που υπάρχει αυτό το σύστημα που υπάρχει σήμερα εδώ, όλα αυτά εδώ έχουν την εξήγησή τους. Δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, δεν σηκώθηκε κάποιος ένα πρωί και είπε, δεν πάω να βάλω σε αυτή την πιλωτή γκαζάκια ή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, δεν ξέρω τι βάλαν τελικά, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν πάω να βάλω και στην Πηλαία, ας πούμε. Δεν πάω να βάλω και στην Τούμπα, ας πούμε. Να πάω να βάλω και στο Χαριλά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα έχει εξήγηση. Έχει ονοματεπώνυμο. Έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Και σε μια χώρα η οποία το τελευταίο διάστημα, από ό,τι γνωρίζετε όλοι σας λίγο πολύ, μην περιμένετε, ακούστε εμένα και να γίνετε σοφότεροι, φαντάζομαι. Έτσι, η δικαιοσύνη δεν είναι στα καλύτερά της, ή είναι αλακάρτη δικαιοσύνη μόνο για να εξυπηρετήσουν τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και τις διεθνείς συγκυρίες. Βλέπει κυβέρνηση. Έτσι. Οι μοναδικοί που επικαλούνται τη δικαιοσύνη είναι η κυβέρνηση. Γιατί είναι σίγουροι, αισθάνονται σίγουροι, γιατί ελέγχεται κατά 100%. Και αυτοί που δεν ελέγχονται δεν μιλάνε. Σου λέει, κάτσε τώρα για να φάω το κεφάλι μου, ας δεν τα αλλάξουν τα πράγματα. Θα σηκώσουμε κι εμείς το κεφάλι ουραγιάς.
1: Καταλάβατε.
0: Ακριβώς. Δείτε μόνο για να καταλάβετε ποια είναι η σύψη. Ακούστε λίγο. Αυτά τα πράγματα γι' αυτό σε είπε, δεν είναι τυχαία. Από κάπου ξεκινάνε. Το πρόβλημα δεν είναι να βρεθούν αυτοί. Αυτοί εδώ θα γεννήσουν άλλους 10. Αυτό το πράγμα είναι λερναία ύδρα. Τώρα οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να μην ξέρετε και ποια είναι λερναία ύδρα. Ένα κόβεις, δυο θα βγαίνουν. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Δεν πειράζει. Θα σας βοηθήσω όμως περισσότερο, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, είμαι λάτρης των παραδειγμάτων, ιδίως όταν έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Και μία από τις πραγματικότητες είναι η υπόθεση με τον Άριο Πάγο, με τους νέους προέδρους, αντιπροέδρους κτλ. Ξέρετε ποιος είναι ο καινούργιος πρόεδρος του Άριου Πάγου? Οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε. Μόνο αυτοί που ασχολούνται φυσικά, όχι μόνο με το δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά γενικώς. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ο νέος πρόεδρος του Αρίου Πάγου, και ο νέος εισαγγελέας είναι ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Σίγουρα τα ονόματα δεν σας λένε τίποτα. Έτσι δεν είναι? Τώρα εδώ.
3: Δεν σε θέλω.
0: Τώρα θα σας πω εγώ για ποιο λόγο θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και θα πρέπει να σας ενδιαφέρει κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι να ξέρετε, δεν ξέρετε, θα μάθετε όμως, ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος ήταν ένας από τους δικαστές, αυτός δηλαδή που έγινε ο καινούργιος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, είναι ένας από τους δικαστές που μειοψήφισαν μαζί με άλλους 3 αντιπροέδρους και 8 αεροπαγίτες στην ιστορική και πολυσυζητημένη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το καταλάβατε ποιους προτίμησε το σύστημα? Αυτούς που είναι υπέρ των φανς και κατά όλων αυτών που βρίσκονται στον νόμο Κατσέλη. Αυτόν εδώ λοιπόν τον τύπο τον κάνανε πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Αυτή είναι η αξιοκρατία που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα 2.0, δηλαδή το 2 περισσεύει, οι 2 μηδενικά είναι η χώρα μας, δυστυχώς, σε όλο της αυτό το ευαγές σύστημα της δικαιοσύνης. Είναι λυπηρό οι επιλογές. Όμως, δεν φτάνει μόνο αυτό. Υπάρχει ο κύριος Μπακέλας, ο οποίος είναι και εισαγγελέας, ο νέος εισαγγελέας. Ο κύριος Μπακέλας έχει εμπλακεί στις υποθέσεις των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του εγκλήματος βέβαια των Ντεμπών. Εγώ θα σας πω μόνο εξής. Το να βιάζεις τη δικαιοσύνη κατά συρροή θυμίζει καθεστωτικές αντιλήψεις. Σε αυτές βρισκόμαστε, μην εκπλαγείτε. Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέγει τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προσέξτε, το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέγει τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πώς το ακούτε εσείς αυτό? Φυσιολογικό, φαντάζομαι, έτσι. Ο ελεγχόμενος, δηλαδή η πολιτική εξουσία, διαλέγει προσωπικά τον ελεγκτή του, τη δικαστική ηγεσία. Άρα, όταν θα πάει να δικαστεί αυτός ή κατά κάποιο τρόπο θα υποτεθεί, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι ένοχος κτλ. Θα έχω τον δικό μου εισαγγελέα, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί τον έχω βάλει εγώ εκεί. Έτσι, το ένα χέρι νύβει το άλλο, απλά για να ξέρετε πώς διαγραφείται η όλη ιστορία. Εμείς όμως αυτά τα παραβλέπουμε, γιατί πιστεύουμε η χώρα μας, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Η δράση φέρνει αντίδραση. Αυτό γινόταν και τη δεκαετία του 60, δεκαετία του 70 και με αποκορύφωμα ξεκίνησε με τη δεκαετία του 80, τα χνάρια που ξεκίνησαν κιόλας στις 17 Νοέμβρη, και θυμάστε, και αν θυμάστε βέβαια οι περισσότεροι, οι περιπτώσεις που ο κόσμος άκουγε μια δολοφονία και ήξερε για ποιο λόγο γίνεται η δολοφονία ήταν, παιδιά, εγώ το έζησα αυτό το πράγμα, μην πει κανένας ότι δεν ήταν, ήταν με τη 17 Νοέμβρη. Έτσι, μόνο κάποια στιγμή άρχισε μετά να χάνεται η μπάλα και εκεί φυσικά οι Αμερικάνοι καθάρισαν την μπουγάδα για να γίνουν και Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα. Ένα το κρατωμένο. Δεύτερον, θα το συνεχίσουμε αργοτέρως, διότι σήμερα είχαμε και το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ, που κέρδισε την Μπέβερεν με 4-1, με να σκοράρουν μόνο Έλληνες παίκτες.
1: Σάκη, ρε!
0: Ναι.
1: Σάκη,
0: μπράβο.
1: Πόσα! Τι! Πόσα, ρε, πόσα!
6: Δεν ακούω, ρε, τι λες!
1: Πόσα, ρε! Πόσα, ρε, βλάκα, πόσα, πόσα!
6: Τέσσερα!
1: Τι τέσσερα!
6: Τι πόσα!
0: Γκολάκια, ρε, φίλε, γκολάκια στην Μπέβερεν. Θα πεις τώρα, εντάξει, μόνο που το βάλαν οι Έλληνες παίκτες είναι ένα θεωρητικό κομμάτι. Σας είπα όμως ότι αυτά είναι δοκιμαστικά, αυτά είναι προετοιμασία, είναι τεσταρίσματα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα και αυτά εδώ πέρα, θα πρέπει βέβαια να αλλάξει και η εικόνα ο ΠΑΟΚ. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο, δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο να κάνουμε, να υποθεί δηλαδή, από τη στιγμή που είμαστε και σε μια φάση προετοιμασίας. Τώρα πότε θα γίνουν μεταγραφές και αυτά, παιδιά, εντάξει, ο καιρός γαρεγγής, έτσι, κατά ψέματα. Είμαστε σε αυτό το μοντέλο. Αυτά για το ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχει κάτι άλλο προς το παρόν. Η Αγγλία μας πλήρωσε, έτσι, πλήρωσε όλο τον κόσμο. Και από το πρώτο ημίχρονο και με Nick Mill εδώ που τα είπαμε χτες, είμαστε του the good time, να πούμε, έτσι, για να τα λέμε όλα. Αυτό. Φαντάζομαι ότι και σήμερα θα έχουμε κάποιες καινούργιες επιλογές, θα τα δούμε. Έτσι, ευχόμαστε να κερδίσει και η Αμερική, ευχόμαστε να κερδίσει και το Βέλγιο, για να έχει ενδιαφέρον κατά κάποιο τρόπο και το τέλειο. Η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα, η Βοσνία είναι για for the festivals. Εντάξει τώρα, χώρα με ονοματεπώνυμο, φίλε, έλα ρε φίλε, χώρα με ονοματεπώνυμο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, φίλε, δεν σε παρακαλώ, πού πας? Τι έγινε? 2-1, τι είναι, dimension είναι, τι είναι, δεν κατάλαβα. Μας τρελάνεις και εσύ τώρα, επειδή έχεις δεσμούς στη Βοσνία, δηλαδή τώρα μας το παίζεις και Βόσνιος. Στο Μόσταρ, το ξέρω. Είσαι παιδί των Βαλκανίων, τα έχουμε πει αυτά. Επειδή στο Μόσταρ βρήκες τον Ντούσκο. Τι μαλάκα είσαι. Τώρα δεν μπορώ να πω την ατάκα που είπε τότε στην τηλεόραση. Ακούστηκε στην τηλεόραση. Ο Μπάκεβιτς, το τι λαλάκα είσαι που λένε αυτή. Δεν θέλω να τα ακούσεις ο κόλος σου τώρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να βάλεις να ακούσουμε λίγο, να φτιαχτούμε. Σε εισαγωγικά να φτιαχτούμε. Αυτό που είπε για καταλάβετε σε τι φάση βρισκόμαστε. Δηλαδή, εγώ παιδιά τα ακούω και νομίζω ότι γυρίζουμε ένα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, τι εννοώ ντοκιμαντέρ? Γυρίζουμε, ας πούμε, μια ταινία η οποία υπάρχει με εικόνες ηχητικά. Δεν ξέρω αν ποτέ καταφέρουμε να το κάνουμε και σαν εκπομπή αλλά και σαν σταθμός. Να γίνει κάτι τέτοιο, ένα ντοκιμαντέρ με αυτά τα οποία ακούμε και νομίζουμε ότι είναι σε μια άλλη χώρα ή βρίσκονται σε κάποια άλλη περίοδο της νεοελληνικής ιστορίας του τόπου. Θέλω να βάλει λίγο τον πρωθυπουργό μας που ακούστε τι λέει τώρα για να καταλάβετε σε τι κάτω ζούμε, έτσι.
7: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
0: Ακούστε λίγο τώρα. Ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει: δεν μπορεί να κάνει αποκλιμάκωση. Δεν μπορεί να κατεβάσουν απότομα τις τιμές. Να τις ανεβάσουν όμως ήξεραν πριν γίνει ο πόλεμος. Ανεβαίνανε 0,4 και 0,5 λεπτά την βραδιά. Και ξαφνικά τώρα έχει κολλήσει όλο το καρτέλ της ενέργειας. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου καμίας εταιρείας, έχουν την ίδια τιμή. Έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Αυτό εσάς δεν σας προξενεί εντύπωση, λέει ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος μάζεψε ο Θεοδωρικάκος το καρτέλ και του έκανε παρατήρηση. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, μην ανεβάστε για 2 μήνες. Αυτό εντάξει, κάθε μέρα ανεβαίνουν έτσι. Μην ανεβάστε και το Σεπτέμβριο που θα τελειώσει και ο τουρισμός και όλα αυτά και δεν θα έχω έσοδα εγώ γιατί πρέπει να τα μοιράσω τα λεφτά προεκλογική περίοδο κτλ. Τότε κάντε ό,τι θέλετε. Και κερατάς κεταρμένος. Αν θεωρείτε ότι αξίζει στη χώρα μας μια τέτοια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να σου πουλήσει τον μύθο. Όχι το ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον μύθο. Γερό να είναι το παιδί, θα φέρει λεφτά στον ΠΑΟΚ, ο μύθο να ξέρετε. Λοιπόν, και λέω τώρα το εξής απλό. Εάν μας αξίζει κάτι τέτοιο, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι, ξέρετε, συναντηθήκαμε εμείς, τι θα πει συναντήσεις εσύ, ρε. Τι θα πει συναντήσεις εγώ. Ορίζω. αυτός που κυβερνάει ορίζει, δεν συναντιέται. Δηλαδή τους κάνετε τους τραπέζι και τους παρακαλέσατε για το επόμενο δίμηνο να μην ανεβάσουν τα προϊόντα. Και αν ανεβαίνουν τα προϊόντα, από πώς ανέβουν τα προϊόντα? Μα δεν τα κατεβάζετε τα προϊόντα. Πώς θα τα κατεβάσετε τα προϊόντα? Πόσο είναι το βαρέλι, κύριε Μητσοτάκη, σήμερα? 75-80 λεπτά. Οι τιμές σας γιατί είναι πολέμου? Τι χρωστάμε εμείς? Τι χρωστάμε? Τις Μιχαλούς χρωστάμε γενικώς. Αλλά στην παρούσα φάση πρέπει να μαζέψει λεφτά για να μπορέσει να τα δίνει δεξιά και αριστερά, όπως θα κάνει τώρα. Θα δίνει στο Μυτιλινέο, θα δίνει, ξέρω εγώ, τον Κοπελούζο, θα δίνει στο Βαρδινό Γιάννη, θα δίνει σε όλο το οικονομικό τραστ που έχει η χώρα μας. Και εσύ θα είσαι, ρε φίλε, στις 15 του μηνός ταπί και ψύχρεμος. Δεν μπορείς να πληρώσεις το ενίκιο σου, το ρεύμα σου, όλα αυτά. Μα αυτό βλέπει ο άνθρωπος και τρίβει τα χέρια του. Γιατί σε έχει σκλαβώσει. Μα είσαι σκλαβωμένος. Δεν χρειάζεται να σε σκλαβώσει αυτός. Είσαι σκλαβωμένος. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα? Αυτό που ζείτε δεν είναι ωραίο, ρε φίλε?
8: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
9: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
8: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο.

0: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία γαμόρα, παπάκι, gmail.

0: www.gmail.com. Αυτά ως προς ενημέρωση. Και τώρα προχωράμε. Έτσι, έχουμε να πούμε και κάποιες άλλες κουβεντούλες. Θα φανεί βέβαια στο χειροκρότημα τι κουβεντούλες θα πούμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, ακούσαμε και τον Άδωνη. Μας είπε ότι κλείνουν τα χειρουργεία, λέει, γιατί δεν είχε ασθενείς.
1: Καλά, δείτε, έβαλε.
0: Τετράμινοι είναι οι ασθενείς. Ξέρετε, λίγο είναι τετράμινοι. Έτσι. Κάποτε έμπαινες επί καλών χωρών στη χώρα, έμπαινες το πρωί και το απόγευμα ήσουν εγχειρισμένος. Έτσι. Και τώρα αυτοί εδώ σου λένε τα απογεύματα και τα κλείνουμε. Τα κλείνουμε για να δώσουμε πάσες σε αυτούς. Έχω μια προσωπική περίπτωση ενός πολύ καλού φίλου, ο οποίος ταλαιπωρείται εδώ και 1,5 μήνα. Τον έχουν πάρει 3 φορές τηλέφωνο να έρθει να χειρουργηθεί και με το που πηγαίνει εκεί πέρα, μετά από 2-3 ώρες του λένε: τελικά έχουμε άλλο χειρουργείο, δεν θα χειρουργήσουμε εσένα. Και τα στοιχεία υπάρχουν, και ποιοι γιατροί είναι αυτοί κτλ. Αν τα στείλει στον Άδωνη, θα πει να το επιληφθούμε το θέμα αμέσως κτλ. Να δημιουργηθεί το θέμα. Όχι, φίλε. Μεγάλη ταλαιπωρία τρώει ο κόσμος. Και ιδίως ο κόσμος ο οποίος είναι και σε προχωρημένη ηλικία και δεν έχει και τη δυνατότητα να έχει τόσο μεγάλη υπομονή. Δυστυχώς η εμπορευματοποίηση της υγείας είναι σε τέτοιο βαθμό που και εκεί φυσικά γνωρίζετε όλοι λίγο πολύ ότι υπάρχει εκεί πέρα ένα καρτέλ το οποίο εξυπηρετεί συμφέροντα παραγόντων. Παραγόντων τώρα μην βάλετε ότι είναι αυτοί, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έτσι να εξηγηθούμε, να μην παρεξηγηθούμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ετήσια χρέωση. Overdraft 23 ευρώ. Αυτό είναι, τι είναι, για να δούμε. Λέει ο Γιώργος. Είναι ετήσια χρέωση διότι ο λογαριασμός, όπως όλοι οι λογαριασμοί της Εθνικής Τράπεζας, έγιναν overdraft. Φυσικά χωρίς να μας ρωτήσουν. Τους πήρα τηλέφωνο να μάθω τη χρέωσή μου. Μου απάντησαν είναι λογαριασμοί προνομίων και το ποσό είναι ετήσια έξοδα που παρακρατούνται μια φορά το χρόνο. 80% να τον δώσουν στις άλλες εκλογές, να τους χαίρονται. Είναι που δεν έχουμε χρεώσεις από τις τράπεζες. Δηλαδή, εσένα σε χρέωση 23 ευρώ ετησίως η Εθνική Τράπεζα, γιατί έχεις προνόμια. Δηλαδή, έχει μέσα 45 ευρώ και τα 23 τα πήρε. Αυτά είναι τα προνόμια, ας πούμε, στα παίρνει και αυτά. Και λέει, και δεν σταματάμε εδώ. Όσοι έχουν λογαριασμούς υπερανάληψης, κρατήσεις αυτομάτως 38 ευρώ κάθε εξάμηνο, με αιτιολογικό τη διαχείριση του λογαριασμού που την τράπεζα σύμφωνα με την καθημερινή. Ένα πολύ ωραίο κόλπο που έχεις να κάνεις, φίλε Γιώργο. Κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε όμως και δεν μπορούμε να κάνουμε κανένας. Λόγω του ότι είμαστε εχμάλωτοι στις τράπεζες, φαντάζομαι να γνωρίζετε ότι πάνε πάρε τα χρήματά σου από μέσα. Φύγε από την τράπεζα. Πήγαινε σε άλλη τράπεζα. Πιάσε μέσα μισό ευρώ, ένα ευρώ, ώστε να μπορούν να το παίρνουν. Και μετά κλείσε και το λογαριασμό. Όταν ο κόσμος θα μπει όλος μαζί σε μια λογική να σαμποτάρει όλα αυτά τα οποία γίνονται, τότε θα δυσκολεύονται και αυτές οι απλές αποφάσεις, οι οποίες βλέπετε ότι δεν ελέγχονται. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει ο Στουρνάρας και να φέρνει αντίρρηση η τράπεζα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει ο Στουρνάρας και να φέρνει αντίρρηση ο Πρωθυπουργός. Ούτε η κυβέρνηση μπορεί, ούτε τίποτα. Ο Στουρνάρας, παιδιά, είναι ο άνθρωπος των δανειστών, γι' αυτό και είναι παγιωμένη η θέση του εκεί. Λόγω ικανοτήτων, πιστεύετε, λόγω υπακοής κι αυτό. Υπακούει στο σύστημα όπως υπακούν όλοι αυτοί, για να είναι σε αυτές τις θέσεις. Αυτή είναι η δημοκρατία που έχει επιλέξει ο κόσμος. Δυστυχώς, ευτυχώς αυτό είναι. Και για να σας βοηθήσω περισσότερο, για να καταλάβετε και τι γίνεται, φορολογικές δηλώσεις του 2026. Η υποβολή των δηλώσεων λήγει σε 15 μέρες. Έτσι, καλό μήνα κιόλας. Μέχρι τώρα, 8 στους 10 φορολογουμένους έχουν υποβάλει δήλωση. Πάμε τώρα στα μέχρι τώρα στιγμής στοιχεία, το τι δείχνουν. Το 34% των δηλώσεων είναι χρεωστικές με βεβαιωμένο φόρο πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 30,5% είναι πιστωτικές, με το ύψος της επιστροφής του φόρου να φτάνει τα 515 εκατομμύρια ευρώ. 3,5 δις είναι χρέωση, 510, έτσι δηλαδή, επί της ουσίας 3 δις οικονομάει μόνο από αυτό εδώ. 3 δις. Το υπόλοιπο 35% είναι μηδενικό. Ούτε φορείς, ούτε επιστροφή φόρου, ούτε τίποτα. Το καταλάβαμε, γίνανε κατανοητό. Σήμερα δηλαδή η κατάσταση, 8 στους 10 θα δώσουν 3 δις στο κράτος. Όλα αυτά τα 3 δις, καταλαβαίνετε, πηγαίνουν, θα μας πούνε ότι πηγαίνουν σε συντάξεις, μισθούς και σε αυτά εδώ. Η υπερφορολόγηση που υπάρχει στη χώρα, παιδιά, είναι χωρίς προηγούμενο. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατήσει αυτό ακόμα. Γιατί όσο περισσότερο κρατήσει, τόσο λιγότερο θα αντέχει και τα οικονομικά δρόμενα, οι οικογένειες και η κοινωνία. Οι οικογένειες και η κοινωνία δεν είναι το 10% που κατακλείζουν τα ξενοδοχεία και τα καταλήματα. Δεν είναι το 20% που πηγαίνουν στις ταβέρνες και παίρνουν ένα πιάτο φαγητό και νομίζουν ότι κάνουν και τζίρο. Όταν τους τζίρους που κάνουν σήμερα τα μαγαζιά δεν τα κάνανε ούτε πριν 5 χρόνια. Όλη αυτή η σούπερ υπεράυξηση που υπάρχει και η υπερφορολόγηση δεν θα καταλήξει σε καλό. Έτσι, είπαμε, η Ελλάδα δεν είναι ούτε το 10% των πλουσίων, ούτε και το 80% των μπλεμπαίων, ας πούμε, έτσι, που συγκαταλέγονται όλοι οι άλλοι. Ούτε το 20% που πηγαίνει στις ταβέρνες τα Σαββατοκυριακά και τα κάνετε και γιάχμα. Έτσι, να δω τώρα πόσοι θα πηγαίνουν και τι θα κάνουν και στις παραλίες και όλα αυτά εδώ πέρα. Γι' αυτό και είπε και ο Πρωθυπουργός μας, βρε παιδιά, ότι ξέρετε, το Σεπτέμβριο, παιδιά, θα σας πω εγώ να τα χαμηλώσετε. Παιδιά, δηλαδή το κοροϊδηλίκι γίνεται εμπράκτος. Πώς το λένε, γίνεται στα μούτρα μέσα. Ποιος θα μιλήσει, αφού όλοι είναι πετσωμένοι. Τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι, το σύστημα, η αντιπολίτευση, όλοι τους. Αυτό, όλο που σας περιγράφω, ένα κομμάτι, είναι μια γενεσιούργος αιτία της κοινωνίας να αντιδράσει, η οποία δεν αντιδρά φανερά πλέον, εξών ελαχίστων περιπτώσεων, και αντιδρά τυφλά, με τυφλά χτυπήματα. Έτσι ξεκίνησε και 17 Νοέμβρη. Και όλες οι οργανώσεις τρομοκρατικές που υπήρχαν, γιατί δεν υπήρχε δικαιοσύνη και εκεί. Γιατί γινόταν ληστείες, γινόταν οτιδήποτε, και απονομή δικαιοσύνης δεν υπήρχε. Όπως και τώρα σας περιέγραψα προηγουμένως. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου είναι αυτός που μειοψήφισε στην υπόθεση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Ήταν υπέρ των φαντ αυτοί. Τα φαντ που επλήγησαν από αυτή την απόφαση, αυτή ήταν υπέρ των επενδυτών, των σκερών επενδυτών, που προφανώς ξέρουμε λίγο πολύ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Θα ήταν πολύ ωραίο να μας δημοσιοποιήσουν και ποιοι βρίσκονται από πίσω και πού πηγαίνουν τα λεφτά. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, ξεχάστε το. Έτσι όπως και φυσικά ο πρωταγωνιστής, ο εισαγγελέας, ο οποίος είναι στις υποθέσεις των υποκλοπών, του ΠΚΠ και στα Τέμπη. Αυτή είναι η αδέκαστη δικαιοσύνη. Σας είπα, όταν η πολιτική εξουσία διαλέγει προσωπικά την δικαστική ηγεσία, μην περιμένετε να δείτε δικαιοσύνη ποτέ. Και έτσι θα πάμε στη χθεσινή κουβέντα που σας έκανα για την ταινία Citizen, η οποία Citizen Vigilante, ή όπου ο άνθρωπος ο οποίος επλήγεται από τον ελευθερομετανάστη, όπου βιάζουν την κόρη του και τη σκοτώνουν, πήρε τον νόμο στα χέρια του. Κάπως έτσι θα γίνονται με τα τυφλά χτυπήματα. Θυμάμαι, είχα δει ένα, και να το δείτε κι εσείς, μια υπόθεση με τις ελαφρές ταξιαρχίες. Δεν είναι ελαφρά ταξιαρχία, ήταν ο Απόλλων. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Που είχαν σκοτώσει, τον είχαν συλλάβει, και όχι είχαν συλλάβει, τον είχαν κρατήσει όμηρο, τον Άλντο Μόρο. Από εκεί κάπου είδα κάτι, ας πούμε, και λέω, κάτσε να δω, να παρακολουθήσω. Αυτές είναι οι αιτίες που γίνονται. Τα χτυπήματα. Όταν βλέπουν τις κοινωνικές αδικίες, όταν βλέπουν τους κοινωνικούς αποκλεισμούς, όταν βλέπουν αυτό το ταβατζιλίκι, ξαφνικά ήρθε ο Πρωθυπουργός. Ενώ έχουμε νεκρούς στο Ρεοκαστρό, ενώ έχουμε φωτιές στο Ρεοκαστρό, έχουμε τόσα πάντινα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός δεν ήρθε σαν Πρωθυπουργός να δει από κοντά τι συμβαίνει. Αλλά ήρθε επειδή έγινε αυτό το χτύπημα. Και επειδή προφανώς επλήγησαν και οι δικοί του άνθρωποι που ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι οποιοδήποτε. Δεν τον ενδιαφέρουν οι άλλοι. Τον ενδιαφέρει ο εαυτός του. Είναι αυτό που λέμε, του ήρθε βούτυρο στο ψωμί. Θα έχουμε τώρα συσπήρωση της δεξιάς, κοινογιάννη, δολοφόνοι κτλ. Τα αίτια γιατί υπάρχουν δολοφόνοι δεν το λέμε. Εχθές σας είπα ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, κοινός Εβραίοι, είναι και ο κύριος Γκρίνμπεργκ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για το image του Πρωθυπουργού και όχι μόνο. Θα σας πω κάτι μόνο να ξέρετε. Η υπόθεση Χαμάς, όπου και εκεί υπάρχει η γενεσιουργός αιτία, η οποία είναι η ίδια κυβέρνηση του Ισραήλ. Αυτή δημιούργησε το άλοθη. Ποια η Γάζα να σε χτυπήσει, να σε χτυπήσει εσύ ο Παλαιστίνιος με τι, με πέτρες, με τόξο, με βέλος, με σφεντόνα. Δημιουργήσαν όλο αυτό το πράγμα για να έχουν το άλοθη. Στην Ελλάδα, ξέρετε πόσα πράγματα γίνονται για να υπάρχουν άλοθη. Για να μπορείς να δημιουργήσεις την εντύπωση στον κόσμο ότι είσαι απαραίτητος. Έχουμε περάσει και πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το Μητσοτάκης ή χάος. Τι θα πει Μητσοτάκης ή χάος. Πού είμαστε ρε φίλε και θα το πούμε αυτό. Κάποτε το λέγανε μετά στη μεταπολίτευση. Καραμαλής ή τάγκς. Θα θυμάστε φαντάζομαι. Λοιπόν, ο Έλληνας θέλει να μπλέκεται πάντοτε σε αυτά τα πράγματα. Να λέει, να κάνει. Βγήκε όλη η κυβέρνηση, όλοι οι πολιτευτές, όλο το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας και καταδικάζει. Δηλαδή το φυσιολογικό. Και δεν είναι σωστό και δεν είναι σωστό. Το όλα τα άλλα που γίνονται στη χώρα, ακούσατε να γράφουν ή να ψελίζουν τίποτα. Εκτός από το ότι είναι καταδικαστέο. Μα δεδομένο είναι καταδικαστέο. Πέστε μας όμως από πού ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα. Όλες αυτές οι αντιδράσεις από πού ξεκινάνε. Από τη μη τήρηση του νόμου. Ποιος είναι ο νόμος, θα προστατεύει μόνο εσάς. Μόνο εσάς να προστατεύει. Πώς θα προστατευτεί ο απλός ο Κοσμάκης. Έφυγε η γυναίκα, η μητέρα της κυρίας Νέστορα. Σκέψου να περνούσε κανένας άλλος. Και αυτό το χτύπημα εκεί μέσα δεν το βλέπω εγώ για γκαζάκι. Πρέπει να είναι κάτι άλλο, ρε φίλε. Καεί ολόκληρη πιλωτή, έχουν ξυλωθεί τα πάντα μέσα. Αυτοκίνητα όλα, από ένα γκαζάκι. Τι γκάζι ήταν. Κάνα τέτοια ήταν καμιά. Πώς το λένε, φιάλη. Αυτά τα πράγματα λοιπόν έχω την εντύπωση ότι πρέπει να σε απασχολούν σαν γενική έννοια. Δηλαδή ότι για να φτάσει σε ένα σημείο κάποιος να πάει να κάνει κάτι τέτοιο σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει. Δεν μπορεί να είναι σε τρία διαφορετικά χτύπημα. Μέρη χτυπήματα. Δηλαδή τι σχέση έχουν ένας με τον άλλον με αυτούς εδώ πέρα. Τυχαία γίνανε. Όχι. Μόνο τυχαία δεν μπορεί να γίνονται. Για κάποιο λόγο όμως έχουν γίνει. Κάποια στιγμή στο μέλλον, αύριο μεθαύριο, μπορεί να μάθουμε, αλλά μπορεί να μην μάθουμε και τίποτα. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι λειτουργεί το σύστημα. Γιατί αυτό το πράγμα θα πρέπει ούτως ή άλλως να αντιληφθείτε ότι αυτό είναι μια πορεία μιας κατάστασης η οποία υφίσταται στην χώρα. Υπάρχει. Και σας είπα, όλα ξεκινάνε από τη μη απονομή δικαιοσύνης. Από αυτή τη χουντοποίηση που υπάρχει των καρτέλ, που ελέγχουν την ενέργεια, που κάνανε όλα αυτά τα πράγματα η ίδια αυτή η σημερινή κυβέρνηση με τον αντιπρόεδρό της. Ο οποίος δεν ξέρει κανένας για ποιο λόγο ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του είναι αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης. Και εκπρόσωπος φαντς προφανώς πρέπει να είναι. Είναι ο άνθρωπος που πρωταγωνίσε, θυμάστε, στην πώληση της Ολυμπιακής Αεροπορίας που θα ήταν πιο ανταγωνιστική, όπως και της ΔΕΗ, η οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, κονομάνε αυτή και την πληρώνεις εσύ την κονόμα. Έχεις υπερδιπλασιάσει το μήνα το ρεύμα σου, τις αμοιβές εννοώ. Τρομάζεις να ανάψεις το αέριο, τρομάζεις να ανάψεις το air condition, τρομάζεις να πατήσεις κάτι που έχει ρεύμα. Αλλά όλο αυτό στο βωμό της ανταγωνιστικότητας, κυρίες και κύριοι, που μας υποσχέθηκαν ότι όλα θα είναι πιο φτηνά γιατί θα υπάρχει ανταγωνισμός. Έχετε δει πουθενά ανταγωνισμό να πάει προς τα κάτω? Κινητές εταιρείες, τηλεφωνίας. Είχε απεριόριστα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, data για ένα μήνα μέχρι πρόπερση, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι αν είχε πέρσι, 11,5 ευρώ το μήνα. Ξαφνικά το 11,5 έγινε 14,5, δηλαδή πετρέλαιο και αυτό. Και πήρε 30% επάνω. Δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα. Σας δίνω μικρά κομματάκια τα οποία μου συνθέτουν μια λογική των καρτέλ τα οποία όλα πάνε προς τα πάνω. Κανένας δεν πάει προς τα κάτω. Έχετε δει κανέναν? Δηλαδή τα βενζινάδικα που έχουν σήμερα όλα την ίδια τιμή. Όλα την ίδια τιμή. Τυχαίο. Ε? Δεν πάτε να δείτε από τη γωνία μου έρχομαι. Δεν φιλοτιμήθηκε καμία εταιρεία, είτε ελληνική είτε ξένη, να το κατεβάσει 5-10 λεπτά παρακάτω να δούμε αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Να δούμε αν θα πάνε τα αυτοκίνητα να πάνε να πάρουν από εκεί βενζίνη. Αλλά σε πατάει πάνω στον κάλο και εσύ θα το χειροκροτήσεις και θα πάνε να το ψηφίσεις αυτό. Γιατί αυτό επικροτεί σε αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται. Εφόσον έχετε αποφασίσει να πάτε να ψηφίσετε, προφανώς είναι γιατί θα έχετε τα όποια ωφέλη μπορεί να έχετε, και δικαίως μπορεί να το έχετε, το κάθε δικαίωμα που έγινε, ή θα είστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό που ζείτε. Που έχετε κλειστεί μέσα στα σπίτια σας. Και να σας πω κάτι, λατρεύω κάποιες εποχές, θέλω το βιντεάκι φίλε, το Ορθόδοξο. Εποχές θέλω να ακούσετε, αυτό εδώ είναι νομίζω τέλη, δεν θα πω τέτοιο χρονολογία γιατί θα καταλάβετε. Αλλά ο Έλληνας, αυτός ήτανε, αυτό που θα ακούσετε τώρα, είναι πόσο, 10-15 δευτερόλεπτα, το οποίο είναι το παράδειγμα της ευρωστίας που είχε κάποτε ο Έλληνας. Και μην μου πει κανένας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με τα δάνεια και με αυτά εδώ. Σήμερα έχουμε μεγαλύτερα χρέη, μεγαλύτερα δάνεια και δεν φταίνε εκείνα τα δάνεια. Άλλοι φταίνε. Πάμε.
2: Πού ήσουν αυτό το βράδυ?
3: Στα Μπουζούκια.
2: Προχτές.
3: Άλλοι στα Μπουζούκια είμαι.
2: Αντί προχτές.
3: Σπίτι μου, να πού να πάω.
2: Μπα σπίτι, γιατί. Άρρωστος ήσουν.
3: Αφού ήταν κλειστά τα Μπουζούκια, τι ήθελε να κάνει.
0: Ξαναβάλτο ρε φίλε, ξανά.
2: Πού ήσουν αυτό το βράδυ?
3: Στα Μπουζούκια.
2: Προχτές.
3: Άλλοι στα Μπουζούκια είμαι.
2: Αντί προχτές.
3: Σπίτι μου, να πού να πάω.
2: Μπα σπίτι, γιατί. Άρρωστος ήσουν.
3: Αφού ήταν κλειστά τα Μπουζούκια, τι ήθελε να κάνει.
0: Τι ήθελε να κάνω. Άμα ήταν ανοιχτά, πήγαινε στα Μπουζούκια. Θα δούλευε το πρωί, θα δούλευε το απόγευμα και το βράδυ θα πήγαινε να πούμε στα Μπουζούκια. Δηλαδή, αυτοί όλοι που κατηγορούν, ας πούμε, και κάνουν και ράνουν, δεν δουλεύανε. Εκτός άμα δεν δουλεύανε, εντάξει. Υπήρχε κόσμος όμως που δούλευε και πήγαινε και στα Μπουζούκια. Μη φανταστείτε τώρα, τα Μπουζούκια δεν ήταν όπως ήταν, αλλά υπήρχαν Μπουζούκια 7 στα 7. 5 στα 7, 6 στα 7. Καθόταν και Δευτέρα, έκαναν και κανένα ρεπό, ας πούμε, για να μπορούν να ξεκουραστούν και τα χέρια και οι φωνές. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σήμερα. Εγώ δεν σας το βάλα γιατί λέμε να επιστρέψουμε στη λίθινη εποχή. Όχι ότι θα μας καθόταν στραβά βέβαια, αλλά θυμάστε τι λέγαμε και τότε. Μόλις θα ενωθείς με την Ευρώπη, με την ΕΟΚ τότε, έτσι, κομμένα αυτά θα γίνει σαν τους Γερμανούς ένα Σάββατο και πολύ θα σου είναι. Έλα τώρα που περάσαν αυτά τα χρόνια, δεν είναι μόνο ένα Σάββατο και με οι προϋποθέσεις, είναι που έρχεσαι και κάνεις τον σερβιτόρο στον άλλον με την άσπρη κάλτσα και τα σανδάλια. Το κατάλαβες, Ελληνάκο, το πόσο έχεις μικρύνει. Και σαν οντότητα και σαν άνθρωπος και σαν πνεύμα. Γιατί το κυρίαρχο πράγμα, κυρίες και κύριοι, αν μπορούμε να σκεφτόμαστε, είναι το πνεύμα μας. Και το πνεύμα μας δυστυχώς μας έχει προδώσει. Ξέρετε γιατί μας έχει προδώσει? Γιατί δεν έχουμε μυαλό να σκεφτούμε. Ούτε να αντιδράσουμε, ούτε να κάνουμε. Είμαστε αυτό που μας βολεύει, στα ριχά και μεσοσύβη, και τώρα πού να κρυφτώ και πού να φανώ. Δεν γίνεται έτσι. Η ζωή θέλει τόλμη. Δεν θα πάμε στο τόλμη και γοητεία, μας βγει κανένας Ρίτς και καμιά Καρολάιν, αλλά θέλει τόλμη. Και ξανά τόλμη. Δεν μπορείς να φοβήσεις το σύστημα όταν είσαι αδρανής, όταν κάθεις στον καναπέ σου. Αλλά εντάξει, το παλεύουμε, προσπαθούμε να το παλέψουμε. Θέλω να πάμε λίγο πίσω, πριν από κάποια χρόνια, στα οποία όσοι ακούγατε βέβαια, πριν από 3-4 χρόνια, όλες οι δημοσκοπήσεις στη Ρωσία, μαϊμού και μη, έδιναν στον Πούτιν 80% και στην εισβολή πόλεμου στην Ουκρανία πάνω από 90%. Θυμάστε τις ομιλικές εκπομπές που είχαμε εδώ, τις μάχες με εσάς τους Ρωσολάγους, που σας είπα κάποια στιγμή ο Πούτιν θα είναι το απόλυτο βατερλό της Ρωσίας.
4: Οπα.
0: Όπως και ο Νετανιάχου θα είναι το βατερλό του Ισραήλ. Η συνθήκη η οποία έχει υπογραφεί, δεν ξέρω αν έχετε μάθει κάποιες λεπτομέρειες, είναι ότι σχεδόν έχουν παραδώσει εξ ολοκλήρου το Ορμούζ. Προφανώς δεν ξέρουμε τι συμφωνίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά αν έχει γίνει τόσος πόλεμος, 6 μήνες που μας έχετε βγάλει την πίστη για τον υποτιθέμενο πόλεμο που, και την υποτιθέμενη κατάκτηση κτλ. Και τα βάζω επίτηδες αυτά, έχουν την εντύπωση ότι διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Δεν έγινε η ανατροπή. Αλλά το θέμα το ρωσικό, επειδή το ζήσαμε εδώ πέρα μαζί και μαλώσαμε κιόλας και κάναμε και ράναμε, τώρα βέβαια είναι αργά για κλάματα. Γιατί για τα χειρότερα για τη Ρωσία και για τους Ρώσους είναι μπροστά και όχι πίσω. Κάθε μέρα αρχίζει διακριτικά να εμφανίζονται επίσημες δηλώσεις από επίσημους ανθρώπους για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη Ρωσία με τα καύσιμα, με την ενέργεια, η οποία είναι παραγωγός χώρα, παρακαλώ. Μια γνωστή πρώην πρέσβης της Ρωσίας εδώ στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, που έχει και λειτουργικό αξίωμα στο δεξί χέρι του Πούτιν βασικά, η γυναίκα με το ψηλότερο αξίωμα στη Ρωσία και πρόεδρος της Ρώσικης Βουλής από το 2011, Βαλεντίνα Ματοϊέγκο, κάπως έτσι τέλος πάντων, Ματαϊέγκο, η οποία παραδέχθηκε δημόσια μέσα στη Βουλή το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει με τα καύσιμα μέχρι και στον αγροτικό τομέα, όπου χιλιάδες τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα παραμένουν ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης καυσίμων.
5: Unacceptable!
0: Οπτικοακουστικό υλικό υπάρχει, το οποίο μέσα από τη Ρωσία δείχνει ακινητοποίηση λεωφορείων αστικών συγκοινωνιών μέχρι και ασθενοφόρων. Έχω βιντεάκια που μου έχουν έρθει. Ματβιένκο πρέπει να λέγεται μάλλον. Ματβιένκο, τέλος πάντων. Που ξυλοφορτώνονται στις ουρές. Και δεν μιλάμε για τις δικές μας ουρές εδώ πέρα. Μιλάμε για ουρές χιλιόμετρο, έτσι. Που είναι διπλή και τριπλή η σειρά. Ματβιένκο λέγεται, Ματβιένκο. Ευχαριστώ πολύ τον Γκαλίνικο. Ματβιένκο. Έτσι, η οποία λέγει χαρτί και καλαμάρι. Ό,τι έχει γίνει ή ό,τι γίνεται. Όπως όλοι γνωρίζετε, σας είχα πει τι θα συμβεί στη Ρωσία πριν ξεκινήσει η εισβολή. Ότι δεν είναι καλό το φεγγάρι τους που ξεκινάνε «δεν μ' ακούς, σε πολεμάω». Βλέπει και τους Αμερικάνους. Την ίδια πανολεθρία πάθανε στο σύστημα με το Ιράν. Γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των Εβραίων. Τα πηγαίνανε οι Αμερικάνοι μόνοι τους, γιατί δεν πηγαίνανε τόσο
4: πολύ.
0: Είμαι εδώ γιατί άλλοι κάνουν κουμάντο στα οικονομικά. Τα έχουμε πει αυτά πράγματα. Το δεύτερο εξάμηνο του 21, τότε που οι Ρώσοι συγκέντρωναν στρατεύματα στα σύνορα, δηλαδή πριν ξεκινήσει η Ουκρανία, Λευκορωσία, όλοι έλεγαν και έγραφαν για προπαγάνδα του Biden, των Αμερικάνων, των ΝΑΤΟ, για απλές στρατιωτικές ασκήσεις. Θυμάστε τι λέγατε, ότι ναι, για την ΕΟΚ, για τον ΝΑΤΟ και καλά κάνει ο Πούτιν και μπαίνει στην Ουκρανία.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
1: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη της τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία, γαμόρα, παπάκι gmail.com και το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Θοδωρή, καλησπέρα και στον Κώστα, και στον κύριο Παπουλίδη, στο Φώτη Μπαμφώτη, στη γνωστή κλίκα, το καρτέλ των ακροατών, να το πούμε κάπως έτσι.
1: Καλησπέρα. Τι διαμάντι μου στη Βεσπασίδη.
0: Τον Ούλη τον Αράμπογλου. Εντάξει, ρε φίλε, τι διαμάντι, διαμαντένιο διαμάντι. Έτσι είναι, την άντι είμαστε, νομίζει.
2: Για πες.
0: Όχι, δεν λέω, να πει εσύ. Ή τι να πω εγώ. Λοιπόν, να πάμε στον κόσμο. Πάμε. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Καλώ την.
2: Τι κάνετε, πανέμορφε μου κύριε.
0: Οχ. Καλά είμαστε. Εσύ τι κάνετε.
2: Καλά είμαστε. Καθόμαστε εδώ πέρα, ζέστη πολύ.
0: Γιατί δεν έχει αρκοντήσιον.
2: Αρκοντήσιον, γιατί δεν το κάψω εγώ το αρκοντήσιον.
0: Πώς, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, δεν πρέπει να κλείσει. Εσύ πρέπει να 24 ώρες το 24ωρο αρκοντήσιον να έχει ανοιχτό.
2: Βέβαια. Αγαπημένο το έχω βρει.
0: Έχει.
2: Βέβαια έχω.
0: Την τύφλα σου τη μαύρη, το έχει ανοιχτό.
2: Ανοιχτό λέει στο πουλ.
0: Ποιο, προηγουμένως είπες άλλα όμως. Γιατί αν το ανοίξω.
2: Στο πουλ το έχω ταρκωτήσει.
0: Καταλάβαμε. Μην προσπαθείς, καταλάβαμε.
2: Κοίταξε, μα.
0: Σαν και εσένα, 8 στους 10 είναι.
2: Μα αυτή τη ζέστη να βάλεις ακοντήσιο.
0: Εσύ δεν έβαλες όμως.
2: Πώς δεν έβαλα, καλέ.
0: Βέβαια, πώς. Που προηγουμένως είπες ότι δεν έβαλες.
2: Και στην κρεβατοκάμερα έχω και στο σαλόνι έχω.
0: Βρε, προηγουμένως είπες ότι είπες γιατί να το ανάψω.
2: Α, καλά, σε πείραξα προηγουμένως.
0: Το 80% των δεξιών έτσι κάνει.
2: Όχι, μωρέ.
0: Κλέβει ρεύμα από τους αριστερούς.
2: Έχω και το έχω αναμένο.
0: Τώρα θα έλεγα τι έχεις αναμένο, αλλά άντε δεν είναι. Δεν είναι της ώρας.
2: Άντε το μυαλό στο πονηρό.
0: Εμένα.
2: Εσένα.
0: Άσε ρε. Εγώ και πονηρός δεν γίνεται.
2: Εσύ δεν το έχεις αναμένο το αρκοντήσιον.
0: Εγώ δεν παίρνω από τους αριστερούς το αρκοντήσιον για να τα ανάψω. Δεν τους κλέβω ρεύμα. Εσείς αυτό κάνετε.
2: Από ποιο κλέβω ρεύμα.
0: Από τους αριστερούς κλέβεις ρεύμα. Από τους αριστερούς κλέβεις ρεύμα.
2: Από τους αριστερούς κλέβω εγώ ρεύμα.
0: Αυτά δεν είναι.
2: Ναι, και το ξεκοντρέμα το πληρώνω.
0: Ναι, τι να κάνω.
2: Δεν είμαι τζάμπα.
0: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτό.
2: Το πληρώνω.
0: Ναι, πληρώνετε τι. Σας ξέρουμε τι πληρώνω. Μπαταχτσίδε. Είστε μπαταχτσίδε. Ναι, μπαταχτσίδε είστε.
2: Τι είμαστε.
0: Μπαταχτσίδε.
2: Έχει δει πολλού Ολυμπιακού να είναι μπαταχτσίδε.
0: Ολυμπιακοί είναι συνώνυμο τη μπαταχτσίνη. Του παχτσινάγγλικίου.
2: Ναι, υποξίδε,
0: Τέσσερα σήμερα. Τρέμε, τέσσερα. Την πρωταθλήτρια. Βελγίου! Ναι, ρώτα τι θες.
2: Τι έγινε με το Γιαννούλη.
0: Τι να γίνει. Είμαστε στις
2: διαπραγματεύσεις.
0: Είμαστε στις διαπραγματεύσεις.
2: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
0: Κρύο δεν έκανε ποτέ. Γεια σου, φούλα μου.
2: Εσύ Γιαννούλη κάτσε και πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πήγες, έφερες πίσω το παλτό, τον κάρμπο να πούμε και μας μιλάς και Γιαννούλη τώρα. Να μας κοροϊδέψει κανένας άλλος, πάει και έρχεται εσύ. Άσε μας, ποιος θα βάλει τα γκολ.
2: Άσε
0: μας τώρα, ήσυχα τώρα.
2: Και ο Κώστας θα βάλει τα γκολ.
0: Λοιπόν, από εδώ και πέρα, όταν θα παίρνεις τηλέφωνο, θα σε συνδέω με τον Πετρωτό. Μόνο με αυτό μπορείς να συνοηθείς.
2: Με τον Πετρωτό, άλλο που δεν θέλω.
0: Αυτό δεν λέμε.
2: Άλλο που δεν θέλω, θα κάνω. Με τον Πετρωτούλη μου.
0: Έτσι, μπράβο, θα κάνω πλάτες.
2: Να μην τον προσέχει.
0: Ναι.
2: Τα γόρι μου να τον προσέχει. Bye.
0: Τι έγινε, Ηλία, χαλάει η προπαγάνδα. Χαλάει η προπαγάνδα. Ζαντέ, Ηλία, για πες μας τι γίνεται εκεί πέρα να πούμε. Άστα αυτά τώρα εσύ. Τώρα εσύ είσαι λίγο σε αυτά τα πράγματα. Έχεις μεσάνυχτα. Πες μας τι γίνεται πραγματικά εκεί. Και να σε πω εγώ, για να μην στη βάλω την Ματβιέγκο να την ακούσει κιόλα, γιατί δεν ξέρω αν ξέρει αγγλικά. Για να καταλάβει και τι σου λέει για τα τρακτέρ. Έτσι, αν σου λέει ότι δεν υπάρχουν τα βενζινάδικα, το 70% υπάρχει δυσκολία στα καύσιμα. Πού χτυπάνε οι Ουκρανοί με τα drones, αυτά να σας πούνε, ρε φίλε. Εδώ με τον Μητσοτάκη μια χαρά δεν είμαστε. Τι, τα έχουμε όλα. και βυζινάδικα. Έχουμε λίγο ακριβά, βέβαια δεν έχει σημασία. Τα έχουμε όμως. Τα σούπερ μάρκετ είναι όλες οι τιμές συμφωνημένες προς τα πάνω και προς τα κάτω. Τι θες άλλο. Αυτό δεν ζητούσαμε, αυτό έχουμε. Παρακαλώ.
3: Έλα, Πασχαλία.
0: Έλα.
3: Εγώ ακούγομαι.
0: Εσύ ακούγεσαι.
3: Λοιπόν, Πασχάλη, σε είδα πολύ απεσιόδοξο. Τα βάζει με τον Έλληνα. Ο Έλληνας δεν φταίει, θα σου πω γιατί.
0: Όχι, ποτέ.
3: Άκου να δεις. Έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο Αλβάνους και τα λοιπά που τους έχουν δώσει ταυτότητες. Το ξέρεις αυτό?
0: Τι σχέση έχει τώρα με. Πες, άκου λίγο. Βγαίνεις να πεις κάτι, πες πρώτα το κεντρικό θέμα και μετά να πάμε στις ερωτήσεις.
3: Θέλω να πω ότι ψηφίζουν αυτοί όλοι, τους δώσαν ταυτότητες. Οι Αλβανοί έχουν διπλές ταυτότητες. Άλλοι έχουν στην Αλβανία, άλλοι έχουν εδώ πέρα.
0: Ωραία.
3: Που δεν είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν, εντάξει.
0: Okay.
3: Και τους λένε ότι αν δεν ψηφίσετε κτλ. Λοιπόν, αυτοί το ψηφίζουν. Το δεύτερο. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως ήταν στην αρχή. Όλοι καταλάβανε ότι αυτή η κυβέρνηση εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα, όπως το είπες, και ξεπουλάει τα πάντα. Μόνο τις μάνες τους που δεν ξέρουν έχουν ξεπουλήσει. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, και τι γίνεται. Ο Σαμαράς είναι το μεγάλο το μυστικό. Σαμαράς τους την έχει φυλαγμένη, είναι έτοιμος και ο Καραμαλής.
0: Mm-hmm.
3: Έχει αλλοιώσει τα πάντα. Εδώ στο Δήμο έβγαλε να βγαίνει.
0: Την πρώτη Κυριακή. Αυτός που είναι πρώτος, ναι, ναι.
3: Θέλω να βγουν οι δικοί τους. Δηλαδή, αλλοιώνει, κάνει καθεστώς κανονικό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί. Ο Σαμαράς, η Καριστιανού και ο Βελόπουλος πρέπει να ενωθούν να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας για να φύγει ο Μητσοτάκης. Την άλλη μέρα θα φύγει.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ο Νταργκάς και ο Σαμαράς που την έχει σκυμμένη. Γι' αυτό και δεν μιλάει. Και ο Καραμαλής.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μπορεί να βάλει τον Καραμαλή πρόεδρο Δημοκρατία, σε βάλει δικό του.
0: Επειδή το πρόβλημα, άκουσε με λίγο. Το πρόβλημά μας δεν είναι ποιος θα είναι πρόεδρος Δημοκρατίας. Το πρόβλημα μας είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να συσταθεί το κράτος, να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρχουν υπηρεσίες που να δουλεύουν για τον πολίτη. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι υπηρεσίες του κράτους και του παρακράτους δουλεύουν για την κυβέρνηση. Όλο το σύστημα είναι δομημένο για αυτό το πράγμα. Τι δουλειά έχει τώρα, άμα είναι ο Καραμαλής? Τον Καραμαλή θα έκανε να το φάνε, ρε.
3: Τι να το φάνε, αφού τώρα βγήκε στα ίσια μπροστά του.
0: Ποιο βγήκε μπροστά, βρε, ποιο βρε να φύγει. Το μόνο μπορεί να βγει μπροστά είναι στην παραγγελία, βρε. Άσε τώρα. Παραγγελία τώρα, έλα τώρα που τα φέρνει τώρα. Με στόμα έχουν και μιλά δεν έχουν τώρα. Άσε. Τέλο πάντων, εντάξει. Άποψή σου, τεκτών και σεβαστών.
3: Ναι, δηλαδή δεν είναι τόσο ομάδα τα πράγματα. Ο κόσμο κατάλαβε ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεπουλάνε τα πάντα και δεν είναι τυχαίο και το χτύπημα που έγινε αυτό που είπε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα κύριε Πασχαλή.
0: Καλώς τον κύριο Γιαγκούλα.
4: Τιμή μου και καμάρι μου που βγαίνω μετά την κυρία Σοφία, την αγαπημένη μου ακροάτρια, η οποία πάντα μιλάει τεκμηριωμένα, πάντα μιλάει με επιχειρήματα και πάντα είναι εντός θέματος. Λοιπόν,
0: εκτός θέματος θέλετε να πείτε.
4: Εντός. Κάτι είπατε προηγουμένως για τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ έκανα δήλωση η περσινή 58.714 ευρώ.
0: Μπράβο σας.
4: Και πήρα πίσω 2.222.
0: Ωραία.
4: Τέσσερα διάρια.
0: Ναι.
4: Για το ρεύμα οικονομικότατο, γιατί είμαι στο κοινωνικό τιμολόγιο.
0: Εσείς.
4: Πώς γίνεται.
0: Δεν είναι όλος ο κόσμος, εσείς.
4: Εντάξει, εγώ είμαι, γιατί εγώ πιστεύω σε μια κυβέρνηση. Δείχνω τα πάντα για μια κυβέρνηση. Δηλαδή, ποιος άλλος στάνηκε σε οποιοδήποτε κόμμα και δεν θα μπορούσε να λάβει αυτά που δίνει το κόμμα. Ποιος.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω. Κύριε Αγκούλα, δεν μπορώ να γνωρίζω.
4: Τι είπατε?
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω.
4: Όχι, εγώ λέω τη δική μου άποψη.
0: Λέτε την άποψή σα, δεν μπορώ.
4: Την άποψή μου λέω, χωρίς να θέλω να θίξω κανένα, γιατί
0: πάντα ξέρετε,
4: μιλάμε μονομένα και ποτέ για το σύνολο. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση εκπροσωπεί αποκλειστικά και μόνο τον λαό. Τον πολίτη, τον φτωχό πολίτη. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι πλέον ευνοϊκές, έχουν πέσει αρκετά και δεν πτωεί ο πολίτης όταν πάει να ψωνίσει, γιατί στη ζέπη του έχει λεφτά. Εγώ πήρα 2.000 τόσο πίσω, με 58.000 εισόδημα. Είμαι και στο κοινωνικό τιμολόγιο. Τι άλλο να μας κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος βοηθάει, θα σας πω κάτι, τους δικούς του ανθρώπους. Πάρτε το χαμπάρι, ελάτε στη Νέα Δημοκρατία για να ζήσετε σαν μπρούχοντες, σαν άρχοντες και μην την πολεμάτε, γιατί δεν μπορείτε να τα βάλετε με τον άρχοντα. Ο άρχοντας διοικεί με γνώμονα το δίκαιο, με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη και πάνω απ' όλα αγαπάει την Ελλάδα. Αγαπάει τα ιδανικά της Ελλάδας και δίνει προοπτική στην Ελλάδα.
0: Ναι, ό,τι βρει το πουλάει, αλήθεια λέτε.
4: Κύριε Πασχάλη μου, είναι προς όφελος του πολίτη.
0: Την περιουσία του δεν είναι προς όφελος κανενός.
4: Προς όφελος του πολίτη.
0: Χωρίς να έχει γνώση ο πολίτης, δυστυχώς, έχει ξεπουλήσει τα πάντα.
4: Ας σας πω κάτι.
0: Ό,τι και να πείτε.
4: Δεν με ενδιαφέρει τι έχει πουλήσει, με ενδιαφέρει πώς ζω εγώ. Εγώ ζω
0: εσείς είστε το 5-10% στην Ελλάδα.
4: Είμαστε το 41%.
0: Καλά.
4: Και αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί αυτό κατά πολύ, έχει πάει γύρω στα 62,7%.
0: Για να μην πάτε και 123% θα πάτε στις εκλογές, θα πάρετε. Μεταξύ σας κάνετε τα γκάλωπ, το ξέρεις έτσι.
4: Οντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Ακριβώς.
4: Εδώ βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Εντάξτε, να σας πω ότι δεν σας βάζω στοίχημα για τον απλούστο το λόγο ότι ξέρω ότι έχετε τις πλάτες στη Singular Logic, που ό,τι και να πούμε εμείς τώρα. Οι Εβραίοι έχουν άλλη άποψη.
4: Εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσκοπίες.
0: Όχι.
4: Πολλοί λένε ότι είναι φτιαχτές.
0: Δεν πιστεύω. Δεν το πιστεύω εγώ.
4: Η πλέον δημοσκόπηση αληθινή είναι καθημερινότητα. Μια βόλτα στις λαϊκές, μια βόλτα στις σούπερ μάρκετ, μια βόλτα στις παραλίες. Εδώ θα περπατήσουμε στην παραλία της Περαίας. Δεν υπάρχει βελόνα να πέσει κάτι.
0: Δεν είναι η παραλία Περαία, να ξέρετε.
4: Ναι, εγώ μιλάω για την Περαία, γιατί συχνά ερχόμαστε εδώ και κάνουμε ένα γκάλωπ. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δίπλωσε οπάροχα και σε κάθε τραπέζι, άμα ήταν δυνατόν να ήταν και η εικόνα του κυρίου Μητσοτάκη, όλα θα κατέβαιναν στο στομαχάκι πολύ πιο άνετα. Γιατί ξέρουν ότι αυτά που τρώνε, αυτά που απολαμβάνουν, είναι από την προσωπική δουλειά του Πρωθυπουργού, ο οποίος φροντίζει για το πιάτο του Έλληνα πολίτη. Ζήτω η νέα δημοκρατία, κύριε Πασχάλη. Και δεν φοβόμαστε τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, γιατί όλους αυτούς και τα υπόλοιπα και τα λοιπά κόμματα της αντιπολίτευσης, όλοι θέλουν να ενωθούν, να έρθουν κάτω από τις φτερούγες της νέας δημοκρατίας. Αλλά δεν μπορούν, δεν έχουν τα φόντα, δεν έχουν τα προσόντα, γιατί δεν τους έχει βασικά και ανάγκη ο Πρωθυπουργός. Αυτά, κύριε Πασχάλη, που δεν θέλω να
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαγκούλα, να είστε καλά.
4: Ζήτω η νέα δημοκρατία.
0: Ακριβώς, να είστε καλά, για χαρά. Παρακαλώ.
5: Με στην σειρά μου.
0: Με η σειρά σας.
5: Γεια σας, κύριε Πασχάλη.
0: Χαρά.
5: Μεγάλη με ευχαρίστηση που παρεμβαίνω στην εκπομπή σας μετά τον κύριο Βαραβά, που θα παρακαλώ.
0: Άλλη εκπομπή πρέπει να ακούτε, μου φαίνεται.
5: Ναι, θα παραφράσω λίγο τον Βολτέρο. Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον εφεύρουν. Μα τι λέω, τον έχουν ήδη εφεύρει. Η Ανθρώπικα έβγαλε φανταστικό μοντέλο, λέει, και αρνήθηκε να το δώσει στο Υπουργείο Άμυνας των US, επειδή θα το χρησιμοποιήσουν για αυτόνομα οπλικά συστήματα. Mm-hmm. Το σχόλιο που ήθελα να κάνω είναι ειδικά για τις εθνές ταξιαρχίες.
0: Ναι.
5: Για το ζήτημα, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Ιταλία, έχω κάνει διατριβή.
0: Ναι.
5: Ανάμεσα στα πολλά, ειδικά για την απαγωγή μόρο, ναι. Το οποίο, αν θέλετε τη γνώμη μου, όσο.
0: Εντάξει, ωραία. Θα ξέρετε κάτι παραπάνω. Εγώ απλά το βλέπω σε βίντεο και σε τέτοιο.
5: Πραξικόπημα ήταν.
0: Ναι.
5: Ήταν ξεκάθαρα ένα πραξικόπημα. Ένδο της χριστιανοδημοκρατίας με αμερικάνικες ευλογίες. Δεν θα πω για την πολιτική διαδρομή του Μόρο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Mm. Θα πω μόνο ένα στοιχείο, ας πούμε, από τα πολλά εκείνη της ιστορίας του 1978.
0: Ναι.
5: Σε 77 μέρες όπου κρατήθηκε υπό απαγωγή ο Μόρο, σε ένα διαμέρισμα που τελικά το ξέραν και οι ιταλικές μυστικές υπηρεσίες του, ανάμεσα στα άλλα που πέρασαν από την κυβέρνηση Ανδρεώτη, ήταν και η κατάργηση του δόγματος της ανεξαρτησίας της Ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας. Σημαίνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε την απόλυτη διαχείριση της εισοδηματικής πολιτικής, ό,τι κάνει η Κεντρική Τράπεζα, της εισοδηματικής, της χρηματοπιστωτικής, της φορολογικής πολιτικής του κράτους. Τότε, επί απαγωγής Μόρο, αποφασίστηκε ότι οι διοικητές της Ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας, όπως αυτοί που έχουμε εμείς εδώ τώρα, με τους όρους που τους έχουμε εμείς τώρα, θα είναι ανεξάρτητοι. Θα διορίζονται από την κυβέρνηση μία φορά και μετά θα κάθονται εκεί πέρα όσο θέλουν.
0: Ναι.

0: Ιταλική κυβέρνηση όμως. Η Ιταλική κυβέρνηση έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό, γιατί ήταν και μια παραγωγός βιομηχανική χώρα. Έτσι, εμείς εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία μας ορίζουν, γιατί δεν παράγουμε τίποτα. Άρα δεν έχουμε και δύναμη.
1: Κοιτάξτε, εγώ και εσείς παράγουμε τα πάντα, αν θέλετε. Δηλαδή,
0: το θέμα δεν είναι αν θέλω. Αν μπορούμε, αν μας αφήνουν είναι το θέμα.
1: Ναι, εκεί είναι το ζήτημα. Το τι μπορεί να γίνει μέσα στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Εδώ τώρα, στον πολιτικό καταμερισμό εργασίας, η τρομοκρατία γενικώς, έτσι, για να έρθω και στο,
0: στο προκείμενο.
1: Και τη δικιά σας παρατήρηση και τη δικιά μου. Η τρομοκρατία γενικώς είναι κρατικής παραγωγής. Το κράτος είναι ίσως ο μόνος τρομοκράτης. Γιατί και ιστορικά βρίσκονταν πάντοτε άτομα από τον καιρό της Οχράνα, από πιο παλιά, όπου ήταν agents, πράκτορες, ήταν assets, στοιχεία ενεργητικού.
0: Σωστά.
1: Καλύτερη μετάφραση που κάνω τώρα στο πόδι. Λοιπόν, τα assets αυτά, του λες, πήγαινε, χτύπησε κάποιον, πάρε και το πρόγραμμα των επαφών του, ξέρε πως από εκεί θα περάσει το αμάξι. Από ένα συγκεκριμένο σταυροδρόμι στην Κηφισίας πέρασε και ο Βαρδινογιάννης και ο Σόντερ.
0: Ήταν ενημερωμένοι οι πάντες.
1: Ήταν πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι σε κάθε περίπτωση, αλλά μπορεί να ήταν πράκτορες, μπορεί και να μην ήταν. Μπορεί να ήταν χρήσιμη λύθη ή μπορεί να ήταν απλώς χρήσιμη.
0: Μάλιστα.
1: Ας το θέσουμε έτσι.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, Ωραίος φίλος, ήξερε και κάτι παραπάνω βέβαια. Είναι άκρως ενδιαφέροντα περί της τρομοκρατικής επίδρασης που υπάρχει από αντίδραση, έτσι. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ο πολιτής είμαι, τι κάνετε.
0: Α, καλώς τον πολιτή.
2: Είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
2: Είμαι καταπληκτικά. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Γιαγκούλα και αυτά που είπε περί τιμών, περί λιτότητας και τα λοιπά, έπεσε σε μία στροφή με σκιάθο, έπεσε σε μία στροφή μέσα σε ένα λιβάδι τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και θέλω να απαντήσω στον κύριο Γιαγκούλα. Αν θέλει αυτός αύριο να κάνει ένα μπάνιο στην Περαία και του πληρώνω εγώ τη θεραπεία της ουρολίμωξης. Ένα. Δεύτερον, όσον αφορά το κομμάτι ότι τα τραπέζια είναι γεμάτα, το καλαμπόκι στην Καλλικράτη έχει 3 ευρώ και τα προφυλακτικά είναι 90. Όλες οι γριές με προφυλακτικά στο στόμα είναι. Έτσι θα το πει τον κύριο Γιαγκούλα.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω. Και τρίτον, άκουσα, δεν το είδα, ο Τσάλοφ έπαιξε στο φιλικό με την Βέβερεν.
0: Ναι, αισθάνθηκε ενοχλήσεις.
2: Αισθάνθηκε?
0: Ενοχλήσεις.
2: Μπορώ να ξαναπέσω με το μηχανάκι στη χαράδρα.
0: Και να σηκωθείς μετά όμως, έτσι.
2: Ενοχλήσεις αισθάνθηκε από τότε που γεννήθηκε αυτός.
0: Δεν φταίει αυτός. Δεν φταίει αυτός που είναι εδώ, να ξέρεις.
2: Ναι, το εντάξει, δεν φταίει. Θυμάστε στο Λαμπρόπουλο τη Ζυμισκή, που ήταν χειμώνας και είχε κάτι ωραίες καμπαρντίνες στη βιτρίνα.
0: Γιατί στις καμπαρντίνες πήγε, τα παλτά δεν σ' άρεσαν.
2: Όχι, την καμπαρντίνα φοράω εγώ, ρε φίλε.
0: Εσύ. Γιατί προφανώς δεν χωράς σε παλτό γι' αυτό. Πολιτή, να είσαι καλά, ρε. Να είσαι καλά, ρε Θηρίο. Είσαι τέρας, γεια φιλιά. Παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, έτσι είστε, ναι. Πες μας τώρα ότι είσαι σε μια ηλικία που ήξερες που είναι ο Λαμπρόπουλος.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, κύριε, εσείς είστε. Δηλαδή πρέπει να σε πω Μελισσοκόμο, δηλαδή δεν κατάλαβα.
3: Ο Γιάννης ο Μελισσοκόμος είμαι.
0: Σοβαρά.
3: Δεν είμαι καλά, πήρα τώρα 3 Ζάναξ, 7 Λεξοτανίλ, μπας και συνέλθω.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που ήταν ο Λαμπρόπουλος.
3: Ο Λαμπρόπουλος δεν ήταν στη Βενιζέλου.
0: Με ρωτάς, όχι.
3: Ναι.
0: Απαντάω, όχι.
3: Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ένα μαγαζί στη Βενιζέλου.
0: Πόσο, δεν είσαι καμία ηλικία.
3: 53 είμαι.
0: Καλά, και δεν θυμάσαι που ήταν ο Λαμπρόπουλος.
3: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, okay,
3: δεν ψώνησα τον Λαμπρόπουλο. Τι να κάνω τώρα.
0: Εντάξει, δεν είσαι πάνω να ψωνίσει. Αν τον ήξερε, πού είναι το κτίριο.
3: Δεν είχε. Καμπαρντίνε δεν φορούσαμε τότε.
0: Παλτά.
3: Φορούσαμε.
0: Ντροπή, ρε, ντροπή.
3: Και τα φοράμε ακόμα και τώρα.
0: Τα ίδια.
3: Δεν έχουν φύγει ποτέ από τη μόδα.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, τώρα για την τρομοκρατία, τι που είπε. Το έχουμε ξανασυζητήσει για τον Πέσονα. Για το Λιωτόπουλο τότε που κατέβηκε το αεροπλάνο

0: πίεση. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ποτέ, αν και είδα και στο Sky εντελώς στοιχεία και συμπτωματικά που το βάλανε, τα 5 επεισόδια που είχαν για τη 17 Νοέμβρη. Τελικά, δεν θα μάθουμε ποτέ αν τελικά αυτοί οι άνθρωποι ήταν αυτό που ήταν ή κρυβόταν από πίσω η CIA να κάνει τη δουλειά
1: εσύ,
0: της.
1: Εσύ τι πιστεύεις? Εσύ έτσι πως, έχεις μεγαλώσει, πως έχεις μάθει τις πληροφορίες, αυτά που έχεις διαβάσει, που έχεις κάνει. Τι πιστεύεις, ότι
0: ναι,
1: ήξεραν τα πάντα...
0: Ναι, με την ιστορία.
1: Ναι, ήξεραν τα πάντα χωρίς να το ξέρουν κάποιοι άλλοι.
0: Κοίταξε, εκείνη την περίοδο, αν θυμάσαι, είχε μπει στο στόχαστρο της CIA και ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι.
1: Mm. Ότι καλά, ήταν γνωστό ότι υπήρχαν σχέσεις με τους Αμερικάνους τώρα, δεν ήταν, αφού και η γυναίκα του πια ήταν.
0: Ναι, αλλά...
1: Τώρα μην κρύδευόμαστε.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δηλαδή, όλοι αυτοί τότε που σκοτωθήκανε, αν εξαιρέσεις εκείνο το παιδί των Αξαριάν, σωστά, το οποίο έφυγε από κατά λάθος.
1: Παράπλευρη απώλεια, ναι.
0: Ναι, παράπλευρη απώλεια. Ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία του καθενός.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τους δύο πρώην βασανιστές Χούντας, έτσι.
1: Mm.
0: Που εντάξει, δεν έκλαψε και κανένας τότε. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Δεν θέλω, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι φύγαν από τη ζωή για τους χύψη λόγος ότι ήταν ο καθένας. Τώρα για αυτό που είπε ο κ. Ζιαγκούλας, είμαι έτοιμος να σαρτάρω. Δηλαδή, μισό λεπτά και λίγο. Έχετε 50.000, όπως είπατε, δηλώσατε ετήσιο εισόδημα.
1: Ναι.
0: Και παίρνετε το κοινωνικό τιμολόγιο.
1: Ναι, εγώ, μπορεί να μην είναι... σου πω κάτι, μπορεί να μην είναι στο όνομά του, ρε. Πού το ξέρεις?
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: 487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Την καλησπέρα μου και στην Βέρεια. Καλά, εσύ δεν πήγες για φαγητό? τέτοια ώρα. Ή άλλαξαν τα σχέδια, άλλαξαν τα πλάνα, γίναν αεροπλάνα. Αν τέλος πάντων. Τέτοια ώρα. Ή άλλαξαν τα σχέδια, άλλαξαν τα πλάνα.

0: δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη και οι δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη τις παρακολούθησα προς τα εκεί. Βλέπω ότι επειδή ζορίζονται πολύ, φτάνουν και σε τέτοιες ενέργειες. Μου θυμίζει παραμονές εκλογών του προηγουμένου Μητσοτάκη που δολοφονήσαν τον Πακογιάννη.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί το λέτε και εσείς κύριε Πασχάλη, τρέχει μόνος του και είναι δεύτερος. Από το 41 είναι στο 20. Αυτό τον ανησυχεί βέβαια. Και το τελευταίο,
1: δεδομένο,
0: ο κύριος Ζακούλας και η κυρία Σοφία, το έρισμα το ηθικό που έχουν, σε λίγο καιρό θα το χάσουν και δεν θα μπορούν να υμνολογούν πλέον. Δεν θα έχουν το ηθικό ανάσημο να υμνολογούν το Μητσοτάκη, γιατί θα είναι πεσμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε μου. Παρακαλώ.
2: Εμπρός.
1: Και πρόλογο μη ντρός.
2: Καλησπέρα σε σένα και στο εξαιρετικό πάνελ σου, Πασχαλή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γελάει ο άλλος μέσα, γελάει ο άλλος.
2: Απ' τη χαρά, το ξέρω κι εγώ.
1: Δεν θα σε πω, δεν ξέρω.
2: Τηλέφωνο. Λοιπόν, τώρα κοίταξε, θα πιαστώ από το προηγούμενο τηλέφωνο.
1: Από που θες πιάσου, ελεύθερα.
2: Κάτσε να πιαστώ λίγο από την πόρτα πρώτα.
1: Κράτα από την πόρτα. Το Σάββατο το βράδυ να είσαι καλά κρατημένος.
2: Α, αδυνατό.
1: Α, τι έχεις πει. Έχεις δουλειά.
2: Έχω δουλειά.
1: Τέλος πάντων, προχωράμε.
2: Καημένη μεσαία τάξη, παιδευόμαστε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πιαστώ λίγο το προηγούμενο τηλεφώνημα.
1: Από
2: το
1: που οποίο θες. Λίγο.
2: Εντάξει, δηλαδή γίνεται τώρα αυτό που γίνεται και μιλάμε για προβοκατόρικη ενέργεια. Δηλαδή βάζουν γκαζάκια τέτοια ισχύως, ας πούμε, με κίνδυνο θανάτους για να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Εντάξει, παιδιά, είπαμε να είμαστε όλοι λίγο αντικυβερνητικοί, αλλά κάπου να μην το χάσουμε κιόλας, ας πούμε, εντάξει.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχουν αίτια, okay, δηλαδή η δράση, όπως είπες, φέρνει αντιδράση, αλλά εντάξει, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να φτάνουμε εκεί και στην αυτοδικία. Δηλαδή, μας στεναχώρησε κάποιος. Τώρα δεν ξέρω κιόλας τι μπορεί να έκαναν αυτοί.
1: Κοιτάξτε, είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Είναι η θέση να κάνουν τα δυνατά δυνατά, φίλε, για να συσπηρωθούν. Δεν είναι, εγώ δεν τα αποκλείω, έτσι. Είναι ένα σενάριο το οποίο υπάρχει.
2: Εντάξει, ο καθένας και πλάθει τα δικά του σενάρια.
1: Εντάξει. Όπως και αυτοί πλάθουν τα δικά του σενάρια.
2: Εγώ θα έλεγα επιστημονικής φαντασίας ότι είναι. Εσύ μπορεί να πεις.
1: Ενδεχομένως ανάλογα το ποιος το διαχειρίζεται είναι.
2: Ναι, okay. Mm-hmm. Αλλά σου ξαναείπα ότι η προτροπή στην αυτοδικία είναι λίγο επικίνδυνο παιχνίδι, γιατί...
1: Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αυτό πηγάζει από αυτούς οι οποίοι θίγονται από τη δικαιοσύνη, έτσι.
2: Ναι, το πώς θίγεται ο καθένας όμως, Πασχάλη, είναι κάτι το πολύ υποκειμενικό, κατάλαβες τι σου λέω.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή ο ένας μπορεί να θίχτηκε για κάτι το οποίο ουσιαστικά ο άλλος, ας πούμε, μπορεί να μην έφταγε στην τελική, μπορείς να μην κάνει κάτι. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις πότε θίγεσαι σε βαθμό που να φτάσεις να σκοτώσεις κάποιον.
1: Αυτό μόνο όταν ξέρεις την περίπτωση, αν ξέρεις την αιτία.
2: Εντάξει τώρα, και 17 Νοέμβριο, και μπράβο, δικαιοσύνη να φέρει, αλλά εγώ ξέρω ότι χτυπούσε μόνο όσοι ήταν από το κέντρο και προς δεξιά, ας πούμε, έτσι. Από το κέντρο και προς αριστερά δεν χτύπησε κανέναν. Δηλαδή όλα τα κακά στη χώρα.
1: Ποιος ήταν, ας πούμε, σαν στόχος από το κέντρο και προς τα αριστερά τότε, εκείνη την περίοδο. Ή μέχρι και μεταγενέστερα, δηλαδή, μέχρι που φτάσαμε, ας πούμε, στη σύλληψή τους. Ποιος ήταν κάπως σαν στόχος. Όλοι αυτοί που έχουν επιλεχθεί είχαν να κάνουν με CIA, είχαν να κάνουν με το παράκεντρο της δεξιάς σε εισαγωγικά τα οικονομικά θέματα μας, λοιπόν, κτλ. Αυτό το πράγμα γινόταν τότε. Αυτούς χτυπούσαν, ναι. Δηλαδή, δες. Άμα δεις ποιους χτυπούσαν, βιομήχανους για κάποιο λόγο. Ακόμα και την υπόθεση Μπακογιάννη με την Τράπεζα Κρήτης, για κάποιο λόγο έγινε. Εξηγήσαν αυτοί, αφού τα γράφανε.
2: Και όλα τα θύματα ή απόπειρες δολοφονίες, γιατί κάποιοι δεν πέθαναν κιόλας, είχαν να κάνουν με το δεξιό χώρο, ας πούμε. Αλλά κυβέρνησε και η αριστερά εδώ καμιά 30 χρόνια, αν θυμάμαι πολύ καλά που λέγει ο Νικόλας, έτσι.
1: 30 χρόνια.
2: Εκεί δεν είδα καμιά απόπειρα, όλα ήταν δηλαδή με λιγάλα, ας πούμε.
1: Η αριστερά 30 χρόνια στην Ελλάδα.
2: Είμαι και το Πασόκ μαζί βάζω, Πασχάλη.
1: Δεν είναι αριστερά το Πασόκ.
2: Κέντρο αριστερά, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ούτε κέντρο αριστερά, τέλος πάντων.
2: Την ταινία αυτή που λες,
1: ναι.
2: Την είδα.
1: Α, την είδες. Πού?
2: Την είδα.
1: Α, στο διαδίκτυο δεν την είδες.
2: Στο διαδίκτυο. Την έχει, ναι. Το YouTube.
1: Την έχει.
2: Την έχει. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, είναι πολύ τραβηγμένη από τα μαλλιά. Οκ, okay, βασίζεται σε κάποιο αληθινό γεγονός, ας πούμε, που σκοτώνουν αλλοδαποί και τα λοιπά και μαχαιρώνουν Ευρωπαίους πολίτες. Αυτός τώρα το παίζει ο αυτοδικίας, ο κύριος αυτοδικίας.

0: οδικίας, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, κάπου το έργο το χάνει, γιατί στην πορεία του αυτή σκοτώνει καμιά εικοσαριά αστυνομικούς, ας πούμε, στα καλά καθούμενα. Σκοτώνει έναν αθώο πολίτη διερχόμενο από το αντίθετο ρεύμα που έπαιξε τσίκεν, ας πούμε, ξέρεις. Με το αμάξι ο άλλος πέθανε, ας πούμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να μας απαντήσει.
1: Όταν γίνονται τέτοια πράγματα, ρε φίλε, σου λέει ότι ξέρεις, θα χτυπηθούν και αυτοί, θα χτυπηθεί και κάποιος αθώος κτλ. Υπάρχουν και τυφλά χτυπήματα, ρε φίλε. Δεν βλέπεις ο καθένας παίρνει. Στη Γερμανία τώρα πρόσφατα παίρνει ο άλλος αυτοκίνητο να πει και πήγε χτύπησε 6 άτομα του σκότους κιόλας. Καθάρισε, δηλαδή. Ποιος ξέρει τώρα τι κουφαλάει ο καθένας.
0: Δυστυχώς έχει βάσει, τώρα δεν ξέρω, απαγορεύτηκε όντως αυτή
1: στη Γερμανία, ναι, απαγορεύτηκε σήμερα.
0: Στη Γερμανία,
1: μόνο στη Γερμανία.
0: Και κλείνοντας, μια αναφορά στο Μητσοτάκη χάος που είπες. Οκ, μαζί σου να τον κράξουμε τα κακά που κάνουν όλα αυτά, ρε παιδί μου, μαζί σου συμφωνώ σε αυτά που λες. Αλλά κοιτάς και την άλλη πλευρά. Βλέπεις, βγαίνουν ένα-ένα, σου είχα πει, τώρα βγήκε, ας πούμε, για την Καριστιανού ότι χτύπησε κάτι ακίνητα από πληστηριασμούς, τους οποίους αυτή φυσικά καταδικάζει και τα φάνης, και την ρωτήσαν και λέει, α, δεν θυμάμαι, λέει, τίποτα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, θυμίζει λίγο Μητσοτάκη, α, δεν θυμάμαι, α, ξέχασα. Mm-hmm. Τι να πω, η Κωνσταντοπούλου την κράζουν όλοι οι γονείς των θυμάτων ότι καθυστερεί τη δίκη, την περιμένουν λέει 2 ώρες να καταθέσει.
1: Θεωρείς ότι αυτά είναι πιο σημαντικά, θεωρείς ότι αυτοί μπορούν να κυβερνήσουν που είπες αυτά τα δύο πρόσωπα, ή το μεμτό είναι σε αυτόν που κυβερνάει και συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο?
0: Ναι, αυτό σου λέω ότι δυστυχώς, δηλαδή βλέπεις από την άλλη πλευρά.
1: Άρα τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, τι μας λες, ας πούμε, σαν συμπέρασμα, ότι πρέπει να συνεχίσουμε υπό αυτές τις συνθήκες?
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ειλικρινά. Δηλαδή, βλέπεις μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα κάπου.
1: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Καλό βράδυ, κύριε μου.
0: Για το Σάββατο, για χαρά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Θα ήθελα να πω κάτι για πριν, για αυτά που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ας θυμηθούμε ποιος σκότωσε τον δημοσιογράφο με το αστυνομικό ρεπορτάζ, θυμάστε?
1: Καραϊβάζ, λέτε, για τον Καραϊβάζ.
2: Τον Καραϊβάζ, βέβαια.
1: Δεν μπόρεσαν να τους βρουν τους.
2: Γιατί άραγε, δεν μπόρεσαν να... Άμα θέλουν να τους βρίσκαν. Ή για τα Τέμπη που όλοι οι μαυροφόροι, οι σκουβοφόροι μέσα από όλο το λαό περνούσαν από την αστυνομία, δίπλα από την αστυνομία που περάσαν με τα ρόπαλα. Αυτή τι ήτανε? Δηλαδή, γιατί δεν μπορούσαν να σταματήσουνε? Τι λέω, τους αστυνομικούς περάσανε. Αυτοί ποιοι είναι? Αυτοί που είναι που κάψαν και τη μορφή, δεν είναι? Αυτό είναι το βαθύ κράτος.
1: Έτσι εικάζεται, έτσι εικάζουν.
2: Κι εγώ έτσι εικάζω. Και επειδή τα άκουσα αυτά, λέω και για τον κύριο Γιαγούλα, εμένα η μάνα μου είναι, επειδή το έχω ψάξει, είναι στα 9.000 πρέπει να έχει.
1: Ναι, τώρα έχω και εγώ από ένας φίλος μου εδώ που μου στέλνει, είναι 9.000 το κοινωνικό τιμολόγιο.
2: Είναι 9.000.
1: Γι' αυτό είπα ότι μάλλον δεν είναι δικό του το ρεύμα.
2: Έτσι ακριβώς. Θέλει 9.000 μόνο να βγάλει το χρόνο για να πάρει κοινωνικό τιμολόγιο. Δεν το δίνουν.
1: Και η διαφορά ποια είναι? Όχι. Από ένα κανονικό τιμολόγιο, αυτό θέλω να πω.
2: Δεν έχει και τεράστια διαφορά, μην νομίζετε.
1: Κατάλαβα.
2: Δεν έχει τεράστια διαφορά.
1: Μάλιστα,
2: και ένα τελευταίο θα ήθελα να πω. Έχουν κάνει ένα κόλπο τώρα με το ΚΕΑ, με αυτό που δίνουν τα 200 ευρώ στους ευάλωτους. Κάνανε ότι πρέπει να πάει κοινωνικό λειτουργός και να ελέξει όσοι παίρνουν ΚΕΑ που κάθονται. Μεταξύ περισσότεροι να άστεγοι κάθονται στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Άρα πού θα τους βρούμε?
1: Προφανώς θα πάνε εκεί πέρα που αράζουν κατά κάποιο τρόπο. Αλλιώς δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να δίνουν τυφλά λεφτά όμως. Σωστό δεν είναι?
2: Ναι, δήλωσε ο άλλος ένα παγκάκι, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ μαζί σας είμαι. Λέω, έτσι μπορεί να δίνει κάποιος λεφτά στα τυφλά? Δηλαδή να πάμε μαζί δυο μας?
2: Όχι.
1: Πώς?
2: Όχι, αυτό λέω, να μην τα παίρνουν αυτοί που δεν πρέπει. Αυτό λέω. Υπάρχουν Έλληνες που όντως έχουν μεγάλη ανάγκη, δηλαδή. Ναι. Έστω και τα 200.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί κάποιος που να παίρνει λεφτά. Αυτό ήθελα να πω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Θα ήθελα να πω λίγο τώρα, άλλο ήθελα να πω, άλλα άκουσα. Να πω λίγο και για τον Φουντούλη και τον Καπελώνη αυτού. Τα παιδιά ξεχαστήκαν αυτά. Δεν ψάχνει κανένας ποιος τους σκότωσε.
1: Αυτό το αφήγημα είναι άλλο, για.
3: Όχι, που είπε το παιδί για τον Καραϊβάζ ότι δεν τους βρήκαν.
1: Ναι.
3: Δεν βρήκαν και αυτούς εδώ πέρα. Και ούτε πιστεύω να ψάχνει ακόμη κανένας.
1: Δεν πιστεύω ότι ψάξαν κιόλα.
3: Ναι. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα ωραίο. Αυτό με τη 17 Νοέμβρη, αν θυμάσαι, έριχνε προκηρύξεις που έλεγε γιατί χτυπάει.
1: Ναι.
3: Και ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης, ο πατέρας, ναι, εξηγούσε. Εγώ τώρα δεν μπορώ να το πω αυτό. Έχω θέμα με άνθρωπο από το χωριανό μου που σώθηκε από αυτό το πράγμα, να σου πω. Δηλαδή, από ένα γιατρό που ήταν στο αυτό και σε ένα ψυχιατρίο. Λοιπόν, ήταν αρκωμανής και από αυτό το πράγμα σώθηκε. Mm-hmm. Εξηγούσε ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης, το απαγόρευσε αυτό όμως.
1: Ναι.
3: Είχε κλείσει μέσα και το Φιντανίδη. Το θυμάσαι, Ραφίν Φιντανίδη.
1: Τον είχε βάλει μέσα. Της ελευθεροτυπίας.
3: Ελευθεροτυπίας, ναι, επειδή τα δημοσίευε τις αυτές τις προκηρύξεις.
1: Ναι.
3: Αυτός ο σταθμάρχης της CIA είχε φάει πολύ κόσμο. Έφαγε πολύ κόσμο.
1: Ήτανε στην αρχή ξεκινήσαν τιμωρητικά αυτοί.
3: Ναι, βάσει της εκθέσεως του αυτού, λέει, έγινε ο χαμός κάπου.
1: Δεν είναι μόνο
3: τώρα,
1: αυτό.
3: Δεν τα θυμάμαι και καλά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
3: Λοιπόν, και να φτάσω και σε ένα άλλο θέμα να δω, να πω τώρα, μπορεί να είμαι λίγο εκτός θέματος, αλλά δεν πειράζει, επειδή είμαι στον δρόμο, βγαίνω εκτός θέματος.
1: Ποιος του λέει σένα, επιτρέπεις να βγεις, επειδή είσαι εκτός δρόμου, να, τι.
3: Όχι, επειδή είμαι στο εξωτερικό.
1: Λέγε,
3: να πω λίγο, λέω, για το χάλι που έχουμε φτάσει, θα θέλω να σε παραμπέψω, να δεις λίγο τις δηλώσεις της κυρίας Φόντερ Λάιεν, που λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμιστεί
1: με το Ταλμούδ.
3: Και στο Ταλμούδ.
1: Τα είπα από προχθές. Προχθές έκανα εκπομπή για αυτό το πράγμα.
3: Δεν τα ακούω.
1: Τι κάνουμε, για τι κάνουμε. Καλό βράδυ, κλείσε. Καλό βράδυ, δεν πειράζει.
3: Να πω κάτι λίγο. Να πω ένα. Άφησε μου να το πω.
1: Ναι, προλάβω, δεν είναι το θέμα να σα αφήσω.
3: Να προλάβω κιόλα. Να σου πω κάτι.
1: Να πει.
3: Το Ταλμούδ ξέρει τι λέει, ότι ο Εβραίος μπορεί να δικήσει όποιον θέλει.
1: Χαίρο πολύ, ρε. Και μη χειρότερα.
3: Περίμενε. Ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών είναι ίδιος με αυτό. Να το ξέρεις. Από εκεί προέρχεται.
1: Λες,
3: γιατί αυτοί λέει μπορεί να αδικήσουν όποιον θέλουν, αλλά αυτούς δεν μπορεί να τους πειράξει κανένας τους υπουργούς εκεί πέρα. Ό,τι και να κάνουν.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι, όπως έχουμε και ακαταδίωκτο των γιατρών για τα εμβόλια και ακαταδίωκτο για την Επιτροπή, λέει, των Ντεμπών.
1: Τυχαίο.
3: Στο τέλος τι λέει το Ταλμούδ. Όσους πιο πολλούς Έλληνες σκοτώσει ένας Εβραίος, τόσο καλύτερος Εβραίος είναι.
1: Καλό βράδυ, κλείσε. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Πρώτο τελευταίος, παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Α, τελευταίος και καλός.
1: Πρώτελευταίος.
4: Α, πρώτελευταίος. Ναι. Στα Χανιά, αγόρι μου, τι κάνεις.
1: Γεια σας, Σταυράκα, καλά.
4: Τι γίνεται.
1: Δόξα Θεώ.
4: Καταρχώς να πω σε λυπητήρια, πέθαναν δύο μεγάλοι Έλληνες. Μας χαρίσανε φοβερό γέλιο τη δεκαετία του 90. Μιλάμε για τον Μόσιο και τον Λεβέντη.
1: Ναι, έτσι.
4: Ναι. Τρομερό γέλιο. Δηλαδή και οι δύο, ο καθένας το είδος του ήταν φοβεροί. Φοβεροί, απίστευτοι. Δηλαδή τέτοια με το συγχωρεμένο τον Λεβέντη που θέλουν να το κλείσουν το κανάλι. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει.
4: Δηλαδή το βλέπεις και λες, ρε φίλε, τα ξεχνάς όλα. Τα ξεχνάς όλα. Πάμε στα σοβαρά, όχι, δεν είναι σοβαρό. Συλληπιτήρια στους ανθρώπους, προφανώς. Εντάξει. Λοιπόν, από τα λίγα σοβαρά που είχε πει και σωστά ο Βαρουφάκης ήταν αυτή η ιστορία που γίνεται με τον δανεισμό. Είχε πει λοιπόν ότι η Ελλάδα πρωτού μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε το χαμηλότερο δανεισμό. Έτσι. Mm-hmm. Ο δανεισμός αυτή τη στιγμή έχει πάει
1: ιδιωτών
4: γύρω στο 1 τρισεκατομμύριο. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε για τους φίλους μας, τους μουσουλμάνους που λέγαμε για την Γερμανία και την ταινία αυτή. Δεν ξεχνάω ότι η Άγγελα Μέρκελ έβγαινε και έκανε συστάσεις στους Γερμανούς να μην τρώνε πολλά hot dog, διότι οι μουσουλμάνοι που ζουν εκεί πέρα έχουν θέμα με αυτό. Δημιουργούνται τέτοια. Κάτι άλλο να πω. Ένα Βέλγο τουρίστα που μιλούσε εδώ στη γειτονιά, ο οποίος μένει στη Γαλλία, τον ρώτησα τα Χριστούγεννα πού μπορώ να πάω στο Βέλγιο, αν θέλω διακοπές. Μου λέει, αδερφέ, μην πλησιάσει το Βέλγιο, μου λέει.
1: Ναι, έχω
4: δεν υπάρχει Βέλγιο.
1: Έχουν θέμα.
4: Σοβαρά μιλάς, μου λέει, δεν υπάρχει Βέλγιο. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Κανείς τους δεν δουλεύει, κανείς τους. Και όλοι παίρνουν επιδόματα. Έτσι, απίστευτο. Να ξέρετε, τους έχουν πάρει όλους εκεί πέρα, έτσι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, ναι.
4: Όλους, όποιος υπήρχε, από Πακιστανούς, από Στήριους, Μύριους κτλ. Θέλω να πω στο φίλο μου τον Γιαγκούλια να μεταφέρει τα πολιτικά του δικαιώματα εκεί που κατεβαίνει ο τεράστιος Βισκαδουράκης να τον ψηφίσει. Να έχουμε και τον Βισκαδουράκη στην Βουλή. Έτσι, κύριε Γιαγκούλια.
1: Αντίπαλος, αντίπαλος.
4: Ναι, θέλω να πω στο φίλο μου τον Άδωνη. Είμαι σίγουρος, πρέπει να ψάξω να βρω πού έχεις γραμμένα τα παιδιά σου. Γιατί είμαι σίγουρος, Άδωνη, του Σπυρίδωνος, ότι έχεις αλλάξει τα ονόματα, τα έχεις πάει σίγουρα σε Αουρίν και Σαρών. Είμαι σίγουρος, δύο παιδιά νομίζω ότι έχει. Είμαι σίγουρος ότι έχουν γίνει βαπτίσια. Και πάμε και στην ιστορία της Βαντιάς, κλείνοντας πάντα, έχουμε πει πάντα αληθινή, πάντα σημαντική για μένα. Φεύγει λοιπόν ο φίλος μου Αντώνης από τα Χανιά, ο οποίος είναι πρόεδρος σε ένα μεγάλο οργανισμό, με μια κουστοδία, έχουν κάνει μια προετοιμασία να πάνε στην Αθήνα να δουν τον υπουργό, τον Μανώλη. Θέλουν να λύσουν ένα τεράστιο πρόβλημα των Χανίων. Γυρίζει λοιπόν ο φίλος μου Αντώνης, πάω στο γραφείο, τον βλέπω, του λέω, Αντώνη, πώς πήγε? Να σου πω, μου λέει. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Δηλαδή, φίλο, τι έγινε, πώς πήγε η συνάντηση? Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι, πήγαμε εκεί, το κουβεντιάσαμε εμείς, έκανα τη μας άκουγε, μόλις τελείωσε, Μας πήγε, μου λέει, από τα γραφεία τα από πάνω, που ήταν ο τόπος ο οποίος πήγε με τις γκόμενες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μεγάλος υπουργός.
1: Κατάλαβα.
4: Έχω ξαναπεί κι άλλη φορά ότι δεν λέω ποτέ ψέματα, οι ιστορίες είναι πάντα πραγματικές. Θέλω να πω με αυτό, κλείνοντας να καταλήξω και ευχαριστώντας, αυτό το πράγμα κάνουν αυτοί οι κύριοι και κυρίες που με ακούτε. Δεν ασχολούνται με εσάς ποτέ.
1: Έτσι.
4: Ούτε θα ασχοληθούν μετά από εσάς ποτέ. Γι' αυτό κανονίσα την πορεία σας. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου.
1: Σταύρα, να σε καλά, ρε.
4: Να σε καλά, καλό
1: σε ευχαριστώ,
4: βράδυ.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Χαιρετισμού στα Χανιά. Και στον τελευταίο φίλο, παρακαλώ, και τύχερο.
5: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
5: Πρώτη φορά σας παίρνω, γενικά στο ράδιο και στην εκπομπή σου. Αναγκάστηκα, ευχαριστώ. Mm-hmm. Εντάξει, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Ο γιος μου με 25 χιλιάρικα, 1250 ευρώ εφορία.
1: Τόσο είναι.
5: Ναι, γιατί δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος τώρα, δεν θέλω το όνομα του να λέω.
1: Ναι.
5: Υπάρχει ένας λογιστής, αν βγει και τα πει, μέχρι 10.000 ευρώ είναι τόσο τις 100 εφορία.
1: Εσείς τώρα, προφανώς, επειδή το ακούσατε τυχαία, θα σας πω το εξής. Ναι. Όταν είχε πρωτοβγεί ο κ. Γιαγκούλας εδώ στην εκπομπή, το 2014.
5: Ναι, όχι, ακούω καιρό, ακούω λόγω τη δουλειά.
1: Ναι, ρε, τον έχει ξανακούσει.
5: Άσχετα, δεν παίρνω.
1: Απλά να δώσω έτσι, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
5: Το έχει ξαναπεί αυτό, ναι.
1: Ναι, για τις τρεις συντάξεις, το ξέρεις.
5: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν πιστεύω.
1: Την περίοδο που είχαν κόψει συντάξεις και ερχόταν να την παίρνουμε αυτές τις συντάξεις.
5: Ναι, δεν μπορεί, γιατί από ό,τι έχω ακούσει ήταν αστυνομικός 25 χρόνια και δεν μπορεί να πει με 25 χρόνια αστυνομικός το συντάξεις.
1: Προφανώς δεν έκανε μόνο αυτό.
5: Ναι, δεν είμαστε και εμείς από τον ίδια χώρα. Είμαστε, δεν είμαστε ούτε βλάχοι.
1: Καλά, επειδή είμαστε από την ίδια χώρα, δεν σημαίνει ότι έχουμε και τα ίδια.
5: Ναι, εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω τώρα αρκετά. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει τόσο. Έτσι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν εν Χριστώ αδερφή. Πάμε σε Νίκο Μελτσακάκη. Νίκ Μιλ έχει 7 λεπτά. Τόσο. Το άλλο εντάξει και να φάμε και ένα δύο, δεν πειράζει. Ωραία. 7 ολόκληρα λεπτά, κύριε Μελτσακάκη. Για ακόμα μια φορά ταμεία δίνεις. Ακόμα μια φορά ταμεία.
6: Τι να κάνουμε, δουλειά μας.
1: Γι' αυτό πληρώνομαι.
6: Ξέχασε να πεις Νίκ Μιλ και στο Facebook.
1: Εντάξει, δεν τα λες εσύ. Άμα τα πω εγώ, αλλά μετά πεις άσε να πούμε και εμείς τίποτα.
6: Για λίγο για να γελάσουμε την Παρασκευή, που θα πάμε την εξέταση, πρέπει από αυτό το κοινωνικό τιμολόγιο να έρθουν πάρα πολύ μαζί μου. Πρέπει να πάθανε πολύ ζημιά που το ακούσανε, το κοινωνικό τιμολόγιο. Πραγματικά.
1: Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι. Άσε τώρα το κοινωνικό τιμολόγιο που είναι στα 9.000. Αυτό που μας είπε ο φίλος ο ακροατής που έκανε το θέμα κιόλας είναι ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά από ένα κανονικό τιμολόγιο. Ιδίως πλέον που δεν ελέγχεται τάχα μου δίθεν από την κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή το καρτέλο
6: τώρα,
1: δουλεύει καλά. Τάχα μου. Άσε ναι, τα τώρα.
6: Κάποτε.
1: Δεν οικονομάνε και αυτοί. Τι δεν οικονομάνε αυτοί. Τι τζάμπα τα κάνουν.
6: Ναι.
1: Το είπε ο Σταύρος τώρα από τα Χανιά. Αυτοί κοιτάζουν πώς θα περάσουν την μέρα τους. Θετικά, για σένα δεν σε δίνουν ούτε σε ξέρουν ούτε πρόκειται να σε μάθουν.
6: Ούτε σου νοιάζει. Κοινωνικό τιμολόγιο. Κάποτε ήταν καλό. Δηλαδή ήταν δίκαιο, ρε παιδί μου. Τώρα και εκείνο θα τα αλλάξα.
1: Κράτα λίγο την αναπνοή σου, Εμίλια. Βάλε λίγο, σε παρακαλώ, το ορθόδοξο λίγο. Ξέρεις πότε ήταν που ήταν καλή περίοδος.
6: Για πες.
1: Άκου.
7: Πού ήσουν αυτή το βράδυ.
6: Ναι.
7: Στα μπουζούλια.
6: Εγώ είμαι αυτός, ρε.
7: Άλλη, στα μπουζούκια μου, αντί προχτές.
8: Σπίτι μου, να πού να πάω.
7: Μπα, σπίτι, γιατί. Άρρωστος ήσουνα.
8: Αφού ήταν κλειστά τα μπουζούκια, τι ήθελες να πει.
1: Φόδωρος Κατσαδράμης, έτσι.
6: Ρε, εγώ είμαι μάι, άλλαξες.
1: Ναι, ρε, τα μούτρα σου είναι για αυτά τώρα, άιτε και σου. Δεν έχεις μουστάκι καταρχήν.
6: Δεν μου λες και να τελειώσουμε το κοινωνικό. Το αστείο είναι το νυχτενό το ρεύμα που το κάναν 2 με 4.
1: Να ναι, το χάσε πάλι ρε
6: φίλε. Και το πιο αστείο ποιο είναι, ότι ξεκινάει και 2 και 10. Το ακούω 2 και 10 κάθε βράδυ και λέω και από εκεί κλέβουνε.
1: Παντού φίλε.
6: Δεν γίνεται ρε αυτό ρε.
1: Παντού.
6: 2 και 10, 2 ώρα βάλανε νυχτενό ρεύμα. Για ποιον, για τους Εσκιμώους. Λοιπόν πάμε, πληρωθήκαμε, να πούμε το ταμείο γρήγορα και να πούμε τα επόμενα. Ολλανδία-Μαρόκο, γκολ η over, 1-1. Ακτήλε φαντοστού Νορβηγία, πρόκληση Νορβηγία, 1-2 προκλήθηκε. Γαλλία να βάλει 2 γκολ, έβαλε 3 με τη Σουηδία. Μεξικό πρόκληση άνετα 2-0. Και Αγγλία μας πλήρωσε ευτυχώς, διέβαλε 2 γκολ. το γύρισε το μάτσο. Μάλλον όχι Αγγλία, ο Κέιν, όχι Αγγλία.
1: Εντάξει, φίλε, σε τερφοράκλα είναι.
6: Ναι, εντάξει, άνθρωπο. Δεν ξέρω, έχει ανέβει επίπεδο στην Μπάγκερ που πήγε. Εγώ έτσι νομίζω.
1: Εσύ, δεν είναι. Είναι στο. Κοιτάξτε, όταν πήγε στην Μπάγκερ ήταν ποδοσφαιριστή έτοιμο. Απλά το έδωσε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί. Στην Τότεναμ δεν πρωταγωνιστούσε, ρε φίλε. Ήταν αυτό πρωταγωνιστή. Αλλά η Τότεναμ δεν πρωταγωνιστούσε.
6: Πραγματικά είναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Ότι πήγε σε μια ομάδα πρωταθλήτρια.
6: Τι κεφάλι, τι πόδι, δεν έχει διαφορά καμία.
1: Αυτό, γι' αυτό έδωσαν οι άλλοι. 100 εκατομμύρια έδωσαν οι άλλοι, φίλε.
6: Ναι. Παραδέχομαι και τον ευχαριστούμε, μας πλήρωσε. 8-30 απόδοση. Πάμε γρήγορα στα. Είναι 2-3 μέρες είναι το επόμενο, όπως ήταν και αυτό, έτσι. Γιατί δεν έχει πολλά μάτς. Ισπανία, Αυστρία, 2 γκολ Ισπανία. Πορτογαλία, Κροατία, 2 γκολ Πορτογαλία, 1,5 κυπεδούχους. Αυστραλία, Αίγυπτος. Over 1,5 αγώνα, να μπουν 2 γκολ στο μάτς. Αργεντινή, πράσινο, αγροτήρι, 2 γκολ Αργεντινή, 1,5 κυπεδούχος. Και Κολομβία, Γκάνα, over 1,5 αγώνα, 2 γκολ στον αγώνα, 8,70. Γρήγορα, η Ισπανία να βάλει 2. Πορτογαλία να βάλει 2. Η Αργεντινή να βάλει 2. Και στα μάτς της Αυστραλίας με την Αίγυπτο και Κολομβία, Γκάνα, να μπουν από 2 γκολ στο μάτς. 8.70. Υπομονή, 3-2,5 ημέρες είναι περίπου. Όπως κάναμε υπομονή στο άλλο και πληρωθήκαμε, έτσι θα κάνουμε και τώρα. Το χρήμα για να έρθει θέλει υπομονή. Γενικά πολλά πράγματα θέλουν υπομονή. Καλά θέματα να δει. Καλά, και ακούω και πολύ καλά πράγματα από τον κόσμο. Έχει ανέβει πολύ το επίπεδο της εκπομπής, να ξέρεις. Υπερβολικά έχει ανέβει πολύ.
1: Τι λες?
6: Ναι, έχει ανέβει πολύ. Ακούω δηλαδή θέματα παράξενα που δεν τα ξέρω και εγώ, ρε παιδί. Δεν έχω πρώτη φορά τα ακούω. Πολλά θέματα. Ξεκινάς φυσικά εσύ καλά με τον πρόλογο, αλλά και ο κόσμος πλέον. Παίρνει καινούριος κόσμος, ρε Πασκάλη. Αυτό
1: υπάρχει. Εντάξει, αυτό γίνεται. Όταν υπάρχει μια καλή θεματολογία, θα ακούσει κι ο άλλος.
6: Τα θέματα, ναι, άμπραβο, από στόμα σε στόμα και μα θέλουμε και απόψεις καινούργιοι ξένες.
1: Φυσικά, δεν είναι και άλλοι άνθρωποι βέβαια, συμμετέχουν.
6: Μας αρέσει να ακούμε κιόλας, παιδιά.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Ωραία, καλό βράδυ, φίλε. Κάτσε να ακούσεις λίγο.
6: Εννοείται, θα ακούσω.
1: Κάτσε να ακούσεις λίγο, αλλά θα κάνω και μια ερώτηση πριν το ξεκινήσω. Λοιπόν, ευχαριστώ, Νίκο.
9: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κλείσε, Νίκο.
6: Καλό σήμερα.
1: Γεια. Λοιπόν, θέλω να ακούσετε αυτό που θα βάλουμε για κλείσιμο. Έχει ένα κοινό. Είναι μάλλον 3 τα κοινά που έχουν, αλλά εγώ θέλω το ένα κοινό που θα ακούσετε, αυτό θα πούμε όμως αύριο, να το απολαύσετε, ένα pot pourri που φτιάξαμε για να σας διασκεδάσουμε πριν δώσουμε την πάσα σε Κώστα Βρανάκη για τη συνέχεια. Λοιπόν,
10: bye, πουλάκι.
1: Καλό βράδυ σε όλους, γεια σας.
10: Άντε πάει πουλάκι.
11: Σφαγιανάκι και φύγαν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διώρε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ.